φανείς περαστική στα όνειρά μου. Πως μ' αγαπούσες να μου πεις και βιαστική.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Με την καρδιά να σα.

με χαλάει. Τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει. Και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ και αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου κοδώσει.

Προκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μόνο.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's

0: Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έβρεσε ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότι 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια και τις Έρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε ο καιρός από τον στάτους επόμενη ενημέρωση στις 8.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride.
6: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Νεφέλες.
11: Διογένης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: του χάρτη.
1: Κάπως έτσι είναι η μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας μέχρι και τις 10 ο Άρης Παπηδάκης. Σε μια μέρα ιδιαίτερη.
0: Και αν σκορπίσαμε και ψάχνουμε.
1: 31 Ιουλίου. Τελευταία μέρα του Ιούλη, αύριο Αύγουστος.
0: Η ώρα. Όσα είπαμε και δεν γίνανε.
1: Και από Δευτέρα θα περνάει κανένα μάξι. Θα λέμε α, ο Γιάννης, α, ο Τάσος.
0: Θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή.
1: Έφτασε επιτέλους η περίοδος που το μεγαλύτερο μέρος θα απομακρυνθεί. Κάποιοι γυρνάτε βέβαια. Ο Στάτους θα είναι εδώ φυσικά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Αν ετοιμάζετε βαλίτσες, αν σήμερα έχετε προγραμματίσει τα τελευταία ψώνια.
0: Στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη.
1: Τώρα όσοι κάτσετε εδώ, όσοι γυρίσατε, εντάξει. Ελπίζω να περάσατε καλά. Όσοι δεν μπορέσετε να πάτε κάπου, αυτή η μέρα, παιδιά, το έχουμε κάνει και αυτό. Όλοι έχουμε περάσει από αυτές τις ατραπούς. Καρά.

Δυστυχώς συνεχίζεται για τρίτη μέρα η μάχη με τις φωτιές. Στην Αχαΐα δύσκολα τα πράγματα. Στο Ρέθυμνο στην Αγία Παρασκευή είναι το κύριο μέτωπο, ενώ έχουμε και ανατοπιρώσει την Πάρο. Σύμμαχος της φωτιάς και όχι των πυροσβεστών είναι η δυνατή άνεμη. Και σήμερα η Χαλκιδική είναι στα κόκκινα. Το νου μας, παιδιά, το νου μας. Όταν δούμε καπνό, κατευθείαν τηλέφωνο. Βέβαια, όταν έχει ανέμους 10 και 11 αποφόρων, ρηπές ανέμων 150 και 130 χιλιόμετρα, νομίζω ότι είναι άνηση η μάχη. Εδώ είμαστε. Μέχρι τις 10 θα πάμε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Μπας! Και έχει γίνει κάτι. Αν δεν έχει γίνει κάτι, να μας πείτε πού θα πάτε, τι θα κάνετε. Αν έχετε γυρίσει, αν δεν θα πάτε. 2310 λοιπόν, 513.000, 2311, 82.10.50 και το Viber 69.08.3.50.7.800.

Όλα καλά για τις ομάδες μας, τις δύο ομάδες που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ με έναν εκπληκτικό Κωνσταντέλια πέρασε άνετα την Δυναμό Κιέβου. Και ο Παναθηναϊκός, αν και κοψοχόλιασε, πέρασε. Θα τα δούμε αργότερα τα αθλητικά μας. Πολλά χαμόγελα εδώ στους δρόμους. Πολλά χαμόγελα, διότι είπαμε, είναι η εποχή που οι περισσότεροι αποχαιρετούν τους συναδέρφους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Λοιπόν, πάμε στους δρόμους. Δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Περιφερειακός είναι καλά. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Έχει κινησούλα, αλλά χωρίς προβλήματα. Χωρίς προβλήματα και οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης. Τα πάντα είναι καλά, τα πάντα είναι υπό έλεγχο. Ας ελπίσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, λέει τη μεγάλη μου καλημέρα στην πρωινή παρέα του Στάτους. Καλό και όμορφο πρωινό Παρασκευούλας να έχουμε. Γεια σου Τάσο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στο διευθυντή της καρδιάς μας. Κύριε Δένη, καλή σας μέρα. Έχουμε καμιά πληροφόρηση? Δεν το πω σε κανένα, μη στεναχωρίες. Μεταξύ μας είμαστε. Άδεια θα πάρεις βασικά εσύ. Ρωτάω εγώ τώρα. Τι έχει γίνει στη Λυτή? Σοβαρό τροχείο, δεν έχω περισσότερες πληροφορίες. Στην περιοχή της Λυτής. Α, το δούμε.

Καλοκαιράκι είναι. Βεβαίως αυτό δεν αποτρέπει κάποιους να γκρινιάξουν. Έτσι ρε, θα βρούμε να γκρινιάξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για το φως που είναι, που φωτίζει πολύ, για το φως που φωτίζει λίγο. Γιατί η πανσέλινος είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Γιατί το χαρτάκι αυτό είναι έτσι. Άμα είσαι γκρινιάρης, είσαι γκρινιάρης, τελείωσε. Άμα τρώγεσαι με τα ρούχα σου, τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Άμα είσαι μίζερος, είσαι μίζερος, τελείωσε. Αντί να χαιρόμαστε που ξυπνήσαμε για μία ακόμη μέρα, να είμαστε ευτυχισμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που ξυπνάνε με πόνους, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξυπνάνε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στα νοσοκομεία. Και εμείς σηκωνόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε, ρε παιδί μου, το παραμικρό για να γκρινιάξουμε, το παίξουμε έξυπνοι. Βρε, δείτε τη ζωή αλλιώς, βρε. Βρε, δεν θα είμαστε αιώνιες αυτή τη ζωή. Περαστικοί είμαστε.

0: Και πάνω από εγώ ξεκίνησα έτσι όμορφα, χαρούμενα, προσγείωσης.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία, λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην οδό Τζελίλη στο Λαγκαδά. Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε ένας 26χρονος, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 26χρονου, ο οποίος κατέληξε στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Θανατηφόρος ο τραυματισμός από το τροχαίο, ο οδηγός του αυτοκινήτου πιο ελαφρά τραυματίστηκε. Περιμένουμε τώρα να δούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Επαναλαμβάνω, στην περιοχή του Λαγκαδά.
0: Καταλάβατε γιατί πρέπει να ξυπνάμε και να ευχαριστούμε το Θεό που ανοίξαμε τα μάτια μας και είμαστε καλά. Λοιπόν, στη συνέχεια θα δούμε και πολιτική, παιδιά. Είχαμε πάλι χθες. Κωνσταντοπούλου σοου. Πήρε αέρα τώρα. Τάκ, τάκ, τάκ, ανέβηκε. Κατέληξε στο τμήμα η Πολύζου. Η Πολύζου, θυμάστε ποια είναι. Είχαμε και κουβεντούλες εκεί στη Βουλή. Ο Σταύρου την είπε ότι υποψήφια του κομματός ήταν στις ευρωεκλογές, λέει. Δεν είναι. Είναι, μην ξεκινήσει η ζωή, παιδιά. Οδοστρωτήρας. Είχαμε και την παρουσία της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου, στην πόλη. Θα δούμε και αυτά. Κάτι λέει, έλεγε σύμπνιες, κάτι θα πάμε μαζί με την ψυχολόγους, κάτι. Θα τα δω, παιδιά, έτοιμα τα έχουμε όλα. Αλλά τώρα στο ξεκίνημα της μέρας, έτσι θα σας αφήσουμε λίγο τη μουσικούλα να μας ταξιδέψει.

Γιατί. Και τι καλύτερο από το να ξυπνάμε το πρωί και να πίνουμε νερό διός. Φυσικό μεταλλικό νερό διός. Είναι από τον Όλυμπο. Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Από τον Όλυμπο λοιπόν πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό διός. Φυσικά όταν η φύση είναι προστατευόμενη, είναι αγνότερο και το νερό, έτσι. Και μας ξυπνάει και βοηθάει και τα κύτταρα. Παντού μαζί μας μεταλλικό νερό διός. Πάμε σε διάλειμμα στο πρώτο της εκπομπής και επιστρέφουμε. Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, Viber στη διάθεσή σας, χωρίς προβλήματα στους δρόμους προς το παρόν, ε. Γιατί εμείς είμαστε ικανοί. Σκάστε ένα χαμόγελο, πείτε μια καλημέρα. Γιατί δυσκολίες μέσα στη μέρα θα αντιμετωπίσουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ.

0: Ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
1: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
0: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Γεια σου Δεσποινάκη, να είσαι καλά. Όμορφο, δροσερό Σαββατοκύριακο. Κάτι είδα ότι μετά τις 10 του 8, 10 θα έχουμε εκεί στην Ιταλία, θα αγγίξει και εμάς λίγο στα βόρεια. Θα έχουμε, λέει, ψυχρές μάζες. Φαντάσεις τίποτα τρελά πράγματα, απλά θα έχουμε καύσωνες και πολύ ζέστη. Πάντως, αυτή την άλλη εβδομάδα που έρχεται, η θερμοκρασία θα ανέβει πάρα πολύ. Είχαμε όλα τα άλλα, είχαμε και το θέμα με τον Μανώλη το Μητσιά. Με την απαγόρευση του τραγουδιού του Γκάτσου από τον ιό Χατζηδάκη. Πάντως ο Μανώλης ο Μητσιάς ξεκίνησε τη συναυλία του στο χώρο του Ναού του Επίκουρου Απόλλωνα υπό το φως Πανσελίνου.

0: Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Μάνο Χατζηδάκη σε 3 δίσκους. Τους έλεγα πάντα, ποτέ δεν φοβήθηκα να μην τους πω. Θα σας πω λοιπόν και από τους 3 δίσκους τραγούδια. Αυτό ήταν την Αθανασία.
1: Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος είπε ότι για να μου απαγορεύσουν εμένα να τραγουδήσω το Μανώλη το Φωνιά, πρέπει να με δικάσουν και να με καταδικάσουν. Για να τα ακούσουμε λίγο, γιατί δημιούργησε πολύ ντόρο, σήκωσε πολύ σκόνη. Και τούτα τα τραγούδια του Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, δεν ανήκουν σε κανέναν, ανήκουν στον κόσμο. Είναι πολιτιστική μας κληρονομιά.

0: Πρόβλημα στην περιφερειακή δεν έχουμε, αλλά βλέπω πρόβλημα τούτη την ώρα στην Παθέ, παιδιά. Ναι, καλά ακούσατε, έχουμε στην Παθέ ένα θέμα στο ύψος του Καλοχωρίου, μετά την έξοδο από το Κορδελιό και μέχρι περίπου την, τις γέφυρες εκεί με την εσωτερική περιφερειακή. Μου δίνει ένα συμβάν 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 69-083-57-800. Στο ρεύμα εξόδου προς Αθήνα, προς Πιερία, δώστε μας μια εικόνα, γιατί έχει μποτιλιαρισματάκι εκεί. Δύο συμβάντα μάλιστα μου δίνει, ένα πριν την σύνδεση με την εσωτερική περιφερειακή γέφυρες και ένα λίγο πιο πίσω. Επαναλαμβάνω, μετά την έξοδο από Εύωσμο Κορδελιό, μετά από λίγο σταματάτε. Αν κάποιος φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια, νάτος, νάτος κατευθείαν. Άρε, τι ακροατές έχουμε, τι ακροατές έχουμε. Γεια σου Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μετά τον κόμβο της Λαχαναγοράς, τροχαίο ατύχημα με 4 οχήματα στο αριστερό ρεύμα προς Κατερίνη. Μάλιστα, για εξού και το μποτιλιάρισμα. Όσοι λοιπόν κινήσετε στην Παθέ, να ξέρετε ότι μετά τον κόμβο της Λαχαναγοράς έχουμε τροχαίο ατύχημα με 4 οχήματα στο αριστερό ρεύμα. Πώς τα καταφέραν εκεί? Πώς τα καταφέραν? Ας ελπίσουμε φυσικά να μην έχει τραυματισμούς, να είναι μόνο υλικές ζημίες. Εννοείται, αν μπορείτε με ασφάλεια κάποιο βίντεο, κάποια φωτογραφία. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα Χριστό. Καλό πρωινό Παρασκευής, λέει. Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Τι λέει, όλα καλά?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Ένα, ακούσαμε και αυτό που είπες για το, πώς το λένε, για τον κληρονόμο του Μητσιά.
0: Όχι τον κληρονόμο του Μητσιά, είναι ο γιος του Χατζηδάκη, όχι του Μητσιά.
1: Α, ναι, ναι, και λέω του Μητσιά, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, ο γιος του Χατζηδάκη, γι' αυτό ότι, τέλος πάντων, παράδειγμα αυτό που
0: έκανε. Δεν είναι, οι απαγορεύσεις δεν είναι, ειδικά στη διατραγούδια τώρα,
1: και ποιος, και
0: με μεγάλους ποιητές. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, έβγαλε ανακοίνωση ο γιος του Δαράκη και είπε: δεν το απαγόρευσαν το πει ο Μητσιάς, το απαγόρευσαν το πει η εταιρεία παραγωγής. Αλλά το ίδιο είναι.
1: Όπως και να έχει, μου θύμισε αυτό που λέμε στο χωριό, που λιόταν ένα σπίτι και πήγε κάποιος να το αγοράσει. Βγήκε έξω αυτός. Εσύ λέει, είσαι που πουλάς αυτό το σπίτι? Λέει, ναι. Λέει, εσύ το έκανε εσύ ο πατέρας σου? Λέει, ο πατέρας μου. Από τον πατέρα, από τα χέρια του πατέρα σου, λέει, θα το έπαιρνα από σένα. Όχι.
0: Να σε καλά, εσύ, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έτσι είναι, δεν εκτιμάνε.
0: Καλημέρα σου, να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Yeah.

Όσοι κινείστε τώρα στην περιφερειακή, στο ύψος της Νεάπολης, δεν έχουμε κάποιο θέμα σοβαρό, αλλά έχουμε σταματήματα και στις δύο κατευθύνσεις, και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Μετά τη Νεάπολη προς τα δυτικά, πριν τη Νεάπολη προς τα ανατολικά, είναι η ώρα φυσικά που βγαίνει κόσμος εκεί από τον κόμβο, εξού και το πρόβλημα. Τα πρωινά που βγαίνουν οχήματα είτε από τη Νεάπολη, είτε από τις Οικαίες, είτε από την Τριανδρία, λογικό είναι να μπουκώνει λίγο και το σύστημα, γιατί μπαίνουν στην μία από τις δύο λωρίδες του περιφερειακού. Υπενθυμίζουμε, τροχαίο ατύχημα με τέσσερα αυτοκίνητα μετά τον κόμβο Λαχαναγοράς προς Κατερίνη στην Παθέ. Το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα έχει φτάσει περίπου στην έξοδο Κορδελιού. Δεν μπορώ να καταλάβω και τι έγινε. Ο δρόμος είναι πολύ φαρδής. Στην Παθέ είναι σπάνια τα ατυχήματα, αλλά όσοι κινήσετε, να ξέρετε ότι θα ταλαιπωρηθείτε. Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα.

Η καλημέρα μας, ιδιαίτερες καλημέρες στους εργαζόμενους, όσους θα μείνουν πίσω. Καλημέρα στο προσωπικό των νοσοκομείων μας. Γεια σου Γιώτα στο Ιπποκράτειο. Γεια σου Ριωτάκη, να είσαι καλά.

Καλημέρα στο προσωπικό των ασθενοφόρων, πυροσβεστικής που δίνουν μάχη τεράστια. Και τώρα θέλω να δω αυτοί που λένε, έλα μωρέ τώρα τα βλαδόρι και κάθονται και δεν κάνουν τίποτα και όλη μέρα και τζάμπα πληρώνονται. Και δεν είναι μόνο οι φωτιές, έτσι, οι άνθρωποι πηγαίνουν σε τροχέα, σε απεγκλωβισμούς, σε βουνά, σε λαγκάδια, παντού, παντού. Αλλά ξέρετε, όταν είσαι στον καναπέ με το τηλεκοντρόλ ή με το πληκτρολόγιο του υπολογιστή με το κινητό, είναι πολύ εύκολο να κρίνεις και να κατακρίνεις. Μετά βγαίνουμε οι ίδιοι. Μπράβο τα παιδιά, πω πω τι ρήψη επικίνδυνη έκανε αυτό το Καναντέρ, πω πω κοίταξουν μέσα στις φλόγες. Είναι, έχουμε χούλια, έχουμε, δεν μπορώ να πω. Νάτος και ο Ευάγγελος, έτσι απλά λέει μια καλημέρα. Να σε καλά.

0: χωρίς.
1: Χρήστο, ο χαρακτήρας του καθενός φυσικά και είναι επιλογή του.
0: Χαράματα μπορείς.
1: Εννοείται, διότι εντάξει, μπορεί να μεγαλώσουμε, να μεγαλώνουμε και να παίρνουμε από το οικογενειακό και το κοντινό μας περιβάλλον χούγια, αλλά μεγαλώνοντας και αφού έχουμε γίνει ενήλικες πλέον, όσο περνάνε τα χρόνια, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, μπορούμε να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα, καλημέρα.

Γεια σου Κωστή μου. Για την οδήγηση, άσε, τα έχουμε πει χίλιες φορές. 50 εκατοστά απόσταση δεν είναι απόσταση από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο. Να το λέμε και αυτό, έτσι.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια χρηστική πληροφορία τώρα. Διότι είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που θα μείνουν χωρίς ρεύμα κάτοικοι του Δήμου Αμπελοκήπων από τις 8 έως τις 12.30 παρακαλώ. Αρκετές ώρες. Μας υπουργαγού Πανταζόπουλου μεταξύ της Λόρδου Βίρονος και της Παπαφλέσσα, Καλυβούλου Θωμά και Πανταζοπούλου, μήματα της Φιλίππου Πόλεως, Μεγάλο Αλεξάνδρου, Φιλίππου Πόλεως και Παπαφλέσσα. Είναι και μεγάλο το η ακτίνα από τις 8 λοιπόν έως τις 12.30. Έχετε το νου σας, γιατί έχει και πολλά καταστήματα εκεί. Είναι και καλοκαίρι. Λοιπόν, και επειδή είναι καλοκαίρι, το μυαλό μας φεύγει. Φεύγει σε διακοπές, φεύγει σε ταξίδια. Και για να γίνει πράξη αυτό, η πρώτη μας σκέψη είναι Greco Travel. Και τι ταξίδια, τι θέλετε, Ανδαλουσία, Βαλτικές χώρες, Ιταλία, Νέα Υόρκη, όπου θέλετε. Κρουαζιέρες, οδικές, αεροπορικές και με τιμές που χαμογελάτε. Και προλάβετε, διότι στο Greco Travel έχουν ετοιμάσει και το πρώτο τριήμερο της 28ης και ετοιμάζουν και τα Χριστούγεννα. Διότι δεν είναι επεξεγέλασε οι εκδρομές, θέλουν προσπάθεια, έτσι. Λοιπόν, Greco Travel, συνώνυμο του ταξιδιού, 23 10 55 55 56. Αν θέλετε να πάτε από εκεί να δείτε τους συνεργάτες του Greco Travel να σας εξυπηρετήσουν, Ναυάρχου Κουδουριώτη 19 ή στο grecos.gr. Θάλασσα, κύμα και καλοκαιρινά ραντεβού.
1: Σαν παρέστηση εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου

0: Ζητώ συγγνώμη από τον φίλο ακροατή, τον είχα αρκετή ώρα στη γραμμή. Πάμε, δελτίο ειδήσεων, Κατερίνα Νικολάου πανέτοιμη. Επαναλαμβάνουμε, θεματάκι στην περιφερειακή τούτη την ώρα. Αλλά όχι φοβερό και τρομερό. Στο ύψος της Νεάπολης, πριν και μετά. Και λίγο εκεί στην κατηφόρα της Τριανδρίας προς τα ανατολικά. Το μεγάλο θέμα είναι στην Παθέ. Μετά τον κόμβο Λαχαναγοράς, 4 αυτοκίνητα ατύχημα. Έχει φύγει πίσω από την διασταύρωση με Κορδελιό. Και τι έχουμε κι άλλο εκεί? Έχουμε κι άλλο ατύχημα πριν την διασταύρωση Κορδελιού. Όσοι μπαίνετε στην Παθέ, μειώστε ταχύτητα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έγινε κι άλλο ατύχημα. Ακριβώς μόλις τελειώνει ο κόμβος της Λαχαναγοράς, με ένα φορτηγό και ένα γιοταχή.
0: Πιο μπροστά από τα τέσσερα, δηλαδή μετά τα τέσσερα αυτοκίνητα.
1: Πριν. Πριν.
0: Δηλαδή έχουμε τα τέσσερα αυτοκίνητα.
1: Στη μεσαία, στα τέσσερα δεν έχουν φτάσει ακόμα. Έχει πολύ...
0: Είναι σταματημένα όλα.
1: Ναι, προχωράει, αλλά πολύ αργά.
0: Και έχουμε, έχουμε και φορτηγό με γιοταχή, είπατε?
1: Ναι, στη μεσαία λωρίδα, ακριβώς μετά τον κόμβο της Λαχαναγοράς.
0: Καλό κουράγιο.
1: Άμα περάσω τα τέσσερα θα σε ξαναπάρω.
0: Το όνομά σας?
1: Πέτρος, έχουμε γνωστεί στο φίλο μας τον Κυριάκο.
0: Να σε καλά, Πέτρος, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Και χθες και σήμερα δεν ξεκίνησε καλά η μέρα με τα τροχαία.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στην περιοχή του Λαγκαδά, συγκεκριμένα στην οδό Τζελίλη. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονο συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε 26χρονο, με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Αυτή την ώρα, 3 τροχαία ατυχήματα έχουν σημειωθεί στη δυτική εσωτερική περιφερειακή οδό, σε 3 σημεία μετά τη γέφυρα Δενδροποτάμου μέχρι και την έξοδο για την Εθνική. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε ιστορική συμφωνία, η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας και στη θεωρία τουλάχιστον θα οδηγήσει στην αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης στον θύλακα. Δύο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, πως κλείστηκε πράγματι η συμφωνία. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Θυελώδες άνεμοι πνέουν στην περιοχή με ισχυρές ρηπές που ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ και προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Αναζωπήρωση που σημειώθηκε αργά το βράδυ προκάλεσε το κλείσιμο του δρόμου προς το μοναστήρι της Πρέβελς και προς τον Ασώματο, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για να μπορέσουν να σπάσουν τη φωτιά και να μην φτάσει στο φαράγγι της περιοχής. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς και φίλοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Στο μεταξύ, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές τις τελευταίες ώρες. Στο μεταξύ, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σήμερα σε ισχύ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στην αθλητική επικαιρότητα, μαγική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ που έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που απέκλεισε την Δυναμό Κιέβου. Με μαξιλάρι το 3-2 της Πολωνίας στην Τούμπα, ο δικέφαλος πήρε με δεύτερη νίκη την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το τελικό σκορ 2-0 είχε την υπογραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Παναθηναϊκός με ήρωα τον Δραστόντερ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπάξη 2-2 και με σκορ 4-3 προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό του Conference League.
4: Ο καιρός στον Status FM.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότι 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Καταρίνη τους 32, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια και τις Έρες τους 35 και στα Γενιτσά τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ιδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
3: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
9: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
8: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
9: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
10: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming, η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια. Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Όσο πάει και ζορίζει η κατάσταση στην Παθέ, τα πράγματα δυσκολεύουν παραπάνω. Έχουμε τρία συμβάντα αυτή τη στιγμή. Ένα είναι με τέσσερα οχήματα μετά την έξοδο Λαχαναγοράς στο αριστερό ρεύμα. Ένα είναι με φορτηγό και γιο ταχύ στη μεσαία λωρίδα, επίσης μετά ακριβώς την έξοδο Λαχαναγοράς. Και ένα είναι πριν την έξοδο Κορδελιού. Οπότε όσοι είναι να μετακινηθείτε προς Κατερίνη, προς Μάλγαρα, τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα εκεί. Στον περιφερειακό είμαστε καλά προς το παρόν, ευτυχώς. Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα και στους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Παιδιά, ιδιαίτερη προσοχή, γιατί δεν αφήνουμε αποστάσεις. Και φυσικά το μυαλό μας και το δικό μου, έτσι πολλές φορές, είναι αλλού. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλό πρωινό. Τελευταία μέρα του Ιουλίου, συγγνώμη, βιάζομαι. Τελευταία μέρα του Ιουλίου. Έχει ο κόμβος Καλοχωρίου, έχει. Εννοείται, μέχρι να φτάσεις στο Καλοχώρι έχει ζήτημα, αλλά από την εσωτερική περιφερειακή, όταν βγεις στον κόμβο Καλοχωρίου, δεν υπάρχει θέμα. Πριν ακριβώς είναι τα προβλήματα. Καλημέρα.
1: Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να σου πω λίγο, εκεί που έγιναν τα ατυχήματα, ένα πρωινό να έρθω και να σε πάρω και να δεις πώς πηγαίνουν στη δουλειά τους ο κόσμος. Την έξοδο, ξέρεις, ο δρόμος για Κατερίνη, στον κόβο Λαχαναγοράς και πιο κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Να δεις πώς βγαίνουν εκεί στις γέφυρες του Μπατατούδη που λέγαμε κάποτε.
0: Μπράβο.
1: Από εκεί, να δεις πώς έρχονται για να το ρεύμα που πηγαίνουν για Κατερίνη. Όχι μαλλιά. Όχι μαλλιά. Θα θες να πάνε να παραδώσεις το δίπλωμα, παιδιά, να πούν δεν γίνεται.
0: Εννοείς ότι τρέχουνε ή πάνε όπως να είναι.
1: Αν τρέχουνε, συγκεκριμένα σήμερα ήμουν στη μεσαία λωρίδα.
0: Πριν το ατύχημα, να υποθέσω.
1: Ναι, και για έξοδο Λαχαναγοράς, με το που βγαίνω από τον κόβο από τα ΚΤΕΛ, για έξοδο Λαχαναγοράς έρχεται ένας μαλλιά, τέρμα αριστερά, και μας περνάει όλους διαγώνια, γιατί είχε και αρκετά αμάξια, για να βγει στον κόβο της Λαχαναγοράς. Με τα χίλια! Ατυμένο σου λέω, δεν είναι ούτε καν υπόνοια να πατήσει φρένο, ας πούμε, και να μπει πίσω από κάποιον. Όλους να τους περάσει από μπροστά και στο μισό μέτρο διαγώνια.
0: Και δεν είναι μόνο εκείνο το σημείο. Στον αντίποδα να σου πω τώρα, εγώ ερχόμουν το πρωί 6 παρα 10 στο ραδιόφωνο. Ωραία, 6 παρα 10.
1: Ναι.
0: Στη Λαγκαδά είχε ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι. Δεξιά και αριστερά, κλείνα, δηλαδή το δρόμο στην ουσία. Και πηγαίνανε με 20-30. Και πίσω, που ήμασταν 10 αυτοκίνητα όλα και όλα, είχαμε κάνει ουρά.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι το άλλο άκρο δηλαδή. Ή θα τρέχουμε του σκοτωμού, ή θα πηγαίνουμε τόσο σιγά που οι άλλοι από πίσω θα σκοτώνονται, γιατί θα πλακώνονται στα φρένα.
0: Και σου προκαλεί και εκνευρισμό, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Μα εννοείται, γιατί κολλάς από πίσω τους, έρχονται οι άλλοι από πίσω με μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν σε αφήνουν να βγεις και είσαι αναγκασμένος να περιμένεις, να πούμε, τις ορδές να περάσουν.
0: Πού κινείσαι?
1: Τίποτα, στο εργοστάσιο είμαι εδώ, στην περιοχή Γαλλικού.
0: Κλείνεται καθόλου?
1: Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα, την άλλη Παρασκευή κλείνουμε.
0: Άντε, με το καλό, καλά ξεκουραστείτε.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία, παιδιά.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα στον Άκη. Όχι, λέει, μόνο τελευταία μέρα του Ιουλίου, αλλά και τελευταία μέρα για πληρωμές ΕΦΚΑ, το ΦΠΑ του τελευταίου τριμήνου και άλλα πολλά. Ω! Ω! Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα σας.
2: Χίλια ευχαριστώ, με έσωσες. Με έσωσες γιατί μόλις άκουσα ότι είχε δύο τροχαία όπως βγαίνει στην Εθνική, στην Παθέ, και γύρισα από την Λαχαναγορά και πάω τώρα από το παράδρομο για να βγω μετά τα...
0: Ναι, γιατί είναι μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα.
2: Με έσωσε, σου λέω, και γύρισα, δηλαδή...
0: Από εκεί δεν είχε κίνηση, από εκεί δεν είχε κίνηση.
2: Πού?
0: Από εκεί που πήγες δεν είχε κίνηση.
2: Όχι, τώρα πηγαίνω.
0: Α.
2: Δεν πρέπει να έχει, γιατί θα είμαι στον παράδρομο δηλαδή της
0: Εθνικής. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Για να βγω, δηλαδή, από ό,τι είδα όμως πάνω από τη γέφυρα τώρα όπως επεστρέφω για να πω στον παράδρομο, είναι σταματημένα εκεί που είναι το μηχανολογικό.
0: Ναι.
2: Είναι σταματημένα, αλλά τώρα καλύτερη εικόνα θα έχω τώρα γιατί θα περπατάω στον παράπλευρο δηλαδή.
0: Πάντως... για να βγω. Πάντως να ξέρετε ότι δεν έχουμε πρόβλημα στον κόμβο. Έχει κάποιο οχημάτων επί της Παθέα, αλλά δεν έχει πρόβλημα στον κόμβο του Καλοχωρίου. Να το ξέρετε. Όχι στο Καλοχωρίου, γιατί ρώτησε φίλος ο Κρατής από την ιστορική περιφερειακή αν έχει πρόβλημα στον κόμβο του Καλοχωρίου εκεί στις γέφυρες. Εκεί δεν έχουμε ζήτημα.
2: Στον κόμβο της Λαχαναγοράς.
0: Ναι.
2: Ναι, ακόμη, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχει σύντομα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιατί η ουρά άρχισε να μαζεύεται.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό
0: δρόμο, καλό δρόμο. Τα αυτοκίνητα μου γράφετε τα έχουν πάρει. Έχει μείνει το φορτηγό με το γιο ταχύ. Και έχουμε και το ζήτημα πριν τη διασταύρωση Κορδελιού Ευόσμου στην Παθέ. Μπόρα είναι, θα περάσει.

0: Καλημέρα.
1: Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι. Θα σου πω, τα αυτοκίνητα δεν τα μαζέψανε που είπε ο κύριος στα τέσσερα.
0: Είναι ακόμα εκεί.
1: Είναι εκεί, είναι στην αριστερή λωρίδα. Και από ό,τι φαίνεται όλα προκλήθηκαν γιατί κάνουν έργα στην αριστερή λωρίδα. Και έχει γίνει ένα ακόμα μετά από αυτό που είναι με τα τέσσερα, με δύο γιοταχή πάλι.
0: Το ότι γίνονται έργα εκεί το γνωρίζουμε, αλλά δεν δικαιολογεί τώρα να γίνονται εκεί οι τροχαία. Για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Δεν τρέχουμε εκεί.
1: Τρέχουν εκεί.
0: Α,
1: η αριστερή λωρίδα είναι κλειστή. Η αριστερή λωρίδα είναι κλειστή. Και συνήθως πας μέχρι το τέρμα εκεί που είναι το αυτοκίνητο που έχει την πινακίδα που σε κατευθύνει.
0: Και μετά πάνε να χωθούμε και δημιουργείται πρόβλημα.
1: Και πατάς απότομα φρένα και έρχονται οι άλλοι από πίσω. Είναι ουσιαστικά δηλαδή τρία. Είναι το φορτηγό με το αυτοκίνητο, είναι τα τέσσερα μαζί.
0: Και ένα ακόμα. Δύο
1: και
0: ταχύ.
1: Ένα ακόμα που είναι δύο. Και αυτή πάλι στο αριστερό ρεύμα.
0: Πάντως βλέπεις υλικές ζημίες μόνο, έτσι. Δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Φιληθήκαμε δηλαδή.
1: Ναι, φιληθήκαμε σε αυτά που είναι τα τέσσερα, λίγο παραπάνω.
0: Άντε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Τελευταία μέρα του Ιουλίου, ρε παιδιά. 31 έχει ο μήνας. Και το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Αυτός ο καλός κύριος. Ωραίος. Α, λίγο κλέφτης, όχι πολύ. Το 1856 με βασιλικό διάδειγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα σε δημόσιους κλειστούς χώρους. Από τότε. 1920 δολοφονείται ο Ιωάννης Δραγούμης, συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα, από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Βενιζέλου. 1960, οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. 1976, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, ενώ το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφαση να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών μοιράς 2016, η γνωστή και αγορά του αιώνα. 1965 γεννιέται η Joanne Rowling, η Αγγλίδα συγγραφέας δημιουργούς του Harry Potter, ενώ το 1969 τούτος εδώ ο κύριος γεννιέται. Μίλτος Πασχαλίδης. 1818 πεθαίνει ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Γράψτε μου λίγο αν θυμάστε ποια άλλα ήταν τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας στο Viber 69083 57 800. Ποια ήταν τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας με αφορμή τώρα την επέτειο του θανάτου του Νικόλαου Κουφά.

Για να σας δω. Βενιερίζω, μόνο βενιερίζω. Τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει, είπαμε, όταν σε ένα στρες με ανθρώπους παίρνεις και... Στέλνει vibes από εκεί που είναι, στέλνει vibes. Είσαι μου το ποτήρι. Ποια ήταν τα μέλη της φιλικής εταιρείας? Ευκολάκι, έτσι. Για μας, γιατί άμα ρωτήσεις κανένα παιδί θα σου πει, ποιος, τι, πώς, πού. Μίλτος Πασχαλίδης, λοιπόν, χρόνια πολλά.

0: Χαμός, χαμός. Το ξέρετε, εντάξει. Ξανθός, Τσακάλωφος, Κουφάς, Χρήστος, Μαρία, Αντώνης, Δημήτρη, στον Λάλο Δημήτρη, στη Βασιλική, στην Ελένη, στον Θεόφιλο, στον Ξενοφόντα, στην Πολυξένη, στην Άννη. Και μου λέτε και πώς το μάθαμε σχολείο, και εμείς έτσι το μάθαμε. Το ξανθό τσακάλι με το σκούφο στο κεφάλι. Ξάνθος Τσακάλωφος Κουφάς. Το ξανθό τσακάλι με το σκούφο στο κεφάλι, για να το θυμόμαστε. Τώρα τι μου θυμήσατε και τα σύμφωνα. Βούγουδου ζούθου κουλμουνουξού πούρου σου του φουχουψού. Μα έχω μένα τραγούδι αλωτινό. Ήταν κολπάκια πάντως που μας μείναν, είδατε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ακούτε στάτους 107 και 7. Καλημέρα, καλημέρα. Άρα ακροατές. Επιστρέφουμε με πρωτοσέλιδα. Καλημέρα, καλημέρα, μου, καλημέρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
12: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Toyotomi πρωταγωνιστές στο χώρο του κλιματισμού, με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Arai, με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Arai.

0: Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Μπαίνεις τσουλώντας.
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ευτυχώς δεν δημιουργήθηκε ένα θέμα εκεί, γιατί είναι διασταύρωση γερή. Λοιπόν, μαζεύει λίγο το ζήτημα στην Παθέ. Δηλαδή είχε φύγει πολύ πίσω από το Κορδελιό. Τώρα αρχίζει και μαζεύει σιγά σιγά. Βέβαια υπάρχει ακόμα θέμα, έτσι. Μην νομίζετε ότι άδειασε. Έχει θεματάκι μεγαλούτσικο. Σταματημένα τα αυτοκίνητα. 4 τροχιά είχαμε εκεί. Στον περιφερειακό, στη Νεάπολη έχουμε μια καθυστέρηση μετά την έξοδο προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά, Τριανδρία με Κωνσταντινοπολίτικα. Ελπίζω τουλάχιστον να φεύγετε ή να ετοιμάζεστε να φύγετε. Γεια σου Βαλάντη μου, καλημέρα λέει. Ξεκίνησα για δουλειά και διαπίστωσα ότι στη Σταυρούπολη άνετα παίζεις μπάλα. Άδειασε η πόλη για τα καλά. 10 Αυγούστου κι εσύ, μαζί φεύγουμε.

0: Τώρα με τη βοήθεια της Κατερίνας Νικολάου πάμε λίγο εκτός συνόρων. Διότι δυστυχώς είχαμε νεκρούς, είχαμε εκεί Μαρόκο, Ισπανία, έγινε χαμός εχθές.
1: Λοιπόν, έχουμε μία κατάσταση
0: τραγική.
1: Τραγική στη Θεούτα. Είναι μια έκταση ισπανική στα βόρεια του Μαρόκο, αλλά είναι Ισπανία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ισπανική επικράτεια θεωρείται.
1: Για να καταλάβουμε, θα πω τι συνέβη και μετά θα σας πω και δύο πράγματα για το πώς έγινε αυτό το πράγμα, γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μέσα σε 7 ώρες τες, κάπου μεταξύ 1.500 και 3.000 μεταναστών από Μαρόκο και Αλγερία πέρασαν τα θαλάσσια σύνορα, έχει δηλαδή ένα φράχτη μέσα στη θάλασσα, κολύμπησαν γύρω από τον φράχτη και μπήκανε στη Θεούτα. Περίπου 2.000-3.000 μετανάστες, δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. Μπορείτε να μπείτε στο statusfm.gr. Στη σχετική ανάρτηση έχω βάλει και τα βίντεο που κυκλοφορούν στο Twitter, στο X, με τις εικόνες, με τις ορδές των ανθρώπων αυτών να εισραίουν στη Θεούτα. Χιλιάδες μετανάστες, έχουμε μάχες σώμα με σώμα με τους κατοίκους, 80 περίπου χιλιάδες κατοίκους της περιοχής. 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετανάστες, ναι, στην προσπάθειά τους να κάνουν,
0: ναι, γιατί
1: να μπουν μέσα από τη θάλασσα.
0: Βρήκανε, λέει, στολές, βατραχοπέδιλα.
1: Είναι απίθανες εικόνες. Να μπείτε λίγο στο site, κάντε ένα κόπο να δείτε τις εικόνες με τους ανθρώπους αυτούς που μπαίνουν στην πόλη. Είναι μια κατάσταση τραγική. Έχει προκαλέσει και διπλωματικό επεισόδιο με την Ιταλία η κατάσταση αυτή χτες στην Θεούτα. Η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής της συνθήκης Σέγγεν για την, ναι, Ισπανία εξαιτίας της μεταναστευτικής κρίσης. Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, συγκάλεσε τους αρμόδιους φορείς. Είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε για την υπεράσπιση των συνόρων και της ασφάλειας, όπως η αναστολή του χώρου Σέγγεν με την Ισπανία, έγραψε Τζόρτζια Μελόνι στο Twitter. Να πούμε ότι αυτό πώς ξεκίνησε, Άρη. Πριν από λίγες ημέρες, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αποφάσισε ότι οι μετανάστες που φτάνουν κολυμπώντας ή με βάρκες στη Θέουτα και τη Μελίγια δεν μπορούν να απελαθούν αμέσως χωρίς διαδικασία. Μέχρι τώρα, όποιος έφτανε στη Θέουτα και τη Μελίγια, στους οικισμούς που είναι σε αφρικανικό έδαφος, αλλά ανήκουν στην Ισπανία, και έφτανε είτε με τα πόδια είτε με βάρκα, τον έπαιρναν σούμπιτο και τον στέλναν πίσω. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι αυτοί που έρχονται δια θαλάσσης δεν μπορούν να απελαθούν κατευθείαν. Έβαλε τέλος λοιπόν στις άμεσες επαναπροωθήσεις και δεν μπορεί η αστυνομία να τους στείλει πίσω. Έχουν δικαίωμα να πάνε πρώτα σε δικηγόρο, να κάνουν αίτημα για άσυλο
0: και, τα λοιπά,
1: και αυτή
0: και
1: είναι
0: τα λοιπά.
1: Μια διαδικασία
0: χρονοβόρα. Πάντως η Ισπανία στέλνει στρατό,
1: Στέλνει στρατό η Ισπανία. Απλά να πούμε ξανά ότι βγήκε αυτή η απόφαση από την Ισπανική δικαιοσύνη και έτσι ξεκίνησε αυτή η εισβολή, αυτό το ντου, να το πούμε, από μετανάστες από Μαρόκο και Αλγερία, που είχε ως αποτέλεσμα και θάνατο ανθρώπων που προσπαθούσαν δια θαλάσσης να φτάσουν στην Θέουτα.
0: Οι οποίοι, η πλειοψηφία τους είναι νεαροί.
1: Κυρίως νεαροί, δηλαδή αν δείτε και τα βίντεο, είναι κυρίως νεαροί άνδρες. Υπάρχουν και κάποιες οικογένειες, αλλά είναι πολύ λίγες σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε εδώ. Μπαίνουν πανηγυρικά τραγουδώντας Viva España, θα δείτε τα βίντεο, στην πόλη αυτή. Καθώς πλέον φοράνε μπλούζες της ομάδας της Ισπανίας, ναι, ναι, κτλ. Είναι πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Νικολάου. Και διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας.

Και πάμε παρέα με τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Μην ξεχνάτε, έχουμε εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living έως 50% παρακαλώ. Να επιπλώσετε το σπίτι, να επιπλώσετε το σπίτι, το φοιτητικό, ό,τι θέλετε. Τρομερές προτάσεις, φοβερή ποικιλία. Μπορείτε να επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα Μαρμαρίδης Modern Living ή να μπείτε απλά στο epipla.gr.

Καθημερινή. Ορολογιακή βόμβα η χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Καλά, μην μιλάμε τώρα για τις χωματέρες, αφήστε το. Στη Καλκιδική να δείτε τι γίνεται. Από παράνομες χωματέρες. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχιά λόγω των ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Σκηνές χάος με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα, το μας είπε η Κατερίνα προηγουμένως. Πάμε στα νέα. Λογαριασμοί ρεύματος, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συνεγερμός για τις οφειλές στα 3 δις τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και φυσικά αυτά μετακυλώνται στους υπόλοιπους, έτσι. Στη Γερμανία λέει στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη. Ενώ μένονται πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία. Απογευματινή. Άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Συνεχίσει αναζωπηρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για κενώσεις οικισμών έως 125 χιλιόμετρα. Οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Όταν έχουμε, παιδιά, τέτοιες ρηπές, έχει χαθεί το παιχνίδι. Γι' αυτό λέμε μεγάλη προσοχή. Πένθος, οργή, καταστροφή, λέει η Εφημερίδα των Συντακτών. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Ποδόσφαιρο, υπόκληση. Ο μαγικός Κωνσταντέλιας με 2 γκολ καθάρισε τη Δυναμό Κιέβου. Ανεμικός ο Παναθηναϊκός Λαχτάρης, αλλά πέρασε την Πάξη με 2-2. Και πάμε στον ριζοσπάστη. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα. Κυβέρνηση, κρατικός μηχανισμός κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Ελεύθερος τύπος. Οι τιμές των οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Έρευνα του ελεύθερου τύπου που έχουν ανέβει και που έχουν πέσει οι εμπορικές αξίες. Στα 1.738 ευρώ η μέση επιστροφή, στα ATM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι για αναδρομικά επανυπολογισμού. Μάχες με φλόγες και υποφόρ σε όλη τη χώρα. Μανιφέστο. Ο κύκλος των χαμένων προέδρων, αριστερά, φύγε εσύ, έλα εσύ. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού, 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια. Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Ελασί της Τσίπρας. Εσπρέσο. Το κινητό, λέει, ξεκλειδώνει. Η μαρτυρία κλειδί του άστεγου που βρήκε τη σωρό. Τη βαλίτσα της φρίκης ξεκλειδώνει, λέει, το κινητό. Τα μεταθάνατων SMS που φαίνεται ότι έστειλε η Σκοτσέζα και είναι το δολοφόνο. Σύννεφα ξανά για Νίνο και Τζοζεφίν. Έλα ρε παιδί μου, μην μου λέτε τέτοια τώρα. Dreams, τύπος της Θεσσαλονίκης. Αυτή θα είναι η νέα ΔΕΘ μετά την ανάπλαση. Τα έλεγε χθες και η Βιργινία Δημαρέση. Το Μητροπολιτικό Πάρκο στην καρδιά της πόλης, το μονοπάτι πολιτισμού και 2 νέα εκθεσιακά κτίρια θα αλλάξει όψη όλο το κέντρο της πόλης. Κόντρα. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεχάν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί επιστροφή των επιδοτήσεων από ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι, η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Πελοποννήσου και η υπεύθυνη της εταιρείας. Μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες όταν έχουμε 125 χιλιόμετρα ρηπές ανέμων. Όλα τα πυροσβεστικά του κόσμου να είχαμε δεσβήνει.
Ο λόγος, πύρινη λέλαπα. Έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες μπροστά μας. Δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. Έκλεισε Μητσοτάκη στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Πασόκ για Ελλάδα 2.0. Μείζον ζήτημα και με την τελευταία αναθεώρηση που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση. Περνάμε στην Εστία. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν Τεχεράν κατά της Ευρώπης, νόμιμος στόχος τα ενεργειακά συμφέροντα. Μάλιστα. Ελεύθερη ώρα. Εδώ θέλει παύση. Πατέρ Σάββας Αχιλλέος, τα διαβατήρια του Αντίχριστου. Το προφητικό μήνυμα του Αγγελιοφόρου του Θεού. Παρετήσου τώρα τουρνά. Και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Κυριάκος Βελόπουλος. Θα πούμε το νερό νεράκι. Πόσοι Τούρκοι έγιναν Τρόες και πόσο Δήμαρχος Δούκας έγινε Περικλής. Όπως κατάλαβε. Πολίτικα, νέα δεδομένα στην Κύπρο. Φυσικό αέριο και Γκουντέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Μάχη με φλόγες και Μποφόρ. Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος, φωτογραφία του Μητσοτάκη και από πίσω φλόγες. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πυρηνική καταστροφή. Άρση ασυλίας θα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Αβραμόπουλος. Και κλείνουμε με Star. Σεξουαλικό έγκλημα πίσω από τη βαλίτσα. Στο Βος νέα στοιχεία για το ανατριχιαστικό φόνο της 38χρονης στην Κυψέλη. Δραματικό καλοκαίρι για τη Ζωζό Σαπουτζάκη. Έχει χάσει λέει, το 50% του μυαλού της, γιατί έχουν μέτρο και μετράνε. Νίνο Ζωζεφίν αντί για γάμος χωρισμός. Εδώ έχει μια κυρία την οποία δεν την ξέρω. Δεξιά έχει κάτι κυρίες άλλες οποίες επίσης δεν ξέρω. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα.

παρέα μας στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Φυσικά τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living με τρομερές εκπτώσεις. Πάτε, θα χαμογελάτε από τη μία για τις εκπτώσεις και από την άλλη για την ποικιλία. Δεν θα ξέρετε τι να πρωτοπάρετε. Έως 50% σε μοναδικά επιλαγή για όλο το σπίτι. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα Μαρμαρίδης Modern Living ή απλά μπείτε στο epipla.gr.

Πες το και έγινε λοιπόν. Πάμε για δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Γεια σου Δημήτρη μου. Αμάρεσε Αρίλη, ξέρεις τη φιλική εταιρεία και όχι του celebrity. Τι στο καλό έμαθε σχολείο. Είδες τι μας μαθαίνανε εμάς. Καλημερούδια Ευγενία. Στην Ισπανία λέει κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υπόκειται νομιμοποίηση ώστε να ωφεληθούν σε εκλογές. Παίζει όντως αυτό. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, Κατερίνα Νικολάου. Επιστρέφουμε, θα είμαστε παρέα στις 10, 10 με 12 Βιργινία Δημαρέση, 12 με 2. Φινάλε σήμερα. Διογέννης δασκάλου, αδύεται.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στην περιοχή του Λαγκαδά. Συγκεκριμένα στην οδό Τζελίλη, αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε 26χρονος με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης που ίδρυσε ο ίδιος κατέληξε σε ιστορική συμφωνία που προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ενόπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας, στοιχείο κλειδί του σχεδίου που φέρει το όνομά του και στη θεωρία τουλάχιστον θα οδηγήσει στην αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης στον θύλακο. Δύο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστούν πως κλείστηκε πράγματι η συμφωνία αυτή. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πυρήνα μέτωπα του Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, με ρηπές ανέμων που έφταναν και τα 12 μποφόρ και προκαλούσαν συνεχείς αναζωπυρώσεις, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Αναζωπύρωση που σημειώθηκε αργά χτες βράδυ προκάλεσε το κλείσιμο του δρόμου προς το μοναστήρι της Πρέβελης και προς τον Ασώματο, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για να προρέσουν να φτιάσουν τη φωτιά και να φτάσει στο φαράγγι της περιοχής. Το τελευταίο ντίο θα πούν σήμερα στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς και φίλοι του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Στο μεταξύ το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο συγκαταλέγεται στα σενάρια που εξετάζονται από τις αρχές. Την ίδια ώρα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σήμερα σε ισχύ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιδονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πίσω στα διεθνείς, σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν σύμφωνα με τοπικές αρχές στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακο της Βόρειας Αφρικής, όταν 2 με 3 χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο και την Αλγερία πέρασαν τα σύνορα μέσα σε μόλις λίγες ώρες. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε Ισπανικό έδαφος. Όταν έφτασαν στην πόλη, εξοργισμένοι Ισπανοί κυνηγούσαν μετανάστες στους δρόμους για να τους αποθήσουν, καθώς η πολιτοφυλακή αδυνατούσε να παρέμβει μπροστά στον τεράστιο. Όγκο. Λόγω της μεταναστευτικής κρίσης, η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής του καθεστώτος Σέγγεν στις σχέσεις με την Ισπανία. Στην αθλητική επικαιρότητα, μαγική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ που έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που αποκλείει τη Δυναμό Κιέβου. Με μαξιλάρι το 3-2 της Πολωνίας στην Τούμπα, ο Δικέφαλος πήρε με δεύτερη νίκη την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το τελικό σκορ 2-0 είχε την υπογραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Παναθηναϊκός με ήρωα τον Ραστόντερ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Πάξη 2-2 και με συνολικό σκορ 4-3 προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό του Conference League.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότιοι 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολυγύρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια και τις Έρες τους 35 και στα Γιάννητσα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
8: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
8: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
11: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
12: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
13: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Εδώ είμαστε. Ακούτε στάτους 107 και 7. Λήξεις συναγερμού στην Παθέ. Κανένα απολύτως πρόβλημα τούτη την ώρα. Να υπενθυμίσουμε νωρίτερα, είχαμε 4 τροχαία. Από τον κόμβο Λαχαναγοράς μέχρι και το Κορδελιό. Όλο το πρωί γινόταν χαμός. Τώρα αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ήρεμα. Μπορείτε να πάτε κανονικά από την Παθέ, με προσοχή όμως, γιατί έχουμε και έργα εκεί. Δεν τρέχουμε, παιδιά, δεν τρέχουμε. Τι άλλο να πούμε. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός σήμερα είναι να τον πει στο ποτήρι, όπως και η κεντρική δρόμη της πόλης. Χαρακτηριστικό δεν έχουμε πρόβλημα ούτε στη Μίκη Θεοδωράκη, ούτε στο Κορδελιό, ούτε πουθενά. Μάλλον ετοιμάζει το μεγάλο όγκος των αδειούχων. Άντε και μία μέρα παραπάνω να πήρατε σήμερα, δεν πειράζει.

17 λεπτά μετά τις 9.18 και πάμε να δούμε τα αθλητικά μας. Πριν πάμε στα αθλητικά μας, ήρθε μήνυμα, οφείλουμε να το πούμε. Καλημέρα Άρη μου, αδιούχος, γεια σου Περικλή, να είσαι καλά.

Ξεκινάμε τα αθλητικά μας με μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι. Εξιντέξε τον, ο φίλος της Μίλαν. Υπηρέτησε τους Μιλανέζους για 20 χρόνια. Όλη του σχεδόν τη ζωή την πέρασε στη Μίλαν. 6 πρωταθλήματα, 3 Champions League, 3 Super Cup, 2 διεπιρωτικά, 4 ιταλικά Super Cup. Ενώ είχε στεφθεί και πρωταθλητής κόσμου με την Ιταλία το 1982. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Μαγικός Κωνσταντέλιας. Εκπληκτικός ο μάγος. Μετά το 2-3 της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλεί τη Δυναμό Κιέβου. Πρώτη ελληνική ομάδα που αποκλεί τη Δυναμό Κιέβου. Σοου Κωνσταντέλια. Αποθεώθηκε και στην αλλαγή του. Στον τρίτο προκριματικό γύρο, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ

πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό. Με καρδιοχτύπη όμως. Ο Ροστόντερ ισοφάρισε και έστειλε τους πράσινους στον επόμενο γύρο των προκριματικών του Conference League. Αμφότερες οι ομάδες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, δώσανε υπερπολίτιμους βαθμούς με τις δύο προκρίσεις. Στον Άρη, με πολύ καλή εμφάνιση, και την επικράτησαν 3-1 της Μόντσα. Πολύ ικανοποιημένος ο Γρηγορίου, ο οποίος δήλωσε ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψουμε. Λογικό είναι. Προετοιμασία ομάδων, είπαμε.

Μεταγραφικές περιπτώσεις και στην Ευρώπη. Ο Κάρλος Εσπίτης Λεβάντε, τελευταία στιγμή, ανάτρεψε τα δεδομένα η Ρεάλ Μαδρίτης και τον έκανε δικό της, 21 ετών επιθετικός.

Ο Παυλίδης, ο αστέρας της Μπεφίκα, έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση με καρέ τερμάτων, παρακαλώ. Πέτυχε 4 γκολ. Νίξε με 4-0 την Σετ Γκάλεν η Μπεφίκα και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Παραμένουμε στην Ευρώπη, παραμένουμε στους Έλληνες Ευρώπης. Υπέγραψε με την Dortmund ο Καρέτσας. Ανακοινώνεται τη Δευτέρα. Ο 19χρονος πέρασε φυσικά με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τη Δευτέρα ανακοινώνεται.

Επιστρέφουμε στα των μεταγραφών. Ο Γκονζάλο Γκαρσία της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί παρελθόν από τους Μαδριλένους. Η Φούλαμ άνοιξε φαρδιά πλατιά το πορτοφόλι της και τον έκανε δικό της με 70 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Όλα κρούα είναι και επίσημα κάτοικος Chelsea.

Καλημέρα Τέρι, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Λέει, προβλέπω κίνηση, λέει, για Χαλκιδική μετά τις 12. 1-0-5 λέει στο στοίχημα. Δεν ξέρω από στοίχημα. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά δεν έχω παίξει ποτέ, να ξέρεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ίδρυσε ο ίδιος εννοείται, κατέληξε σε, λέει, σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Βεβαίως από το να το ανακοινώσει μέχρι το να γίνει πράξη, γιατί έχουμε και, είχαμε και άλλες ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, να το δούμε φυσικά. Αλλά αν γίνει πράξη, εννοείται ότι θα έχουμε μια πολύ καλή είδηση. Όπως ακούσατε και στο δελτίο, δύο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε η συμφωνία. Μακάρι, μακάρι.

Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα. Επιστρέφοντας έχουμε να δούμε Δούρου, Λήξη πληρωμών Εύκα, Ενίκεια, Κωνσταντοπούλου και πολλά πολλά άλλα. Θα μου πείτε σε μισή ώρα προλάβουμε, κάτι θα κάνουμε. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παρέα θα μας σώσει 10, 10 με 12 Βιργινία Δημαρέση, 12 με 2 ο τελευταίος χορός για φέτος του Διογέννητας Καλού.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά

0: πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο Tutti Frutti μόνο 50 λεπτά.
1: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
0: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
1: Άντε πες!
0: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
1: Τότε θα ξαναπάω.
0: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, εκτός από το από τη διακοπή ηλεκτροδότησης στους αμπελόκηπους, τούτη την ώρα έχουμε και σοβαρό θέμα υδροδότησης. Όσοι είστε στις περιοχές Λαγκαδά, Χρυσαυγή, Περιβολάκι και Ηράκλειο, έχουμε βλάβη, σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αγωγό ίδρευσης και από τις 9 μέχρι και τη 1 περίπου θα επηρεαστούν όλες τις περιοχές που είπαμε, Λαγκαδάς, Χρυσαυγή, Περιβολάκι και Ηράκλειο. Να μην έχεις νερό, ε. Πω,

0: Λοιπόν, μετρητά στα ενίκια, τέλος από 1 Οκτωβρίου. Είχε δοθεί εξάμηνη περίοδος χάριτος, αν θυμάστε. Μόνο μέσω τραπεζών και για τα επαγγελματικά ακίνητα, παρακαλώ. Λοιπόν, ιδιοκτήτες ακινήτων και νοικιαστές. Από 1 Οκτωβρίου, τέρμα τα λεφτά στο χέρι. Όσοι επιλέγουν την πληρωμή στο χέρι θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου, ενώ οι ιδιοκτήτες δεν θα έχουν την αυτόματη έκπτωση 5%. Ενώ για τις επιχειρήσεις, τα επαγγελματικά ενίκια που δεν εξοφλούνται μέσω τράπεζας δεν θα αναγνωρίζονται ως εκτιτόμενη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Σας ακούω εδώ και 5, 10, 7, 7, 8, 9, 10 χρόνια, δεν θυμάμαι και εγώ πόσο. Την εκπομπή Στάτος 107 και 7.
0: Ναι.
1: Μπορείς να με αφαιρέσεις ένα τραγούδι?
0: Πείτε μου.
1: Να βάλεις το τραγούδι της Ελένης Δήμου.
0: Ποιο?
1: Τα αποτσίγαρα.
0: Τα αποτσίγαρα, μάλιστα. Θα το παλέψουμε, έχουμε 18 λεπτά, θα το παλέψουμε.

Μας έταξε ο Κωνσταντοπούλου, ναι, να ανάψουν τα αίματα. Πολύ φλάτη ήμασταν τις τελευταίες μέρες. Συνεχίστηκε λοιπόν ο καυγάς με την Πολύζου. Πήγανε στο

0: για να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου τι είπε στη Βουλή. Βέβαια ο κύριος Παπασταύρου είπε, παιδιά, δικιά σας ήταν, λέει.
1: Απόψε κι με λίγη φαντασία.
0: Εσείς την είχατε, την είχαμε εμείς. Για να δούμε τι απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Η κυρία Βασιλική Πολύζου, που έχει καταγγελθεί για εγκληματική οργάνωση, φέρει αποδεδειγμένα έτερο όνομα. Εμφανίζεται εδώ σαν Βασιλική Πολύζου δημοσιογράφος, ενώ το όνομά της, αυτό με το οποίο έκανε δικαιοπραξίες μέχρι και πριν 5 χρόνια, είναι Βέρα Τζιρίδη. Εμφανίζεται σαν γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, ενώ είναι γεννημένη στην Τυφλίδα Γεωργίας. Αυτό το πρόσωπο είναι δημοσιογράφος που είναι εδώ μέσα στη Βουλή και καταλαμβάνεται να κάνει επιθέσεις ειδικά σε ένα κόμμα και σε μία πολιτική αρχηγό, σε μένα και στην Πλεύση Ελευθερίας, και ταυτόχρονα βρίσκεται σε σύνδεση με ένα κόμμα το δικό σας. Όχι κύριε Παπασταύρου, ήτανε υποψήφια. Δεν ήτανε. Σας παρακαλώ. Όχι, δεν τα είχαμε τσεκάρει. Πέσαμε θύματα. Πέσαμε θύματα απάτης. Εσείς τώρα που το ακούτε, θα συνεχίσετε να υποθάλπετε αυτή τη διαδικασία.
0: Πώς ήταν υποψήφια, ρε παιδιά, με την Πλεύση Ελευθερίας και πέσατε θύματα απάτης και δεν ελέγξατε? Θα θέλετε, δεν είσαι υποψήφιος σε ένα κόμμα και δεν θα τον ελέγξει κανένας? Ακούμε τι λέμε δηλαδή τώρα. American Bar την κάναν τη Βουλή, έτσι είναι. Βέβαια θέση πήρε και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος, που είπε ότι κουμάντο στη Βουλή μόνο ο πρόεδρος κάνει και ουδής άλλος.

0: Σας χρωστάω και μία δούρου, ε. Φτάει σας στην πόλη μας. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο και με τους οικολόγους πράσινους. Για να δούμε κάτι είπε εδώ, τι είπε.
1: Το 2014 μάλιστα, η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους όλους. Με το κίνημα «Σώστε το νερό».
0: Αχα.
1: Με εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα.
0: Αχα.
1: Που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού,
0: μάλιστα,
1: ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα. Σήμερα είμαι εδώ. Είμαι εδώ και παλεύω μαζί με πολλές και πολλούς ενάντια σε ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης των σκανδάλων, της ύψης και της εμπαρευματοποίησης όλων, απέναντι στο να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, μπορεί σήμερα να ψηφίσετε, όπως κάνατε και προχθές με τον πολιτισμό, όπως έχετε κάνει με όλη μας τη ζωή, για να την ξεπουλήσετε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές, να ξέρετε ότι δεν θα επιτρέψουν τετελεσμένα της δεξιάς.
0: Ορίστε, παρακαλώ. Αρχίσαμε τα δεξιάς και αριστεράς.

0: Ναι, το έχεις δίκιο, την ακούς ρε παιδί μου και... Σαν ακούς ανδρουλάκι, είναι στο γυναικείο, βαρετό έτσι, ήπιο, δεν, ναι. Όπως σας είπα, συναντήθηκε και με, με τους οικολόγους πράσινους. Για να ακούσουμε εδώ τι είπε.
1: Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω την Αλεξάνδρα Δατσέρη και τον Νίκο Αϊβαλιώτη για αυτή την θερμή επικοδομητική συζήτηση για την πολιτική οικολογία που ήταν πάντα και παραμένει στο επίκεντρο των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να μου επιτρέψετε να παραφράσω μία γνωστή φράση λέγοντας ότι η πολιτική οικολογία ή θα γίνει πράξη ή δεν θα υπάρχει. Σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη το οδυνηρό της αποτύπωμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε μια περίοδο που η υπερθέρμανση της Μεσογείου είναι εδώ, η κυβέρνηση της χώρας ακολουθεί μια καταστροφική πολιτική αντιμετωπίζοντας το περιβάλλον ως εμπόρευμα εις όφελος του κέρδους ημετέρων. Για να μην συνεχιστεί αυτή η καταστροφική πολιτική των 7 ετών, αθροίζουμε σήμερα δυνάμεις σε θέσεις συμφωνημένες, σε θέσεις με προγραμματική σύγκληση, οριοθετημένες, γιατί χρειάζεται να φτιαχτεί εκείνο το προοδευτικό μέτωπο που θα αλλάξει την επόμενη μέρα την πολιτική σελίδα για το περιβάλλον, για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας.
2: Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση από την κυρία Δούρου. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση που είχαμε. Χαίρομαι που συνεχίζουμε και βρίσκουμε τα κοινά μας σημεία και πατήματα. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Γενικά η οικολογία, η πολιτική οικολογία πρέπει πλέον να εναποθετηθεί στην συνείδηση
0: τι
2: των Ελλήνων πολιτών ότι υπάρχει, μπορεί να βοηθήσει. Δεν είναι μόνο να σώσουμε τον πλανήτη και την υπερθέρμανση. Έχουμε προτάσεις, λύσεις, οι οποίες είναι εφικτές και μπορούν να βοηθήσουν σε πάρα πολλούς τομείς, ειδικά στην οικονομία.
3: Πάνω σε αυτό που είπατε για την κυρία Δούρου, αρθρίζουμε δυνάμεις. Έχουμε ιστορικά συνεργαστεί στο παρελθόν 15-19. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Έχουμε κοινή προγραμματική βάση. Ελπίζουμε να μπορέσει να προχωρήσει και να είμαστε μια αξιόλογη δύναμη πάνω στην κεντροαριστερά.
0: Άρα θα συμπορευτείτε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Να πως θα μπει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Φέρτε πίσω τον Μπολάκη.

Η Ρένα λέει ξέρει από νερό. Λόγια από βάθος της σπηλιάς του 80. Κούραση να τις ακούς και πολλά άλλα. Καλημέρα Έλενα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Δημήτρη. Γεια σου Λεωνίδα.

0: Αλλά μια και είπε για το νερό, ας ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
1: 3-1 fake news για το νερό. Πάμε να τα δούμε. Πρώτον, το σύστημα διαχείρισης νερού λειτουργεί καλά και αποτελεσματικά. Δυστυχώς απέχουμε πολύ. Σήμερα, σε πολλούς δήμους της χώρας μας χάνονται 5 με 6 στις 10 σταγόνες πριν καν φτάσουν στη βρύση. 50 με 60% του νερού σε διαρροές και απώλειες. Σήμερα, πάνω από 735 φορείς διαχειρίζονται τα ύδατα, ενώ οι οικισμοί ολόκληροι δεν έχουν νερό. Σήμερα, ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνες σε Σεθονία και Βόλβη για το νερό, στο οποίο βρέθηκαν βακτήρια και βαρέα μέταλλα. Αυτό θέλουμε για το νερό που πίνουμε εμείς στα παιδιά μας. Δεύτερο fake news. Το νερό θα δυτικοποιηθεί. Ακριβώς το αντίθετο. Στηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Ενισχύονται ΕΙΔΑΠ και ΙΑΘ, δηλαδή οι δύο δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας. Και σε περιοχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα και πληρώνουν πολλαπλάσια τιμή για το νερό, θα εξυπηρετούνται από την ΕΙΔΑΠ και την ΙΑΘ. Τρίτο fake news. Οι τοπικές κοινωνίες δεν θα έχουν λόγο. Άλλο ένα ψέμα. Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την τοπική συμμετοχή. Οι ΕΙΔΑΠ και οι ΙΑΘ δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις ή τους τοπικούς φορείς. Σε κάθε δήμο θα υπάρχει τμήμα ίδρυυσης και από κάθε δήμο θα υπάρχει ειδικό συντονιστή. Ερχόμαστε να ενώσουμε δυνάμεις. Να ενώσουμε την τεχνογνωσία της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ με την τοπική γνώση των δήμων. Και τέλος, οι εργαζόμενοι των δημοτικών επιχειρήσεων υδάτων και αποχέτευσης θα απολυθούν. Αυτό και αν είναι fake. Εξασφαλίζουμε και ενισχύουμε όλες τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η αδράνεια δεν είναι λύση. Ευθύνη μας είναι να το προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του. Όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και τις επόμενες γενιές. Και αυτό κάνουμε. 3-1 fake news για το νερό. Πάμε να τα δούμε.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε τα fake news, δεν είναι fake news παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, τα πράγματα είναι ζόρικα. Όταν λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν, γίνεται από την άλλη πλευρά κλάμα.

Μετά λέει ο Δημήτρης θα πάει δούρι με τους κυνηγούς. Γεια σου Στέφανε. Ναι, αλλά άλλο το όνομα, άλλο η ομάδα, έτσι. Γεια σου Θεμούκο. Θέμης Καραΐτης, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη τη φαμίλια. Ο Απόστολος γράφει, στο τέλος θα πούνε και ψωμί παιδί ελευθερία. Λοιπόν, ακολουθεί Βιργινία Δημαρέση, 10 με 12, δελτίο ειδήσεων πριν, 12 με 2 Διογέννης Δασκάλου. Παρέα μας ήταν από τις 7, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την εξαιρετική παρέα που κάναμε. Να περάσετε καλά όσοι φύγετε. Καλώς να επιστρέψετε όσοι επιστρέψετε. Εμείς που θα είμαστε εδώ, που δεν πήγαμε ούτε γυρίζουμε. Στα κλασικά. Άντε τα σέβη μου.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τα πολλαπλά πυρηνα μέτωπα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, νέα αιστεία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα, ενώ εστάλει μήνυμα από το 112 για προληπτική εκένωση, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν τον οικισμό. Στη Βιωτία, στην Ξηρονομή, η κατάσταση παραμένει δύσκολη με τους κατοίκους να λαμβάνουν επίσης μήνυμα και οδηγία εκένωσης από το 112. Στο Ρέθυμνο, στην Αγία Παρασκευή και τον Ασώματο, για ακόμα ένα 24ωρο, οι δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες. Το κύριο μέτωπο επικεντρώνεται στην Αγία Παρασκευή, ενώ είναι θετικό το γεγονός ότι η πυρκαγιά δεν φαίνεται να απειλεί άμεσα τη Μονή Πρεβέλης και το προστατευόμενο Φοινικό Δασός. Ανακοίνωση για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα, λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα στην περιοχή του Λαγκαδά. Συγκεκριμένα στην οδό Τζελίλη, αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε 26χρονος με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης που ίδρυσε ο ίδιος κατέληξε σε ιστορική συμφωνία η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας, στοιχείο κλειδί του σχεδίου που φέρει το όνομά του και στη θεωρία τουλάχιστον θα οδηγήσει στην αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης στον θύλακο. Δύο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστούν πως πράγματι κλείστηκε η εν λόγω συμφωνία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων είναι σε ισχύ σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα, σκηνές απόλυτου χάους εκτελήχθηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακο της Βόρειας Αφρικής, όταν 2 με 3.000 μετανάστες από το Μαρόκο και την Αλγερία πέρασαν τα σύνορα μέσα σε διάστημα μόλις λίγων ωρών. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε Ισπανικό έδαφος. Όταν έφτασαν στην πόλη, εξοργισμένοι Ισπανοί κυνηγούσαν τους μετανάστες στους δρόμους για να τους αποθήσουν. Διπλωματικό επεισόδιο έχει προκαλέσει το μεταναστευτικό. Λόγω της μεταναστευτικής κρίσης, η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής του καθεστώτος Σέγγεν στις σχέσεις με την Ισπανία, δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι για δημαγωγία την κατηγορεί η Ισπανική κυβέρνηση. Στην αθλητική επικαιρότητα, μαγική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ που έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που αποκλείει την Δυναμό Κιέβου με 3-2 στον αγώνα που είχε γίνει στην Πολωνία και 2-0 χτες στην Τούμπα, κέρδισε την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό προκαλεί η είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζη σε ηλικία 66 ετών, ενός εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου και εμβληματικού αρχηγού της Μίλαν.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότι 2 έως 3 μποφόρ, νέα θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς στην Κατερίνη, τους 32 στο Κιλκί, τους 34 στη Βέρε και τη Σέρε, τους 35 και στα Γιάννητσά, τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

τι μου κάνετε. Προς το παρόν παλεύουμε με τη ζέστη, παλεύουμε με τις μέρες που θέλουμε κάποιοι να περάσουν γρήγορα για να βγούμε σε άδεια και άλλοι προσπαθούν το εντελώς αντίθετο, να περνάει αργά ο χρόνος γιατί είναι ήδη σε άδεια. Εμείς εδώ παλεύουμε την επικαιρότητα, τα δικά μας τα καθημερινά, τα γνωστά. Παλεύουμε όλοι με τις δυσκολίες της ζωής, δεν σταματάνε επειδή έχουμε καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός παλεύει να μαζέψει τους υπουργούς του. Τους παρακαλάει να βγαίνουν, λέει, στα μέσα ενημέρωσης, στα κανάλια και όχι μόνο στα Πανελλήνιας Εμβέλειας. Υπάρχουν και τα περιφερειακά κανάλια, λέει, και πρέπει να βγαίνετε και εκεί. Τα ακούει, τα βλέπει αυτά η τοπική κοινωνία. Να μην βγαίνουν μόνο 3-4 και να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο. Γιατί εκτός από το χαρτοφυλάκιο κάθε Υπουργείου υπάρχει και ένα κυβερνητικό έργο το οποίο οφείλουν να ξέρουν, λέει, οι Υπουργοί και να ξέρουν και πώς να το υπερασπίζονται. Που σημαίνει να μην βγαίνουν όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι και να μην βγαίνουν κάποιοι μόνο για το δικό τους Υπουργείο, αλλά να ξέρουν και 5 πράγματα παραπάνω. Τα αυτονόητα ζητάει, δηλαδή. Τώρα βέβαια τα ζητάει ντάλα καλοκαίρι. Ήδη μισοί είναι με την πετσέτα στο χέρι και περιμένουν πότε θα φύγουν έστω και ολιγοήμερες διακοπές, γιατί αμέσως μετά έχουμε έκθεση. Τώρα σου λέει πάρε και το λάπτοπ στο χέρι. Απ' τη μία μας χάλει πετσέτα και απ' την άλλη μας χάλει το λάπτοπ. Γιατί έχουμε και ένα πακέτο ακόμα κάτι δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και λέει ο υπουργός ο αρμόδιος ότι κοιτάξτε, πρέπει να δούμε και τις εκκρεμότητες γι' αυτό, οπότε πάρτε το λαπτοπάκι μαζί σου, κάπου θα σου χρειαστεί. Ο Παπασταύρου, ο υπουργός, παλεύει με τα fake news για το νερό. Για άλλη μια φορά έχουμε ιδιωτικοποίηση νερού, λέει. Για άλλη μια φορά δεν θα έχουμε να πιούμε νερό. Για άλλη μια φορά θα πούμε το νερό νεράκι. Το Πασόκ παλεύει με την Ελλάς, όχι την αστυνομία, με την Ελλάς του Τσίπρα. Ο Τσίπρας λέει δείτε τι δάνεια έχετε και πώς θα τα ξεπληρώσετε και είστε δέσμοι των τραπεζών. Το Πασόκ λέει από πού έχεις τη χρηματοδότηση για να κάνεις όλη αυτή την καμπάνια και τις εκδηλώσεις ΟΕΟ. Το Πασόκ βέβαια έχει άλλο έναν αγώνα που δίνει παράλληλα. Δεν ξέρω με πόση επιτυχία. Είναι ο αγώνας που δίνει για να αυξήσει τα ποσοστά του, γιατί προς το παρόν δεν φαίνεται να του βγαίνει και πολύ. Καμιά φορά και στη ζωή και στην πολιτική όταν χάνεται το momentum εκεί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.

Ο Φλωρίδης παλεύει με την νομοθεσία. Περνάει τροπολογία που αυξάνει τον χρόνο έκτησης των ισοβίων από τα 25 στα 30 έτη. Δεν το λες και κακό αυτό. Η ζωή παλεύει με όλους. Παλεύει με την Καριστιανού, παλεύει με τα δημοσκοπικά ποσοστά, παλεύει με όλους μέσα στη Βουλή κατά το «σας έχω», όπως το έλεγε ο Πολάκης. Όλοι σας και μόνος μου. Και όταν δεν βρίσκει κόσμο μέσα στο κοινοβούλιο να παλέψει, δηλαδή στην Ολομέλεια ή σε κάποια επιτροπή, παλεύει στα κηλικία. Παλεύει με πρώην εργαζομένους της. Προφανώς θα παλεύει και με νυν εργαζομένους της, απλά δεν τα έχουμε μάθει ακόμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παλεύει επίσης με όλους. Μια ανεβάζει τους δασμούς, μια κατεβάζει τους δασμούς, μια παλεύει με το Ιράν, μια υπογράφει και χειρία, μια ξαναπαλεύει με το Ιράν, μια είναι με την Ουκρανία, μια και δεν είναι και πολύ με την Ουκρανία. Ευνηδιαστικά μαθαίνουμε από το BBC, από πηγή μάλιστα της Χαμάς, από στέλεχος της Χαμάς, ότι συμφώνησε η Χαμάς σε πλήρη αφοπλισμό της. Αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό μετά από δεκαετίες, αν όντως επιβεβαιωθεί. Γενικά με τον Τραμπ από αλλού που το περιμένουμε και από αλλού μας έρχεται. Η Δόμνα Μιχαηλίδου παλεύει να εκφράσει σωστά 5 πράγματα και παλεύει να γίνει κατανοητή, γιατί ίσως κάποια πράγματα δεν τα είπε σωστά αρχικά και τώρα παλεύει να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Εμείς παλεύουμε να καταλάβουμε τι είπε και παλεύουμε να πούμε τι θα έπρεπε να πει αλλά και τι εννοούσε. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης παλεύει με τα γυαλιά του. Έχει γίνει χαμός. Ο Δουδονής μέχρι και στη Βουλή το έφερε. Τα γυαλιά, λέει, του Άδωνη που καταγράφουν, λέει, κόσμο με κρυφή κάμερα. Και η Ισπανία παλεύει με χιλιάδες μετανάστες.

ايوه والله

Λοιπόν, αυτό για να μην μπερδεύεστε, γιατί είναι ηχητικό. Θα μπορούσε να είναι ηχητικό από αυτά που γίνονται τις τελευταίες ώρες στη Θέουτα, στον θύλακο της Ισπανίας, στο έδαφος του Μαρόκου. Δεν είναι όμως, θα μπορούσε πολύ άνετα να είναι, γιατί η κατάσταση είναι έτσι εκεί. Είναι όμως ηχητικό από αυτά που περάσαμε στον Εύρο το 2020, για να μην τα ξεχνάμε, έτσι. Εύρος λοιπόν, 2020, Μάρτιος, λίγους μήνες κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και τότε έχουμε τον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο. Είναι εκείνη η φάση που η Τουρκία παλεύει να πάρει και παίρνει δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση του τεράστιου μεταναστευτικού κύματος. Έχουμε σε εξέλιξη πολέμους στη Συρία και αλλού. Ο Ερντογάν δημοσίως βγαίνει και κάνει δηλώσεις και λέει ότι ανοίγει τα σύνορα με την Ελλάδα. Δημοσίως βγαίνει και λέει ότι εκατοντάδες χιλιάδες πήγαν ήδη στην Ευρώπη, θα ακολουθήσουν κι άλλοι, και το λέει με χαμόγελο αυτό δημοσίως. 29 μέρες κράτησε εκείνη η κρίση. Τότε που στον Εύρο δεν είχαμε φράχτη χιλιομέτρων όπως έχουμε τώρα, τότε ο φράχτης στον Εύρο ήταν μερικές εκατοντάδες μέτρα. Τότε χιλιάδες μετανάστες ήταν συγκεντρωμένοι στα σύνορα και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να περάσουν στην άλλη πλευρά, να σπάσουν τα σύνορα με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τότε λοιπόν, μέσα σε ένα 24ωρο, είδαμε εικόνες πρωτόγνωρες, είδαμε το στρατό στα σύνορα, είδαμε την αστυνομία, είδαμε τους συνοριοφύλακες, είδαμε και ακούσαμε ρηπές πολυβόλων στον αέρα για να μπορέσουν να βάλουν τάξη εκεί οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί και οι συνοριοφύλακες, γιατί με κάθε μέσο προσπαθούσαν να ρίξουν το φράχτη και τα φυσικά εμπόδια. Άναβαν φωτιές οι άνθρωποι από την άλλη πλευρά, πετούσαν ακόμα και χημικά, δεν θα το ξεχάσω αυτό. Οι παράνομοι μετανάστες πετούσαν χημικά στις ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες προφανώς και απάντησαν κατά τον ίδιο τρόπο προκειμένου να υπερασπιστούν τα ελληνικά σύνορα. Και τι δεν είχε ακούσει τότε εκείνη η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση εδώ. Και τι δεν είχε ακούσει κυρίως τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου το μότο ήταν «Έχει σύνορα η θάλασσα». Και το λιάζονται και εξαφανίζονται εκείνο το περίφημο. Στις 3 μέρες από την έναρξη της πολύ μεγάλης εκείνης συνοριακής και μεταναστευτικής και διακρατικής κρίσης, ήρθε εδώ όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Εύρο πήγανε, στον Εύρο, για να δουν από κοντά με τα μάτια τους τι γίνεται. Και είπαν τότε η Φόντερ Λάιον, ο Σαρλ Μισελ, ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Αυτά για να μην τα ξεχνάμε, γιατί έχουμε μια τάση στην Ελλάδα όλοι μας, δεν ξέρω, ίσως λόγω της υπερπληροφόρησης που έχουμε συνεχώς, να ξεχνάμε κάποια βασικά πράγματα και να ξεχνάμε και κυρίως γεγονότα που θα μπορούσαν να αλλάξουν στην κυριολεξία το ρου της σύγχρονης ιστορίας και της πορείας του κράτους. Για φανταστείτε όλοι εκείνοι οι χιλιάδες να περνούσαν από τα ελληνικά σύνορα. Τότε η εντολή του Πρωθυπουργού ήταν να μην περάσει κανείς. Φυσικά κάποιοι πέρασαν, αλλά πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με εκείνους τους χιλιάδες που είχαν συγκεντρωθεί στα σύνορα, έτσι. Λοιπόν, η Θέουτα ζει άλλη μια στιγμή δυστυχώς δόξας, και το λέω σε εισαγωγικά, έτσι. Χιλιάδες μετανάστες λοιπόν, οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν να περάσουν σε ισπανικό έδαφος, γιατί η Θέουτα είναι μεν ακριβώς κάτω από το Γιβραλτάρ, είναι η Μιτούλα ακριβώς κάτω από την βόρεια Μιτούλα του Γιβραλτάρ, είναι ισπανικός θύλακας. Μέσα στο διάβα των αιώνων πέρασε πάρα πολύς κόσμος από τη Θέουτα και την κατέκτησε, κόσμος και κοσμάκης, οι Φοίνικες, περάσαμε και εμείς οι Έλληνες, πέρασαν οι Ρωμαίοι, πέρασαν οι Άραβες, πέρασαν οι Πορτογάλοι και τελευταίοι πέρασαν οι Ισπανοί. Η Θέουτα λοιπόν από το 1580 είναι ισπανικό έδαφος. Έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς, έτσι, σχετικής αυτονομίας, υπάρχει εκεί κυβέρνηση, υπάρχει δήμαρχος, είναι ο ίδιος άνθρωπος παρεμπιπτόντος. Και ακριβώς αυτή η γεωγραφική της και διοικητική της ιδιαιτερότητα πολλές φορές τη βάζει μέσα στην δίνη των γεγονότων όσον αφορά το μεταναστευτικό. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Πριν από μερικές μέρες, ισπανικό δικαστήριο πήρε την απόφαση. Όσοι κολυμπάνε και φτάνουν με αυτόν τον τρόπο στη Θέουτα, να μην επιστρέφονται πίσω με καθεστώς εξπρές. Με επιστροφή δηλαδή εξπρές. Πράγμα που σημαίνει ότι λες τον άλλον ότι έλα εδώ και εμείς δεν θα σε επιστρέψουμε σούμπιτο πίσω. Θα δούμε εδώ τι γίνεται με τα χαρτιά σου. Αν δεν έχεις χαρτιά, θα ψάξουμε αυτά το ένα τ' άλλο. Το αφήνεις δηλαδή ένα παραθυράκι να ελπίζει. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν πολλά fake news στα social media ότι η Ισπανία θα ανοίξει τα σύνορα. Και για να κάνω λίγο και ένα μπρος πίσω, τέτοια fake news, προπαγάνδα και προβοκάτσιες κυκλοφορούσαν και το Μάρτιο του 20 όσον αφορά στα δικά μας, εδώ στον Εύρο. Γιατί κυκλοφορούσαν fake news ότι η Ελλάδα θα επιτρέψει στον κόσμο αυτό κατά χιλιάδες να μπει στα σύνορά της. Εκτός από την πρόσφατη αυτή απόφαση όμως του Ισπανικού Δικαστηρίου, τον Απρίλιο, πριν από μερικούς μήνες, ο Ισπανός Υπουργός Μετανάστευσης εξήγηλε την εξής απόφαση. Είπε λοιπόν ότι περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες, παράνομοι, οι οποίοι είναι χωρίς έγγραφα στη χώρα, θα νομιμοποιηθούν. Δίνοντας έτσι ακόμα ένα σήμα ότι ακόμα και εσείς που έρχεστε παράνομοι εδώ, ζείτε παράνομα, εργάζεστε παράνομα, γιατί αυτές είναι οι περιπτώσεις, έτσι. Θα έχετε ένα παράθυρο, μισό εκατομμύριο κόσμος, να νομιμοποιηθείτε. Άρχισαν να φωνάζουν κάποιοι τι πράγματα είναι αυτά, δίνουμε σήμα, θα έρθουν κι άλλοι. Από την άλλη πλευρά όμως, και τα στοιχεία στην Ισπανία δείχνουν το εξής. Ότι οι μετανάστες κάνουν δουλειές που δεν κάνουν πλέον οι ντόπιοι. Όπως συμβαίνει δηλαδή και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Στην Ισπανία λοιπόν, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που βρήκα, ένας στους 5 κατοίκους είναι αλλοδαπός. Από τα 50 περίπου εκατομμύρια, τα 10 εκατομμύρια είναι αλλοδαποί. Και όταν λέμε αλλοδαποί, δεν είναι μόνο άνθρωποι που έχουν έρθει από τη Συρία, την Αφρική, το Λίβανο, δεν ξέρω εγώ πού. Είναι και από λατινικές χώρες της Λατινικής Αμερικής, κυρίως Βενεζουέλα κτλ. Έτσι. Είναι ξένοι λοιπόν, οι οποίοι δουλεύουν σε τομείς που δεν θέλει να δουλεύει ο Ισπανός.
Γιατί έχει ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο ο Ισπανός, έχει μια καλύτερη μόρφωση, ένα καλύτερο κοινωνικό στάτους από τους γονείς του, από τους παππούδες του και πιάνει καλύτερες δουλειές. Ο ξένος λοιπόν δουλεύει σε γεωργικές εργασίες. Πολύ δύσκολος ο πρωτογενής τομέας, δεν το συζητάμε, ούτε τα δικά μας παιδιά πάνε εύκολα πλέον να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα. Απασχολείται στον τουρισμό, γκαρσόνια, καμαριέρες, τέτοια πράγματα, επίσης πολύ δύσκολες δουλειές. Και σε άλλου τέτοιου είδους υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στην εστίαση. Η Θέουτα είχε περάσει άλλη μια τεράστια κρίση το 2021, όταν 8.000 τότε παράνομοι μετανάστες πέρασαν στο έδαφος της μέσα σε δύο μόλις μέρες. Σε δύο μόλις μέρες, 8.000 άτομα. Γιατί τότε είχαμε ακόμα, ήμασταν σε περίοδο COVID. Η Ισπανία είχε δεχτεί στο έδαφος της για νοσηλεία έναν ηγέτη αυτονομιστικού κινήματος εκεί από το Μαρόκο, από τη Βόρεια Αφρική, και η κυβέρνηση του Μαρόκου άνοιξε τα σύνορα και επέτρεψε να μπουκάρει κόσμο στη Θέουτα ως αντίπινα. Ήταν για το καθεστώς αυτονομίας μιας περιοχής στη Δυτική Σαχάρα. Η κρίση έληξε λίγες μέρες μετά, όταν βγήκε δημοσίως η Ισπανική κυβέρνηση και είπε ότι σεβόμαστε απολύτως το καθεστώς στη Δυτική Σαχάρα. Για να δείτε λίγο πώς χρησιμοποιούνται οι μετανάστες, είτε είναι απελπισμένοι άνθρωποι, είτε είναι άνθρωποι που για άλλους λόγους θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη, παράνομα, πάντα. Γιατί όποιος θέλει να έρθει στην Ευρώπη κάνει τα χαρτιά του και έρχεται. Είναι άλλο πράγμα ο πρόσφυγας, τα έχουμε πει πολλές φορές. Πώς χρησιμοποιούνται λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί από τα κράτη εναντίον άλλων κρατών για να προκαλέσουν κρίσεις, έτσι.

Να πάμε λίγο, Άρη μου, στο χορηγό της ώρας, σε ένα διαλυματάκι για να συνεχίσουμε μετά να δούμε τα θέματα, γιατί πραγματικά, αν και καλοκαίρι, αυτό που είχε πει ο Μπέρτο Έκο, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, δεν το είχε πει ότι όντως δεν υπάρχουν ειδήσεις στο βιβλίο του. Είχε πει ότι δεν ασχολούμαστε απλά με τα σημαντικά, γιατί οι Ιταλιάνοι δημοσιογράφοι, όπως και οι Έλληνες επί χρόνια, τον Αύγουστο ασχολιόμασταν μόνο με το πόσο κάνει ο φραπέ στην ξαπλώστρα ή ο φρέντο ή ο εσπρέσο, πόσο πάει η ομπρέλα και πόσα δίνεις για να διανυκτερεύσεις ένα ξενοδοχείο. Υπάρχουν ειδήσεις και υπάρχουν πολλές ειδήσεις.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα,

0: Λοιπόν, δεν είδα και τα μηνύματά σας στο Viber, είναι η αλήθεια. Το πήρα λίγο μονότερμα στην αρχή. Καλημέρες, καλημέρες από όλους μας εδώ στον Στάτους, σε όλους εσάς, όπου κι αν είστε. Μόνο μέσα στο μετρό δεν μπορείτε να μας ακούσετε ακόμα. Όχι, στο μετρό δεν μπορούν να μας ακούσουν, μέσα στο σειρμό. Δεν έχει.
1: Μας ηχογραφούν απ' έξω και μας ακούνε μέσα.
0: Ναι, άλλο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, όπου και να είστε, ξέρω μας παίρνετε μαζί σας. Ακόμα και στις διακοπές μας στέλνετε φωτογραφίες και μας ακούτε το πρωί με το πρωινό καφεδάκι με Στάτους και σας ευχαριστούμε πολύ. Μας παίρνετε στις δουλειές σας, όπως ο Αλέξανδρος εδώ που είναι στο τιμόνι αυτή την ώρα. Είναι οδηγός. Για να δω πού είναι τώρα ο Αλέξανδρος. Επιστρέφει Ελλάδα ο Αλέξανδρος αυτή την ώρα. Ο Κώστας, καλημέρα Βιργινία Άρη. Ο Γιώργος μας στέλνει έτσι μια πολύ ωραία φωτογραφία για καλημέρα. Ο Απόστολος, ένα σχόλιο για αυτά που λέγαμε πριν. Ο Δημήτρης, επίσης ένα σχόλιο για αυτά που λέγαμε για τον Εύρο το 2020. Είναι, λέει, από τα πιο σημαντικά σύγχρονα συμβάντα των τελευταίων ετών. Βαστάξε με γερά. Ο Θόδωρος, καλημέρα, λέει, εμείς παλεύουμε με τη ζέστη. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στην Τέρη, καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος, λέει, δεν τρέχουν μόνο στις παραλίες, λέει, υπουργοί και βουλευτές, αλλά και στα πανηγύρια για να κάνουν χειραψίες και να εξασφαλίσουν επανεκλογή. Γιώργο μου, τα πανηγύρια, τα λέγαμε και προχθές εδώ, πότε, με την Κατερίνα ήμασταν και λέγαμε για τα πανηγύρια που πάει πλέον και πάρα πολλής νέος κόσμος. Αντί να τρέχεις πλατεία-πλατεία ή καφέ-καφέ να βρεις τους νέους, πας στο πανηγύρι όπου γίνεται χαμός και βρίσκεις όλη την νεολαία. Καλημέρα στο Δημήτρη που γράφει τελευταία μέρα σήμερα, λέει, θα σας ακούω μέχρι το απόγευμα, τα λέμε σε 20 μέρες, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Καλημέρα και στον άλλο Δημήτρη από Μάντσεστερ, 6 και σήμερα, λέει. Κάποιοι παλεύουν και με τα χρόνια που είναι για να βγουν στη σύνταξη. Ο Αλέξανδρος λέει εδώ 38 χρόνια στους δρόμους της Ευρώπης και όχι μόνο, αλλά δύο έμειναν για σύνταξη. Όπου μέρα-μέρα πρέπει να το μετράς, ε. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός και του Δήμου Αριστοτέλη δίνει νέα αναπτυξιακή δυναμική στο εμβληματικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί η Μεταλλευτική Εταιρεία. Για να γίνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένοι, Ελληνικός Χρυσός, αντί για τη γνωστή απευθείας χρηματοδότηση κοινωνικών έργων και δράσεων, κάτι που υλοποιούσε μέχρι σήμερα, χρηματοδοτεί την εκπόνηση τεχνικών μελετών για σημαντικά έργα υποδομής, ώστε αυτά να οριμάσουν μελετητικά και να μπορέσουν να διεκδικήσουν τη χρηματοδότησή τους είτε από εθνικά είτε από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Μέσα λοιπόν στους πρώτους 13 μήνες του προγράμματος έχουν αξιοποιηθεί περίπου 275.000 ευρώ για μελέτες, ενώ ήδη έχουν εξασφαλιστεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

και βρίσκονται σε αξιολόγηση επιπλέον προτάσεις ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται δηλαδή ουσιαστικά για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ σε αναπτυξιακά έργα για την περιοχή, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς πολλαπλασιάζει επί 14 το όφελος των χρημάτων που επενδύθηκαν για την τοπική κοινωνία.

Με ποιους κανονίζεις διακοπές στα νησιά? Με Greco's Travel, και όχι μόνο στα ελληνικά νησιά, γιατί έχει φανταστικά προγραμματάκια για διακοπές στα ελληνικά νησιά. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, οργανωμένα, σωστά, όπου και αν θέλεις να πας, και στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και παντού σε κάθε γωνιά της γης. Greco's Travel όχι μόνο για το καλοκαίρι σου και για το φθινόπωρο, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να φύγει το καλοκαίρι λόγω δουλειάς, και για την 28 Οκτωβρίου, ακόμα και για τα Χριστούγεννα, οι άνθρωποι ετοιμάζονται από τώρα. Greco's Travel 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, εδώ στο λιμάνι.

0: Ιούνιος, κύριε Παπιδάκη. Εδώ τώρα μπαίνουμε Αύγουστο.
1: Πάει μήνα-μήνα του πάει το καλοκαίρι.
0: Δεν έχει ένα τραγούδι για τον Αύγουστο.
1: Μήνα-μήνα του πάει.
0: Μήνα-μήνα του πάει το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε τους δικούς μας ταξιδιάριδες, οι οποίοι πήγανε για δροσιές πάνω στα βόρεια, κεντρικά μάλλον, όχι πολύ βόρεια. Αλλά τελικά, Κατερίνα...
2: Τελικά, παιδιά, είναι να μην είσαι τυχερός άνθρωπος. Ο λατρεσμένος μας διευθυντής πήγε στις Άλπεις, παιδιά, να δροσιστεί. Να βρει δροσιές, γιατί εδώ καλοκαίρι ζέστη και έχει τώρα, λέει, δύο μέρες 37 με 42 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή που εμείς εδώ με τα βίας πιάνουμε τους 30-32, αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη ο κύριος Βενιέρης έχει 42 βαθμούς Κελσίου.
0: Περαστικά τους έχω να πω.
2: Και με παίρνει τηλέφωνο στην αίθουσα σύνταξης, γιατί είναι και ανεπέσχυντος να φλεξάρει που είναι στην κεντρική Ευρώπη και λέει καίγεστε. Όχι, λέω, χαλαρά είμαστε, εντάξει.
0: Και εγώ αυτά του είπα χτες.
2: 32 βαθμοί, εμείς έχουμε 42.
0: Και εγώ αυτά του είπα χτες, Κατερίνα. Γιατί μου λέει, τι κάνετε εσείς εκεί, λέω, 33, 34, κάπου εκεί.
2: Βαριά.
0: Ζορίστηκε λίγο ψυχολογικά, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, τυχερά είναι αυτά. Φαντάσου να είσαι, ας πούμε, ταξιδιώτης, να είσαι, ξέρω εγώ, Γάλλος. Να έχεις φάει στη μάπα όλο τον κάψωνα τον προηγούμενο μήνα, εκείνα τα 40, 45 κτλ. Να έχεις έρθει η Ελλάδα, να σε πιάσει και εδώ ένας κάψωνας. Δηλαδή δεν το λες και πολύ τυχερό, έτσι. Αλλά μην μιλάω κι εγώ που θα πάω πάλι κάτω φέτος και ήδη κάνει κάτι 40 κάτω.

0: Κατερίνα, να θέλεις να πούμε για τα επεισόδια στις φυλακές... για τα επεισόδια στις φυλακές Κορυδαλού.
1: Όλα κάνουν διακοπές. Όλα.
0: Όλα.
1: Λοιπόν, είναι αστείο. Θα σου πω γιατί είναι αστείο. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, κρατούμενες στις φυλακές Κορυδαλού έβαλαν φωτιά στα στρώματα με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί πυρκαγιά στο σημείο και να έχουν συγκεντρωθεί πολύ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, φυσικά και της πυροσβεστικής, αλλά και της αστυνομίας, γιατί υπάρχει φόβος για περαιτέρω επεισόδια. Είναι σε εξέλιξη αυτό το συμβάν. Το αστείο είναι ότι χτες έστειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκήρυξη για την πρόσληψη δεσμοφυλάκων. Οπότε, απ' τη μία δημοσιεύεται η πρόσκληση για να πάνε οι άνθρωποι να δηλώσουν αν θέλουν να εργαστούν ως δεσμοφύλακες στις φυλακές, πας στο τμήμα και κάνεις αίτηση απλά. Και απ' την άλλη κυκλοφορεί η είδηση για τις φωτιές, τα στρώματα και το τι αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα σοφρονιστικά καταστήματα.
0: Ναι, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή βέβαια, έτσι. Γιατί και κάποια πράγματα που συμβαίνουν μέσα στις φυλακές, για κάποια πράγματα που συμβαίνουν μέσα στις φυλακές, δεν φταίω εγώ προφανώς που δεν δουλεύω εκεί. Φταίω κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως δεν κάνουν σωστά ελέγχους και αφήνουν πράγματα να περνάνε. Κινητά, διάφορα. Εδώ στην υπόθεση με τον Ντογιάκο, την εντολή για τον Αλβανό του ήταν για τη χειροβομβίδα, για να βάλουν χειροβομβίδα στον Ντογιάκο. Την έδωσε η Σοβίτης, λέει, μέσα από τις φυλακές διαβατών.

0: Πες μια καλημέρα στο νούμερο 3.
1: Καλημέρα στο νούμερο 3.
0: Λοιπόν, γράφει ο Νίκος, μου το στέλνει τώρα στο Messenger. Καλημέρα, λέει. Έχετε τα παράθυρα ανοιχτά. Κορνάρουμε από το λεωφορείο, λέει, στις διαφημίσεις, αλλά δεν βγαίνει ο Παπιδάκης να χαιρετήσει. Νούμερο 3. Καλό που σου κου. Ακόμα και όταν έχουμε διάλειμμα, πολλές φορές, Νίκο μου, είμαστε μέσα γιατί κάνουμε διάφορα. Τα φιλιά μας στο νούμερο 3. Και σε όλους τους οδηγούς, έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα αυτό. Ο Βασίλης έχει πάθει στερητικό. Θα του βάλουμε λίγη Ζωή Κωνσταντοπούλου να πούμε και τι έγινε με τη ζωή, γιατί βλέπω ότι ζητάει το κοινό τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κυρία Παπιδάκη μας.

0: Λοιπόν, ακούστε το ηχητικό και θα σας πω εγώ μετά τι έγινε. Γιατί είπαμε, όταν δεν βρίσκει να μαλώσει, μαλώνει και με τον καθρέφτη της, έτσι. Α, και μου λέει ο Θανάσης εδώ, η ζωή λίγο. Η ζωή βγαίνει, λέει, σε λίγο στο Earth News. Καλά, σιγά που δεν θα βγαίνει.
1: Η κυρία Βασιλική Πολύζου, που έχει καταγγελθεί για εγκληματική οργάνωση, φέρει αποδεδειγμένα έτερο όνομα. Εμφανίζεται εδώ σαν Βασιλική Πολύζου δημοσιογράφος, ενώ το όνομά της, αυτό με το οποίο έκανε δικαιοπραξίες μέχρι και πριν 5 χρόνια, είναι Βέρα Τζιρίδη. Εμφανίζεται σαν γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, ενώ είναι γεννημένη στην Τυφλίδα Γεωργίας. Αυτό το πρόσωπο είναι δημοσιογράφος που είναι εδώ μέσα στη Βουλή και καταλαμβάνεται να κάνει επιθέσεις ειδικά σε ένα κόμμα και σε μία πολιτική αρχηγό, σε μένα και στην Πλεύση Ελευθερίας, και ταυτόχρονα βρίσκεται σε σύνδεση με ένα κόμμα το δικό σας. Όχι κύριε Παπασταύρου, ήτανε υποψήφια. Δεν ήτανε. Σας παρακαλώ. Όχι, δεν τα είχαμε τσεκάρει. Πέσαμε θύματα.
0: Ζωή, εσύ θα βάζεις τάξη παντού, θα κυβερνούσες. Και είναι το χρέος, το επαχθές και επονίδιστο. Και δεν είχε τσεκάρει 10 υποψηφίους, είχες όλους και όλους να τσεκάρεις. Από πού είναι το όνομα της κοπέλας και πώς έχει έρθει και τι κάνει και γιατί άλλαξε το όνομά της και αν είναι σε εγκληματική οργάνωση δεν είναι. Και ύστερα μιλάς για τους άλλους, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Προσπαθούμε, εσείς?
2: Και εμείς τα ίδια, εγώ προσπαθώ και σας ακούω εδώ και 7, 8, 10 χρόνια δεν μετράω. Η Βελόνα είναι κολλημένη 107 και 7.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ. Να είστε καλά.
2: Θα μπορείτε να με κάνετε ένα τραγουδάκι?
0: Δεν είμαι εκπομπή αφιερώσεων, δυστυχώς.
2: Ναι.
0: Άρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Λίγο αργότερα στο πρόγραμμα όμως, προς το βραδάκι, εκπομπές. Πολύ ευχαρίστως. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, να είστε γερός. Να σας αφιερώσω ένα ηχητικό. Να σας αφιερώσω ένα ηχητικό. Το έστειλα τώρα στο Viber, στον Άρη τον Παπιδάκη. Λοιπόν, το τι κάνουν με το AI πλέον είναι απίστευτο. Με αφορμή την κρίση στη Θέουτα με το μεταναστευτικό, κάποιος έχει βάλει τον Τραμπ και του έχει βάλει στολή Ματαντόρ, ταυρομάχος, με εκείνο το χαρακτηριστικό μαύρο πλατή καπέλο και μια χρυσοπίκυλτη στολή, στενή κιόλας, και τον έχει βάλει στο γραφείο του, στο Λευκό Οίκο, στο Οβάλ γραφείο, και απευθύνει μήνυμα, λέει, προς τους Ισπανούς και τους Μαροκινούς.
3: Hola amigos, yo soy su new presidente, el señor Donaldo J. Trump. I'm here to deport all these illegal aliens from El Morocco. Ay, ay, ay, amigos, why did you let them in, El Morocco is mucho loco and they stinko because they're a shitholio when you think about it, Anyway, don't worry, Me and Senor Tom Homano are gonna deporto all these illegal alienos and make Spain-o great again, Comprende, muchachos. All you gotta do is give us back the World Cup, that we clearly won, this summer, And I'll get rid of all your illegal alienos and make Spain-o great again. Adios, pichachos. Y muchos nachos. Hola, amigos.
0: Δεν ξέρω ποιος το έκανε. Αλλά ποιος το έκανε. Δηλαδή, εκεί ανάμεσα που λέει θα μπούμε, λέει, εμείς και θα διώξουμε όλους, λέει, τους παράνομους μετανάστες που έχετε, λέει, εκεί, στο Μαρόκο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας δώσετε, λέει, το World Cup. Πριν από λίγο στο Μουντιάλ, το οποίο, λέει, μας πήρατε, λέει, παράνομα, είναι δικό μας. Κοίτα, αν δεν ήταν τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, ξεκάθαρα, δεν ήταν με αυτή τη στολή και δεν είχε αυτή την προφορά, έτσι, την περιπεκτική για τους Λάτινο αυτούς, δεν θα μου φαινόταν περίεργο αν τα έλεγε ο Τραμπ αυτά, να σου πω την αλήθεια, με τόσα που έχει πει.

Καλημέρα στο Γιώργο που λέει: Βούργια όλοι που μας βλέπω να πηγαίνουμε, ησυχία, δροσιά και νεράκι Διός. Πόσο καλά τα λες, Γιώργο μου. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο.

Στο μεταξύ βλέπω εικόνες τώρα, πριν από λίγη ώρα, που κάποιος έκανε live από την περιοχή της Θέουτα. Το μόνο που μπορώ να σας περιγράψω, δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο φυσικός ήχος. Είναι μισό. Λοιπόν, είναι λόφι, ένα τοπίο έτσι άνυδρο με λόφους πολλούς και τα λοιπά, και είναι κυριολεκτικά χιλιάδες κόσμου οι οποίοι σχηματίζουν ανθρώπινο ποτάμι, όπως ακριβώς το λέω, ανθρώπινο ποτάμι, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι, και προσπαθούν να ανέβουν τους λόφους αυτούς. Είναι τρομερή εικόνα, πραγματικά τρομερή εικόνα, συγκλονιστική. Για να δούμε πώς θα ξεμπλέξει από αυτή την υπόθεση τώρα της Θέουτα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει ενισχύει τις στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, στέλνει προς το παρόν 60 στρατιώτες.

Λοιπόν, η κυβέρνηση φαίνεται ότι αυστηροποιεί κάποια πράγματα. Αν θέλετε την άποψή μου, πολύ καλά κάνει. Έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία. Έχουμε λοιπόν νομοθετική πρωτοβουλία από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο το Φλωρίδη. Αυξάνεται στα 30 χρόνια από τα 25 η πραγματική έκτηση ποινής των ισοβίων. Δεν ξέρω αν το σχεδίαζα από πριν, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση. Πάντως σίγουρα ήρθε μετά από όλο αυτό το χαμό που έγινε με την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου και μέσα σε λίγες μέρες ξανά πάλι πίσω, έτσι. Γιωτόπουλου, όπου Γιωτόπουλος, 17 Νοέμβρη, έτσι, καταδικασμένος. Πιθανώς δεν ήταν τυχαίο, γιατί τώρα που το σκέφτομαι, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο του 27, ανάλογο αίτημα θα μπορούσε να καταθέσει και ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Επίσης 17 Νοέμβρη, αυτός όχι απλά έδινε εντολές, αυτός δυστυχώς έστελνε κόσμο στον άλλο κόσμο, έτσι. Οπότε πιθανώς θέλοντας να προλάβει και αυτό το αίτημα, το έκανε τώρα ο Γιώργος ο Φλωρίδης. Βέβαια αυτό είναι κάτι για το οποίο φώναζε πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, πολλοί λένε τα ισόβια να είναι ισόβια, δηλαδή να μπαίνεις στη φυλακή και να μην ξαναβλέπεις το φως του ήλιου. Νομίζω ότι στον δυτικό πολιτισμό δεν γίνεται αυτό, έτσι. Αλλά τουλάχιστον τα ισόβια να είναι 30 χρόνια και μετά να μπορεί να κάνει αιτήσεις, υφόρο, αποφυλάξεις και τα λοιπά, ναι. Για να δούμε ποιοι θα ψηφίσουν την τροπολογία και ποιοι όχι. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε αυτό κοινοβουλευτικά και να ακούσουμε και τις ενστάσεις ορισμένων που ήταν στο πλευρό ανθρώπων της 17 Νοέμβρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Για να μην κρυβόμαστε και να τα λέμε όλα. Για να δούμε ποιοι θα το ψηφίσουν και ποιοι θα επιχειρηματολογήσουν εναντίον αυτής της τροπολογίας. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει μεσημεράκι σε λίγο και δεν θες να πιέζεσαι πολύ με την κουζίνα γιατί έχει και ζέστη, έχει και υποχρεώσεις, θα πας στο σούπερ μάρκετ και θα πάρεις από τα ψυγεία όποια από τις 18 διαφορετικές συνταγές μπαρμπαστάθης ας μαγειρέψουμε θέλεις. Γιατί είναι έτοιμα, γιατί τα βάζεις στην κατσαρόλα και γιατί τελειώνεις σε χρόνο τετέ και τρως το πιο νόστιμο και υγιεινό φαγητάκι. Και αν θέλεις να κάνεις δουλίτσα με όχημα, θες να μεταφέρεις πράγματα ή κόσμο ή οτιδήποτε και δεν μπορείς με το δικό σου γιατί είναι μικρό, γιατί δεν κάνει, γιατί είναι παράνομο, δεν μπορείς να μεταφέρεις ό,τι θέλεις με το γιοταχή και γιατί βαρέθηκες να παρακαλάς συγγενείς και φίλους, μην το κάνεις, δεν υπάρχει λόγος. Θα πας Morent, 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης κοντά στη Λαχαναγορά, θα μισθώσεις χωρίς πιστωτική κάρτα και χωρίς κρυφές χρεώσεις, επαγγελματικό όχημα ή βαν, είτε είσαι επαγγελματίας είτε είσαι ιδιώτης, από μια πολύ μεγάλη γκάμα, έχουν τα πάντα οι άνθρωποι και θα κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Πάτα morent.gr για να δεις περισσότερα. Ο Λευτέρης εδώ μας τυπάει πισόπλατα, Άρη Παπιδάκη, γιατί εμείς είμαστε εδώ στη Σαλαμίνος, στα Τσιμέντα και μας στέλνει πλατάνια στη Βάβδο ή στον Βάβδο. Και τα δύο τα λένε έτσι. Προχθές το απόγευμα, λέει, βρέθηκα στην πλατεία με τα πλατάνια στον Βάβδο, 8.30 ώρα το βράδυ, θερμοκρασία 23 βαθμούς. Το βράδυ, λέει, μου είπαν ότι κοιμούνται με κουβέρτα πικέ τουλάχιστον. Απόστολέ μου, τα ισόβια δεν είναι πραγματικά ισόβια σε καμία χώρα της Δύσης, έτσι, αυτό έλεγα πριν. Αλλά το 25 χρόνια να γίνουν 30 είναι μεγάλη διαφορά. Αναδρομική ισχύ δεν έχει, νομίζω, σχεδόν κανένας νόμος. Δεν είμαι δικηγόρος τώρα να σου το πω αυτό. Αλλά από τη στιγμή που θα περάσει ο νόμος και άλλος υποβάλει το αίτημα το Σεπτέμβριο, δεν είναι θέμα αναδρομικής ισχύς. Το αίτημα θα υποβληθεί το Σεπτέμβριο. Ο Γιώργος λέει δεν θα το ψηφίσουν, λέει, αυτοί που είναι με τον άνθρωπο. Ναι, είναι, κοίτα, είναι αυτοί που είναι με τον άνθρωπο μέσα στο κελί και αυτός έχει δικαιώματα, δεν διαφωνούμε. Εντάξει. Αλλά είναι και αυτοί που είναι και με τον άνθρωπο έξω από το κελί, με όλους εμάς δηλαδή, που πρέπει να προστατευτούμε από αυτούς που είναι μέσα στο κελί. Παίζει ρόλο από ποια πλευρά είσαι εδώ. Αυτό που έλεγε ο Τσίπρας για τις Μολότοφ, εδώ παίζει ρόλο πραγματικά. Από ποια πλευρά είσαι, μέσα ή έξω από το κελί.
Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα την Νικολάου και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Αναστάτωση έχει προκληθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς πυκνοί καπνοί βγαίνουν μέσα από τα κελιά, αφού το πρωί τρόφιμοι των φυλακών έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους. Στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τα πολλαπλά πυρήνα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεστης. Στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, νέα εστία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα, ενώ εστάλει μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για εκένωση. Στη Βιωτία, στην Ξηρονομή, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με τους κατοίκους επίσης να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 για εκένωση. Στο Ρέθυμνο, για ακόμα ένα 24ωρο οι δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους, με ρηπές που φτάνουν τα 100 χιλιόμετρα. Το κύριο μέτωπο επικεντρώνεται στην Αγία Παρασκευή. Θετικό είναι το γεγονός ότι η πυρκαγιά δεν φαίνεται πλέον να απειλεί άμεσα τη Μονή Πρέβελης και το προστατευόμενο Φοινικό Δάσος. Ανακοίνωση για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.000 σε ετήσια βάση. Σε ιστορική συμφωνία ανακοίνωσε ότι κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας, στοιχείο κλειδί του σχεδίου που φέρει το όνομά του και στη θεωρία τουλάχιστον θα οδηγήσει στην αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης στο θύλακο. Δύο στελέχη της Χαμάς, με τον όρο να μην κατονομαστούν, επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο πως πράγματι κλείστηκε η εν λόγω συμφωνία. Πίσω στα δικά μας, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων τίθεται σήμερα σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Πίσω στα διεθνή, σκηνές από όλη του χάους εκτυλίχθηκαν χτες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακο της Βόρειας Αφρικής, όταν 2 με 3.000 μετανάστες από το Μαρόκο και την Αλγερία πέρασαν τα σύνορα μέσα σε διάστημα λίγων ωρών. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε Ισπανικό έδαφος. Όταν έφτασαν στην πόλη, εξοργισμένοι Ισπανοί κυνηγούσαν τους μετανάστες στους δρόμους για να τους αποθήσουν, καθώς η πολιτοφυλακή αδυνατούσε να παρέμβει μπροστά στον τεράστιο. Διπλωματικό επεισόδιο έχει συμβεί με φόντο το μεταναστευτικό. Λόγω της μεταναστευτικής κρίσης, η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής του καθεστώτος Σέγγεν στις σχέσεις με την Ισπανία, δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Για δημαγωγία κατηγορεί την Ιταλική κυβέρνηση η Ισπανική. Στην αθλητική επικαιρότητα, μαγική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ που έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που αποκλείει την Δυναμό Κιέβου. Με μαξιλάρι το 3-2 της Πολωνίας στην Τούμπα, ο Δικέφαλος πήρε με δεύτερη νίκη την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League με 2-0. Θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό προκαλεί η είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζη σε ηλικία 66 ετών, ενός εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου και εμβληματικού αρχηγού της Μίλαν.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
0: Έθυρος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν νότιοι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκίς τους 34, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξίξο Tutti Frutti μόνο 50 λεπτά.
8: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
7: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
8: Άντε πες!
7: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
8: Τότε θα ξαναπάω.
7: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
10: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ φύλλο 10 ρολά, 2,40.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, στέλνει τώρα κάποιες φωτογραφίες η Κατερίνα η Νικολάου στο Viber του σταθμού. Τώρα λέει Νικήτη και στέλνει φωτογραφίες και είναι η ξαπλώστρα στα 20 εκατοστά από το τραπέζι που πάει ο άλλος να φάει. Εντάξει Κατερίνα μου, είναι καλοκαίρι, πολλοί κόσμος θέλουν να βγάλουν αυτά που δεν βγάζουν όλη τη χρονιά, γιατί έτσι κι αλλιώς ο τουρισμός στη Χαλκιδική κάνα δίμηνο, τρίμηνο είναι. Σε άλλη φωτογραφία η ξαπλώστρα ακουμπάει τα πόδια της καρέκλας στο τραπέζι. Δηλαδή αν θες να κάνεις λίγο πίσω, γιατί έχεις παραφάει ντοματοσαλάτα, αγκουράκια, καλαμαράκια, τηγανιτά και φούσκωσες, δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί θα πέσεις πάνω στην ξαπλώστρα του πισινού. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι εικόνες, αλλά ειλικρινά δυστυχώς δεν μου κάνουν εντύπωση. Εγώ απορώ απλά ποιος θα πάει να φάει εκεί με τα πόδια του άλλου στη μούρη, έτσι. Γιατί αν δείτε τις φωτογραφίες, δυστυχώς δεν μπορείτε να τις δείτε, είναι στα 20 εκατοστά ή η καρέκλα με την ξαπλώστρα τσίμα τσίμα. Δεν μπορείς ούτε να κάνεις πίσω ούτε μπροστά, είσαι μπλοκαρισμένος. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που δεν τους πειράζει ρε παιδί μου, η πολυκοσμία που λέμε, ή το να είναι με τον άλλο που είναι ένας ξένος, δηλαδή γνωρίζεσαι αναγκαστικά με τον άλλον. Εσύ τρως και ο άλλος δίπλα, ας πούμε, πίνει την μπύρα του ή το μοχίτο του. Δεν θα του πεις ένα γεια, είναι στα 20 εκατοστά. Δεν θα του πεις κάνε λίγο τα ποδαράκια πιο εκεί γιατί τρώω. Θα σου πει ναι, φίλε, αλλά και εγώ ξαπλώνω. Πλήρωσα για αυτό. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κυρία Δημαρέση.
0: Καλημέρα σας.
1: Εξαρτάται ποιος κάθεται δίπλα στην καρέκλα.
0: Σωστό.
1: Δεν με καταλάβατε.
0: Για πείτε μου.
1: Εξαρτάται ποια κάθεται δίπλα στην καρέκλα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει και λόγος διαζυγίου αυτός.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Φαντάζεστε δηλαδή να δίπλα στην καρέκλα του κυρίου που κάθεται, ξέρω ποιος είναι, να κάθεται 3-4 κοπέλες οι οποίες κάνουν τόπλες και να είναι δίπλα στα 10 εκατοστά.
0: Και θα είναι αυτό λόγος διαζυγίου λέτε.
1: Ε.
0: Και θα είναι αυτό λόγος διαζυγίου λέτε.
1: Θα είναι λόγω καυγά σίγουρα.
0: Λόγω καυγά, σίγουρα, λόγος καυγά θα είναι σίγουρα. Λόγω έχετε απόλυτο δίκιο. Και άντε μετά να κατέβει μπριζόλα με τον καυγά.
1: Και αν να κατέβει, ούτε νερό δεν κατεβαίνει.
0: Σωστό. Είστε παθός.
1: Όχι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχει δίκιο ο άνθρωπος. Στενές επαφές είναι αυτές. Άμα δεν έχεις μια στενή επαφή στην ξαπλώστρα στη Χαλκιδική, πού θα την έχεις? Στο γραφείο που είμαστε αραία-αραία, καμιά σανταρέα. Πώς το λέει αυτό?
2: Σαρανταρέα.
0: Τι σαρανταρέα? Πέντε άτομα έχουμε μείνει. 6-7. Γιατί στα γραφεία τώρα αραιώνει ο κόσμος. Αραιώνει ο κόσμος τώρα στα γραφεία και πηγαίνει όλους στις ξαπλώστρες. Πληθαίνει εκεί. Εκεί είναι το πλήθος. Λες και είναι συναυλία. Ο Κώστας εδώ περιγράφει ακόμα ένα πιο εφιαλτικό τοπίο, λέει. Ξαπλώστρα, το τραπέζι στα 5 εκατοστά. Εγώ θα έπαιζα, λέει, και ρακέτες παραδίπλα. Αρχίζω και ζορίζομαι. Λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στην συζήτηση που είχαμε νωρίτερα για το μεταναστευτικό, με αφορμή τα όλα αυτά που γίνονται στη Θέουτα, που εκεί υπάρχουν ανθρώπινα ποτάμια, κάποιοι λένε για 20.000 μετανάστες, άλλοι ανεβάζουν το νούμερο αυτό, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι αυτοί, είναι κυριολεκτικά ανθρώπινο ποτάμι, είδατε και τα καινούργια τα πλάνα. Εδώ στη χώρα μας προσπαθεί ο Θάνος ο Πλεύρης, ο αρμόδιος υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, να πάρει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία για κέντρο επιστροφής μεταναστών σε κάποια χώρα της Αφρικής, μπορεί να είναι η Ρουάντα, μπορεί να είναι η Αιθιοπία, ακόμα δεν το έχει φιξάρει αυτό, δεν το έχει ολοκληρώσει που θα είναι, σε συνεργασία με άλλες χώρες μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Δανία και η Ολλανδία και κανένα δυο ακόμα, γιατί υπάρχουν χώρες της Αφρικής, με τις περισσότερες αν ξέρω καλά, που δεν έχουμε διακρατική άλλη συμφωνία για επιστροφές μεταναστών. Για πάμε να τον ακούσουμε.
3: Ο καγκελάριος είπε και κάποια άλλα πράγματα. Με την Αυστρία είναι μέσα στις 5 χώρες που συζητάμε για να έχουμε κέντρο επιστροφής σε χώρα της Αφρικής για τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν έχουμε σημείο να τους επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν και αυτές. Υπάρχουν και περιπτώσεις που απορρίπτεται το άσυλο και είναι χώρες της Αφρικής λόγω χάρη που δεν έχουμε καμία σχέση ως Ευρώπη και δεν μπορούμε να κάνουμε επιστροφές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο θα έχουμε κάνει όλα τα διαδικαστικά. Έχουμε καταλήξει και σε χώρες, αλλά υπάρχει μια εμπιστευτικότητα. Και το δεύτερο
2: μας δίνετε κάνει, μια είδηση. Έτσι.
3: Αυτή είναι η είδηση. Είναι, η είδηση είναι ότι ο στόχος είναι μέσα στο 26 να έχει επέλθει όλες οι διαδικασίες, τις συμφωνίες, και μέσα στο 27
0: να,
3: να μπορέσει να λειτουργήσει.

Λοιπόν, τι μας είπε εδώ ο Υπουργός? Μας είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες, τους οποίους μπορεί και να δασκαλεύουν, έτσι, γιατί τα χαρτιά τους είναι πάντα κατεστραμμένα. Πάντα κατεστραμμένα. Δεν φτάνουν εδώ με κανένα χαρτί. Φτάνουν εδώ χωρίς κανένα χαρτί. Και σου λέει άλλος, το ρωτάς και λέει: από πού είσαι? Από την Μποτσουάνα. Έχουμε με την Μποτσουάνα συμφωνία? Όχι, δεν έχουμε καμία συμφωνία. Δεν μπορείς να το γυρίσεις πίσω. Βρίσκεσαι σε νομικό κενό. Και αυτό λέει τώρα, ότι προσπαθούμε να κάνουμε σε συνεργασία με Αυστρία, Δανία και Ολλανδία μια συμφωνία με χώρα της Αφρικής για να κάνουμε εκεί ένα κέντρο επιστροφής τέτοιων ανθρώπων, μεταναστών. Αυτό προσπάθησε, Απόστολε, να το κάνει όντως και η Μελώνη, αλλά με την Αλβανία, με χώρα που είναι πρακτικά σε ευρωπαϊκό έδαφος, είναι χώρα υποψήφια προς ένταξη έτσι κι αλλιώς, εδώ και πολλά χρόνια, από το 2009, αλλά anyway, αλλά με διαφορετικούς όρους. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Πλεύρης, προσπαθεί να το σταντάρει σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αν μπορούν οι χώρες αυτές, για να μπορέσουν και να το προχωρήσουν. Γιατί Μελώνη δυστυχώς το είχε κάνει με τέτοιο τρόπο που από την αρχή της λέγανε ότι δεν έχει καμία τύχη, έτσι. Θα το δούμε όμως αν θα προχωρήσει, γιατί είναι μια πρωτοβουλία που τώρα ξεκινάει.

Λοιπόν, για τους δρόμους δεν σας λέω τίποτα, γιατί δεν έχει τίποτα. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Λίγο πάνω στην περιφερειακή έτσι έχει ένα κομμάτι που θα κολλήσετε λίγο εκεί από την Ευκαρπία και κάτω στα νοσοκομεία, ένα-δύο κομματάκια μετά τα Πεύκα, αλλά εντάξει, καθυστερήσεις είναι, δεν είναι τίποτα προς το παρόν πολύ σημαντικό. Αν έχει κάτι θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, έτσι κι αλλιώς έχουμε πάντα το μυαλό μας στην κίνηση. Εδώ ακροατής στέλνει φωτογραφία με κοριτσάκι, κοπελίτσα, τώρα μπορεί να είναι 17χρονο, 20χρονο, νέο κορίτσι τέλος πάντων, πάνω στο πατίνι. Καλαμαριά λέει τώρα, αν και εκτιμώ το γεγονός πως φοράει κράνος, δυστυχώς ο κίνδυνος είναι πολλαπλός, καθημερινότητα λέει πλέον αυτές οι εικόνες. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Να μην φοράνε ακουστικά τα παιδάκια, να έχουν επαφή με το περιβάλλον γύρω-γύρω, γιατί είναι μέσα στους δρόμους αυτοί που είναι πάνω στα πατίνια. Απαγορεύονται τα δικάβαλα, πρέπει να φοράνε κράνος, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Ψηφίστηκε και ο νόμος κάτω των 17, απαγορεύεται τα παιδιά σας να παίρνουν πατίνια, να το θυμάστε αυτό, είναι πάρα πολύ βασικό. Και τι να πω, ο Θεός βοηθός, έτσι, γιατί πολλές φορές εμείς δεν βάζουμε το χεράκι μας όσο θα έπρεπε. Εκεί που βάζουμε το χεράκι μας πολλές φορές είναι στις δουλειές του σπιτιού, δηλαδή στα μερεμέτια. Και κάποιοι από εμάς που δεν το έχουμε πολύ, αναγκαστικά παίρνουμε τεχνίτες για να μας κάνουν δουλειές. Αλλά όταν δεν φτάνουν τα λεφτά ή όταν θέλεις εσύ να κάνεις την αλλαγή. Γιατί και πολλές γυναίκες και πολλοί άντρες επίσης λένε ότι θέλω με τα χεράκια μου να την κάνω αυτή τη δουλειά. Θέλεις λοιπόν να βάψεις με τα χεράκια σου. Θα πάρεις το step ready από τη χρωμοδομή, θα το ζητήσεις στα χρωματοπολία, στα καταστήματα που πουλάνε χρώματα σιδηρικά κτλ. Step ready, το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου με εξαιρετική ποιότητα. Και αν θέλεις και κάτι επίσης σίγουρο με πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά πιο οικονομικό, cover ready επίσης από τη χρωμοδομή.

Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος. Εγώ δεν έχω κανέναν. Ποτέ δεν ήξερα κανένα στη ζωή μου Ευδόκιμο. Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που γιορτάζει, παρόλα αυτά, χρόνια πολλά. Πάμε διάλειμμα με τα υπέροχα προϊόντα της Κοντίτο και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
8: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
9: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
10: Μπαίνεις τσουλώντας.
11: Βγαίνεις περπατώντας.
12: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνει

0: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
1: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
0: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
1: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

πέρασε το νομοσχέδιο για το νερό. Για να δούμε τώρα, θα πούμε το νερό νεράκι. Θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Όλα αυτά τα τέρατα που ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα, γιατί? Γιατί πρέπει κάποια στιγμή το οποιοδήποτε κράτος να βάλει τάξη στο υπόλοιπο κράτος. Μιλάμε για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΙΑΘ και ΕΙΔΑΠ στη διαχείριση του νερού. Ψήφισαν 157, δηλαδή, για να μην τα πολυλογούμε, Νέα Δημοκρατία, και οι υπόλοιποι καταψήφισαν. Τώρα ο εισηγητής από το ΠΑΣΟΚ έκανε, λέει, λόγο για απόπειρα εμπορευματοποίησης των υδάτων, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανές αυξήσεις στα τιμολόγια. Στην Ελλάδα είχαμε περί τους 745 οργανισμούς διαχείρισης νερού. Ούτε 10, ούτε 50, ούτε 100, ούτε 150, 745. Εκ των οποίων πολλοί, δεν μιλάμε μόνο για διάφορες ΔΕΙΑ στους δήμους και τις πρώην κοινότητες κτλ, που και εκεί πολλές φορές γινόταν το έλα να δεις. Επί χρόνια πλήρωτοι λογαριασμοί, επί χρόνια προβλήματα με τα δίκτυα, επί χρόνια υποβαθμισμένη ποιότητα νερού. Δείτε τι γίνεται εδώ πέρα στα κοντινά μας χωριά. Τις προάλλες δεν λέγαμε για τα προβλήματα στην Νυμφόπετρα, στο Λαγκαδά κτλ. Γιατί πολύ απλά αυτοί οι φορείς που είναι μικροί φορείς, δηλαδή είναι στο πλαίσιο ενός μικρού δήμου, ούτε μεγάλες ευκαιρίες δανειοδότησης υπάρχουν, ούτε σοβαρή τεχνογνωσία υπάρχει τις περισσότερες φορές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουν. Τώρα λοιπόν

0: πλέον αναλαμβάνει η ΕΙΔΑΠ για κάτω και η ΕΙΑΘ εδώ για τα δικά μας τα κοντινά. Και θα δούμε και θα κρίνουμε πώς θα πάνε από εδώ και πέρα τα πράγματα. Από τους 745 φορείς νερού λοιπόν πρέπει να πάμε σε ένα πιο κεντρικό σχέδιο, έτσι, να υπάρχει ένας κεντρικός άξονας που γύρω γύρω από αυτό να γίνονται οι παρεμβάσεις πιο κεντρικά και πιο στοχευμένα, γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τη διαχείριση του νερού και στους δήμους Πέριξ της Θεσσαλονίκης και στη Χαλκιδική για παράδειγμα, που όλοι ξέρουμε ότι έρχεται το καλοκαίρι και δεν έχουν νερό να πιούν εκεί οι άνθρωποι, όχι μόνο οι ντόπιοι και οι τουρίστες που πηγαίνουν. Θέλοντας να δώσει κάποια παραδείγματα, ο αρμόδιος υπουργός ο Παπασταύρου έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι για παράδειγμα στην Ολλανδία από 2.000 οργανισμούς ίδρευσης πήγαμε στους 24, και δεν πήγαμε τώρα, έχει χρόνια που έχουν πάει. Στα ίδια βήματα είναι και η Πολωνία και η Ιρλανδία και τα λοιπά, και μάλιστα λέει στην Ολλανδία όταν έγινε αυτή η αλλαγή, από τους 2.000 φορείς νερού πήγαμε στους 24, έπεσαν οι δαπάνες κατά 40% και μειώθηκαν οι διαρροές κατά 50%. Οι διαρροές είναι ένα άλλο τεράστιο κομμάτι, γιατί νερό δεν έχουμε όλο και κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο ζοριζόμαστε όλο και πιο πολύ, και απ' την άλλη χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού λόγω παλαιότητας δικτύων κτλ. Πάντως το νερό δεν γίνεται ιδιωτικό αγαθό, έτσι. Υπάρχει ειδικό άρθρο στο νομοσχέδιο το οποίο το λέει ξεκάθαρα αυτό. Για να ακούσουμε και τον αρμόδιο υπουργό που τα λέει καλύτερα από μένα.
1: 3-1 fake news για το νερό. Πάμε να τα δούμε. Πρώτον, το σύστημα διαχείρισης νερού λειτουργεί καλά και αποτελεσματικά. Δυστυχώς απέχουμε πολύ. Σήμερα, σε πολλούς δήμους της χώρας μας χάνονται 5 με 6 στις 10 σταγόνες πριν καν φτάσουν στη βρύση. 50 με 60% του νερού σε διαρροές και απώλειες. Σήμερα, πάνω από 735 φορείς διαχειρίζονται τα ύδατα, ενώ οι οικισμοί ολόκληροι δεν έχουν νερό. Σήμερα, ο εισαγγελέας έχει διατάξει έρευνες σε Συνθονία και Βόλη για το νερό, στο οποίο βρέθηκαν βακτήρια και βαρέα μέταλλα. Αυτό θέλουμε για το νερό που πίνουμε εμείς στα παιδιά μας. Δεύτερο fake news. Το νερό θα δυτικοποιηθεί. Ακριβώς το αντίθετο. Στηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Ενισχύονται ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, δηλαδή οι δύο δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες κοινής ωφέλειας. Και σε περιοχές που τώρα εξυπηρετούνται από ιδιωτικά δίκτυα και πληρώνουν πολλαπλάσια τιμή για το νερό, θα εξυπηρετούνται από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Τρίτο fake news. Οι τοπικές κοινωνίες δεν θα έχουν λόγο. Άλλο ένα ψέμα. Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την τοπική συμμετοχή. Οι ΕΙΔΑΠ και οι ΕΙΑΘ δεν έρχονται να αντικαταστήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις ή τους τοπικούς φορείς. Σε κάθε δήμο θα υπάρχει τμήμα ίδρευσης και από κάθε δήμο θα υπάρχει ειδικό συντονιστής. Ερχόμαστε να ενώσουμε την ΕΙΔΑΠ. Να ενώσουμε την τεχνογνωσία της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ με την τοπική γνώση των δήμων. Και τέλος, οι εργαζόμενοι των δημοτικών επιχειρήσεων υδάτων και αποχέτευσης θα απολυθούν. Αυτό και αν είναι fake. Εξασφαλίζουμε και ενισχύουμε όλες τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Η αδράνεια δεν είναι λύση. Ευθύνη μας είναι να το προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του. Όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και τις επόμενες γενιές. Και αυτό κάνουμε.

Αυτά από τον αρμόδιο υπουργό, λοιπόν, του Παπασταύρου. Στο μεταξύ, όντως, αυτό το ξέχασα, ότι υπάρχουν και ιδιωτικά δίκτυα. Και στη Χαλκιδική πολλά είναι τέτοια. Δηλαδή, τη διαχείριση την έχει ιδιώτης. Και εκεί πληρώνεις ό,τι θέλει ο ιδιώτης τιμολογία, έτσι. Ενώ η τιμολογιακή του πολιτική δεν έχει καμία σχέση με την τοπική ΔΕΙΑ ή την ΕΙΑΘ ή την ΕΙΔΑΠ, δεν ξέρω εγώ τι. Και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, ιδιωτικά δίκτυα υπήρχαν και σε δήμους Θεσσαλονίκης. Εγώ θυμάμαι στη Σταυρούπολη περίπτωση που πέρασε μετά στην ΕΙΑΘ. Ήταν στα χέρια ιδιώτη ένα τοπικό εκεί δίκτυο.

0: προσευχή.
1: Εδώ ακροατή στέλνει μήνυμα, μάλλον παίρνει τηλέφωνο έξω στην Κατερίνα στην αίθουσα σύνταξης. Λέει στα Γρεβενά η ΔΕΙΑ έχει 5 εκατομμύρια ευρώ χρέη και δεν κάνουν τίποτα. Ναι, γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι λίγο δύσκολο, Κατερίνα μου, και στον ακροατή καλημέρα, όταν αυτός που δουλεύει στη ΔΕΙΑ είναι υπεύθυνος της ΔΕΙΑ, είναι ο ξάδερφός του που έχει χρέος, είναι ο φίλος του, είναι ο συντοπίτης του, είναι ο άνθρωπος που είναι μαζί στο καφενείο. Κάποια πράγματα δηλαδή λειτουργούν λίγο με όρους τοπικής και κλειστής κοινωνίας και δυστυχώς κακώς, έτσι. Γιατί αυτά τα χρέη κάπου πηγαίνουν μετά. Κάπου μεταφέρονται μετά. Κάποιος τα πληρώνει, δεν μένουν έτσι. Λοιπόν, ενώ μέχρι στιγμής δεν είχαμε θέματα στον περιφερειακό, τα τελευταία λεπτά γίνεται ο χαμός. Α, Θεοδώρα, ακόμα λέει στη Σταυρούπολη έχουμε ιδιώτη. Γιατί Σταυρούπολη έλεγα και εγώ, έχετε ακόμα ιδιώτη. Γιατί εγώ ήξερα περίπτωση ενός τοπικού δικτύου εκεί που μετά πέρασε στην ΕΙΑΘ. Δηλαδή πουλήθηκε. Τα αγοράζει αυτά η ΕΙΑΘ, δεν τα παίρνει έτσι.

0: Λοιπόν, περιφερειακή. Έχουμε μπλοκάρει εντελώς το ένα ρεύμα. Από πάνω από την Ευκαρπία μέχρι και το ύψος των Σικιών έχουμε το απόλυτο μποτιλιάρισμα. Ένα κομμάτι του δρόμου εκεί δείχνει κλειστό, πιθανώς λόγω έργων, αλλά γίνεται χαμός. Αν θέλετε να πάτε προς ανατολικά, μην το κάνετε αυτή την ώρα από την περιφερειακή, θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Σας ακούω εδώ για την ΕΙΑΦ και για τη Χαλκιδική.
0: Να.
1: Εντάξει. Πριν 10 χρόνια κάναμε μία μελέτη να ενταχθεί ο Δήμος Κασάνδρας σε ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Το κόστος τότε ήταν 62 εκατομμύρια. Σήμερα το κόστος, επειδή πρέπει να πάμε σε τεταρτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τελευταίες οδηγίες, είναι 120 εκατομμύρια. Μόνο στο Δήμο Κασάνδρας. Ναι. Όταν η ΕΙΑΘ έχει 160 εκατομμύρια και η ΕΙΑΘ η ίδια είναι ακόμα στην δευτεροβάθμια επεξεργασία λιμάτων. Και όταν βρέχει τα λίματά της πάνε στη θάλασσα με 160 εκατομμύρια, ούτε τα πόδια της δεν μπορούν να πλύνουν.
0: Συγγνώμη.
1: Όλο το θέμα της ΕΙΑΘ...
0: Τα λίματα της ΕΙΑΘ καταλήγουν στη θάλασσα. Αυτό
1: φυσικά. Όταν βρέχει. Όταν βρέχει. Αφού έχει παντορωικό σύστημα αποχέτευσης ομβρίων.
0: Μάλιστα. Ναι, και για πείτε μου.
1: Λοιπόν, όταν 160 εκατομμύρια προσπαθεί να δημιουργήσει μια τεράστια εταιρεία, θα τη δημιουργήσει πώς. Αν πάμε στον Πολύγυρο, ο Πολύγυρος έχει 200 εκατομμύρια για να συνταχθεί με την νομιμότητα. Ο Δήμος Προποντίδος, ο Δήμος Σιδωνίας, ο Δήμος Αριστοτέλη.
0: Οπότε λέτε να τα αφήσουμε έτσι προς το παρόν.
1: Θα μπορούσε να γίνει σε κάθε νομό μία εταιρεία, ναι, η οποία θα αναλάβει την διαχείριση, mm-hmm, και να ενσωματώσει αυτές τις επιμέρους είτε ΔΕΙΑ είτε δημοτικές εταιρείες ή δεύτερης αποχέτευσης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Σεβαστή άποψη του ανθρώπου. Απλά εγώ λέω ότι προφανώς δεν θα μπορούσαν να τα αφήσουν έτσι. Όταν μάλιστα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τη λειψιδρία, όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, και υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Έτσι, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Ο Μάνος μου στέλνει εδώ, στην Νικόπολη λέει, έχουν ιδιωτικό νερό από γεωτρήσεις μέσω ιδιωτικής εταιρείας και δεν πληρώνουν καθόλου αποχέτευση, ενώ είναι συνδεδεμένοι με την ΕΙΑΘ. Α, έχουν ακόμα εκεί ιδιωτικό νερό, έτσι.

Αν κάποιος είναι στον περιφερειακό και μπορεί να μας δώσει αυτή την ώρα εικόνα του τι συμβαίνει, γιατί είναι δύσκολη κατάσταση, έχουμε το γνωστό κόλλημα στην Τριανδρία και στο άλλο ρεύμα προς δυτικά, αλλά κυρίως προς ανατολικά γίνεται χαμός πάνω από την Ευκαρπία μέχρι και τις Οικές, είμαστε κόκκινοι.

Λοιπόν, αφού λέμε για τους δρόμους, να σας πω ότι θα έχουμε κλειστό σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λοιπόν, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, λοιπόν. Στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Το άλλο ρεύμα θα πηγαίνει κανονικά. Έχετε το νου σας όσοι θα μετακινηθείτε βραδινές ώρες από τον περιφερειακό. Ο Νίκος εδώ μου στέλνει εικόνα. Νίκο, έχεις διαπιστώσει κάποιο περιστατικό ή απλά πρόκειται για πολύ κίνηση, γιατί βλέπω και ξένες πινακίδες και τα λοιπά. Στέλνει εδώ φωτογραφία ο Νίκος, ευχαριστώ πολύ. Είναι όχι απλά σημειωτών, σταματημένα από ό,τι βλέπω τα αυτοκίνητα. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει τεράστιο όγκο αυτοκινήτων. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση.

0: Λοιπόν, η Ισπανική αστυνομία δίνει τώρα καινούργιες ενημερώσεις, καινούργιες πληροφορίες για το πώς οδηγήθηκαν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες. Για να δούμε λίγο, μήπως να παίξω από το δρόμο, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας, για την κίνηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για την κίνηση περιφερειακό, είναι όντως έτσι όπως λέτε, έχει σταματήσει ένα φορτηγάκι περίπου στο ύψος ανάμεσα με Τέωρα με Άγιο Παύλο και έχει προκαλέσει όλο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα, είναι ακινητοποιημένο, λόγω βλάβης δηλαδή, έτσι.
1: Είναι ακινητοποιημένο, προφανώς λόγω βλάβης. Από πίσω φυσικά υπάρχει σήμανση αντίστοιχη από φορτηγάκι του δρόμου και αργήνεται ένα ρεύμα, οπότε έχει δημιουργηθεί αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ένα φορτηγάκι λοιπόν έχει δημιουργήσει αυτό το φιδάκι το κόκκινο στην περιφερειακή. Οπότε προς το παρόν από μέσα από την πόλη, παιδιά, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε πληροφορίες από την Ισπανική αστυνομία και από τις Ισπανικές αρχές για το πώς κινητοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι επίσημα τα στοιχεία από την Ισπανική αστυνομία, μιλάμε για 49.000 ανθρώπους στον θύλακο της Θέουτα. Και πώς κινητοποιήθηκαν, μέσω των social media. Εστάλη, λέει, ένα και μοναδικό μήνυμα με hashtag προώθησέ το, προκειμένου να προωθηθεί το μήνυμα αυτό ότι δήθεν θα άνοιγαν τα σύνορα σε όσο τον δυνατό περισσότερο κόσμο, πράγμα που φαίνεται ότι τελικά βρήκε δεκάδες χιλιάδες αποδέκτες, έτσι, με ένα και μοναδικό μήνυμα. Τώρα βέβαια θα πρέπει να ψάξουν οι αρχές από πού οργανώθηκε όλο αυτό και ποιος ξεκίνησε αυτό το μήνυμα, για να δουν ποιος κρύβεται από πίσω. Προωθήθηκε δε μέσω οποιοδήποτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης διαθέσιμου και μέσω του WhatsApp και μέσω του Instagram και με το hashtag που σας είπα, για να μπορέσουν σε λίγες ώρες να συγκεντρωθούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. 49.000 άνθρωποι είναι η επίσημη ενημέρωση από τις Ισπανικές αρχές.

0: Λοιπόν, να πάμε και πάλι στη Χαλκιδική και στην Ελληνικός Χρυσός, η οποία εφαρμόζει ένα διαφορετικό μοντέλο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αντί να χρηματοδοτεί μεμονωμένες παρεμβάσεις, επενδύει στην προετοιμασία τεχνικών μελετών που επιτρέπουν στο Δήμο Αριστοτέλη να διεκδικεί δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους για μεγάλα έργα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους Δήμους, έτσι, και για τις τοπικές κοινωνίες. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων της εταιρείας, ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα, καθώς έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα 275.000 ευρώ για μελέτες, έχουν εξασφαλιστεί από τον Δήμο Αριστοτέλη χρηματοδοτήσεις που μπορούν να ανέλθουν ή και να ξεπεράσουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, 14-πλασιάζοντας την αξία που θα πάρει πίσω η τοπική κοινωνία. Ένα παράδειγμα δηλαδή για το πώς η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση σημαντικών έργων. Σας χαιρετάω, γιατί έρχεται με φόρα, όχι όπως ο Τσίπρας, όπως ο Διογέννης Δασκάλου.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες η Toyotomi πρωταγωνιστεί στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Erai με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε τρία χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Erai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ 10 ρολά, 2,40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: τους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
13: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
14: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
15: Ο κόσμος στον Status FM.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συνάγερμο σήμανε σήμερα στην αστυνομία και την πυροσβεστική, καθώς κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους. Στο σοφρονιστικό κατάστημα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχει αναπτυχθεί μεγάλη δύναμη της αστυνομίας και σοφρονιστικών υπαλλήλων για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας. Σκηνές χάους στη Θέουτα, όπου σύμφωνα με το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 49.000 άνθρωποι πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα από τον Μαρόκο μέσα σε μόλις 24 ώρες μέσω θαλάσσης και ξηράς. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό ή ποδοπάτημα. Διπλωματικό επεισόδιο με φόντο το μεταναστευτικό. Λόγω της μεταναστευτικής κρίσης, η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής του καθεστώτος Σέγγεν στις σχέσεις της με την Ισπανία, δήλωσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Για δημαγωγία την κατηγορεί η Ισπανική κυβέρνηση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, νέα εστία τα ξημερώματα μήνυμα 112 για εκένωση προς τους κατοίκους. Στη Βιωτία, στην Ξηρονομία, επίσης μήνυμα 112, καθώς είναι πολύ δύσκολη ακόμα η κατάσταση. Μένεται η μάχη στο Ρέθυμνο με θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν τα 100 χιλιόμετρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Από τα 300 στα 500 ευρώ το μήνα αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Για όλους τους εργάζονται καθόλου το έτος, το ποσό αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 2 περίπου τα ξημερώματα στην περιοχή του Λαγκαδά, στην οδό Τζελίλη. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονο συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε 26χρονο με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Σήμερα με τη Μέση Ήρωα οδηγείται στην τελευταία του κατοικία στο Αγρίνο ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Λεμοδέτης που έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Γήθιο. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, ο νεαρός αξιωματικός έχασε τη ζωή του από εισπνοή τοξικών καπνών.
15: Ο καιρός στον Status FM.
16: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότιοι 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
17: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
18: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
19: Καλησπέρα, παιδιά!
20: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
19: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
20: Ακριβώς όπως εσύ.
21: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
19: ναι,
21: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
22: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
23: Ένα λεπτό.
22: Παρακαλώ. Ο υπουργός δεν απαραίτητα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
0: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
22: Κύριε Υπουργέ.
1: Ποιος είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι.
2: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Τύπρα, τύπρα.
23: Και μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
24: Γαμάς.
25: Γιαλάδωνε τι λέει, καλά!

0: και μοιάζει ταραχλάς, να εδώ στο μέτωπο. Και πού στην παιδιά. Από ό,τι καταλαβαίνετε είναι για πολλά παιδιά, οπότε ξεχάσετε αυτό που ακούσατε. Είναι το πούστη με το γιώτα από το έψιλον που είναι αδύνατο στο
1: κάρτο. Απόστροφο, βρε.
0: Ναι, εκεί σε κατευθείαν να πούμε το καφέ του βιβλίου γραμματική Τριανταφυλλίδη. Το θυμάσαι.
1: Βέβαια.
0: Ένα μπλε και ένα καφέ είχαμε. Λοιπόν, πούστη εσείς που... Κοίταξε. Λέει το πουκάμισο το θαλασσί. Δεν λέει το πουκάμισο το αλατί. Άμα υδρώσεις και κάνεις το χάρτη της Κύπρου και μετά στεγρώσεις και συνεχίζεις το φοράς και ξαναποτείς με υδρότα, εμείς οι άλλοι τι φταίμε. Πάτε μέχρι το σπίτι ένα ντουζάκι, ένα άλλο πουκάμισο. Τι θα γίνει με αυτά τα κρυλικά που φοράτε, αυτά τα μυρσιριζέ και μπαίνουμε στα λεωφορεία και μας έρχεται
1: τα
0: μυρσιριζέ. Ξέρουν τα κορίτσια τι λέω. Ας εμείς είμαστε από... Καλά, άμα σε πω και χρώμα, κοραλί. Πες εσύ τι χρώμα είναι.
1: Κάτσε. Με είπε κάτι η Κατερίνα, περίμενε, τι με είπε να δεις. Εβουάρ, πώς μου το
0: πω. Ορεβουάρ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Σε παρακαλώ, σε εμάς τώρα.
1: Και μιλούσαν η Βιργινία, η κυρία Χούσου και η Κατερίνα.
0: Ναι. Τρεις γυναίκες δηλαδή.
1: Φαντάζεσαι. Για χρώματα, ε.
0: Μεταφραστή είχε.
1: Όχι.
0: Άσε να μιλάει.
1: Πώς κάνουν τα κουτάβια που κοιτάνε, έτσι κοιτούσαν.
0: Εκείνα τα θυμάσαι που τα είχαμε πίσω στο αυτοκίνητο με το κεφαλάκι που ανεβοκατέβαινε και δίπλα είχαμε και κυντημένα μαξιλάρια στο αυτοκίνητο. Ένα από τη μια μεριά και ένα από την άλλη.
1: Λευκό λέει του πάγου.
0: Το λευκό του πάγου, τι λες.
1: Τώρα ποιο είναι, το λευκό τι είναι.
0: Το άλλο.
1: Ζάχαρη. Ζαχαρή.
0: Η κυμολή, τη κυμολία. Δεν είναι σημασία. Άσε αυτά για κορίτσα, δεν είναι για μας. Με το 1 και με το 2 και με το 3 μας έβαλε τα γυαλιά ο Γιαλάδωνης και τρέχουμε τώρα και δεν προλαβαίνουμε. Και όχι, δικαιούται, δεν δικαιούται, όχι, είναι προσωπικά δεδομένα, δεν είναι. Όχι, αφού βγήκες στο εμπόριο είναι κάτι που επιτρέπεται να το έχεις και δεν ενημερώνεις ότι ξέρετε φορά εγώ αυτά τα γυαλιά, να προσέχετε τι λέτε. Άμα όμως πεις προσέχετε τι λέτε, θα θεωρηθεί η φασιστική παρέμβαση ούτως ώστε να κοπεί η δημοκρατικός λόγος από τον απέναντι και να μην μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του. Επιτέλους βγήκαν τα γυαλιά που από μικρή λέγαμε τα βάζεις μαλά, αυτά και βλέπεις και μην μια πόλη. Ναι, με αυτά τα γυαλιά, ωραία μάγκα.
1: Θυμάσαι που είχε κάτι τις χασμομάρες.
0: Είχε, πήγαμε και τα αγοράτσαμε και όλα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, παπάγια. Πάλι φαντασία, ό,τι έκανε η φαντασία.
1: Με ακτίνες χ.
0: Η ακτίνες χ πάλι. Βρε, αφού σου το λέει, η ακτίνες χ είναι. Δεν βλέπεις τι, τα κάνει χ, ένα χ. Απ' τη μια ο Άδωνης και τα γυαλιά του αυτά τα χρέιμπαντ. Απ' την άλλη η πυρηνική δόμνα, η οποία ασχολήθηκε με την πυρηνική μου ενέργεια, την πυρηνική οικογένεια. Και όχι, είναι η οικογένεια μια οικογένεια η οποία δεν έχει παιδιά. Είναι ή δεν είναι. Και τι, ένα ζευγάρι αποτελεί οικογένεια ή δεν αποτελεί. Όχι, μια παρένθετη και μόνο για τη μητέρα, μια παρένθεση και μόνο που είναι η διασκευή από το τραγούδι και παρένθετη μηδενικό με σπέρμα και παιδιά γίνεται ένα μαλλιβράσε χωρίς κανένα λόγο. Αυτή η δήλωση έγινε πριν 2-3 μήνες έγινε, άρε.
1: Ναι, περίπου.
0: Και τώρα ποιος λέει τι να κάνω ρε, δεν έχει τίποτα. Α, τη δόμνα. Φέρ τη δόμνα και βγάλει ξαναζεσταμένο ωραίο στα μικροκύματα. Και φυσικά κάνει καριέρα ο Άδωνης σαν πράκτορ 00 αγού. Άδωνης Γεωργιάς. Ο Δοδονής μαλώνει για τον Άδωνη μες στη Βολή, με κινήσεις του Μπρουσλή, ζήτω η Εύα Καϊλή και πάει και το δάσος της Πρέβιλες για δεύτερη φορά. Φαντάσου ότι ξανακάηκε. Φούντωση, κόρωση έδωσε και πάλι άξανα μανά.
1: Δεν πήρε, λέει. Δεν, η Μονή και το φοινικό δάσος δεν. Προ στιγμή τουλάχιστον δεν έχουν κίνδυνο.
0: Κάτσε, δηλαδή, εγώ εκεί που είχα πάει το 1980 με τα φρικιά που ήμασταν γυμνοί, τρία άτομα και πόμασταν στις σπηλιές, εκείνο με το ποτάμι στη μέση κάτω. Κάτω από τη Μονή που είχε με τα φοινικόδεντρα.
1: Το φοινικόδεντρα δεν κινδυνεύουν, λέει και Μονή.
0: Πάλι καλά.
1: Έτσι λένε.
0: Και κάει και όλο τον γύρω γύρω.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει, κοιτάω και στη Μυτιλίνη εκεί πέρα στο Πλωμάρι. Και λέω.
1: Πού? Πού?
0: Στο Πλωμάρι.
1: Στη Μυτιλίνη?
0: Ναι.
1: Στη Λίμνο.
0: Στη Λίμνο. Δεν είναι στη Μυτιλίνη.
1: Σκιάθο. Σκόπελο.
0: Δεν είναι.
1: Σου κάνω μαθήματα, βρε Τσίπρα.
0: Ρε εσύ. Καταρχήν τώρα σε λίγο θα μας πεις ότι έχει σύνορα η θάλασσα. Αφού το ξέρουμε όλοι ότι δεν έχει. Τι μαθήματα. Κάτσε, μην βιάζεις. Θα βγει ο Τσίπρας, θα αρχίσει καινούργια. Έχει φρέσκο πράγμα. Τι αυτά είναι, τίποτα δεν είναι αυτά. Θα αρχίσει να μας λέει: εγώ γεννήθηκα στην Ατλαντίδα. Να τα χαρτιά που είχε ο παππούς μου όταν ήρθε από εκεί μετανάστης. Άσε που ο Ισπανός τον ήπιε με τους μετανάστες. Πρέπει να τον στείλουμε τη Λατινοπούλου. Δεν είναι. Όχι, δεν γίνεται, δεν βγαίνει άκρη. Μόνο μια Λατινοπούλου θα σώσει την Ισπανία από το μήνα του Σιμφωνία. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Αλλιώς να δούμε άσπρη μέρα. Κοινός κάρμα είσαι μπίστο, όπως λένε και στην Πέλα, και πυρηνική μου ενέργεια, έρχομαι και σαν τα μούνο. Έχω σήμερα, έχω Δουδουνία, έχω Δρυμνιώτη, έχω Ζαχαρό, έχω και εσύ έχεις, αλλά ό,τι θες βάλει. Να σου πω κάτι, σήμερα το κλεντάμε. Έτσι κι αλλιώς είναι τελευταία μέρα, ανοίγουμε και γραμμές, όποιος θέλει παίρνει λέει την παπαρδέλα του, δηλαδή συγγνώμη, αλλά μπουχτούμ, μπιτσέρσαμε, όσοι εδώ. Φτάνει δηλαδή. Οπότε πάρτε και πείτε ό,τι σας έρχεται στον εγκέφαλο. Τέλος πάντων, από αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε. Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί τι έχουμε.
0: Νομίζουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Εγκέφαλο.
1: Ποιος.
0: Ένας.
1: Ένα μηδέν.
0: με την έφερε πάλι. Καλά, στη φυλάω εγώ, μην νομίζω.
2: Εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας στη Λίμνο. Με γυαλιά που κάνουν καταγραφή ήχου και εικόνες και τραβούν φωτογραφίες.
0: Ζηλεύεις.
2: Εδώ τον έχω. Κοιτάξτε εδώ, η κατάσταση.
1: Εδώ τον έχω, λέει.
2: Αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
0: Πώς
2: δηλαδή,
0: είναι.
2: Τι είναι αυτό.
1: Δεν παγορεύεται να το αγοράσει.
2: Ο υπουργός.
0: Το αγόρασε.
2: Δεν είναι αλλιώτικα.
3: Δεν είναι.
2: Είναι άλλη μάρκα.
3: Δεν είναι.
2: Ναι, για πείτε.
3: Δεν είναι αυτά.
2: Δεν είναι. Δεν είναι αυτά. Είναι άλλα. Εντάξει, λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Δεν μας απασχολεί η μάρκα, κυρία Μοιρά, ξέρετε.
0: Δουδουνία, μισές δουλειές κάνεις.
2: Αυτό κύριε.
4: Κύριε Μοιρά, κύριε Μοιρά, σας παρακαλώ, μην διακόπτεις.
2: Δεν συμβιβάζεται.
0: Μοιρά, το ποδήλατο τους να κοιτάξει.
2: Αυτό δεν.
4: Κύριε Μοιρά, παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Δουδουνία να ολοκληρώσει.
2: Αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι συμβατό με το GDPR.
1: Δεν μου λε.
0: Αυτό ο οποίο έλεγε.
1: Ο Αμοιρά.
0: Ο Κουκουλόπουλο ήταν.
1: Όχι,
0: σαν τον Κουκουλόπουλο.
1: Για πες μου λίγο.
0: Τι να πω.
1: Τα δικά σου τα γυαλιά τι.
0: Τα δικά μου τα γυαλιά είναι τίποτα. Δηλαδή
1: τα βλέπω λίγο κάπως.
0: Δηλαδή τι κάπως. Βλέπεις κανένα λαμπάκι να κάνει τσακατσούκα. Δες τα καλά. Έχω κανένα λαμπάκι να κάνει τσακατσούκα.
1: Δεν ξέρω αν έχουν. Μπορεί να έχουν ενσωματωμένο μέσα που να μην φαίνεται.
0: Πάψε ρε και εγώ έχω άλλα συστήματα να πω. Εγώ λειτουργώ με την όσφρηση. Είναι γυαλιά όσφρηση.
1: Ποιο είσαι, ρε μεγάλε.
0: Είμαι αυτό που λέει. Μη φοβάσαι να συμμερίσετε.
1: Είσαι κουτσκάρ.
0: Είμαι καρακούτσκαρ.
1: Τα κούτσκαρ ξέρεις τι είναι. Τα καλύτερα κυνηγητικά σκυλιά.
0: Καλά, δεν ξέρω εγώ πια πιάνουν τον τωρό.
1: Έπρεπε να
0: τον τωρό.
1: Και λέω και εγώ είναι. Τι είναι τώρα.
0: Ο τωρό είναι η μυρωδιά από το θύραμα. Καλά τώρα. Μισές δουλειές θα φτιάνουμε να πούμε. Ή θα βγούμε για κυνήγι, δεν θα βγούμε.
1: Έτσι κυνηγάς εσύ με τον τωρό.
0: Με τον τωρό, με τη μύτη, με το ροθόνι. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στη Ρίκα που ταξιδεύει αυτή τη στιγμή και στο μικρό το Μίμη.
1: Πού πάνε.
0: Πάνε να στρώσουν το γήπεδο για τη Σκύρου, για.
1: Κάτσε, εσύ σε μια εβδομάδα θα πας, Σκύρου, τώρα μια εβδομάδα στην
0: Ρίκα. Η αποστολή, οι χνηλάτες φύγανε μια εβδομάδα πριν. Θα πάνε να κάνουν δοκιμαστικά στις ταβέρνες. Θα πάνε στη Μουριά και στο Αχίλη που είπε ο ακροατής. Θα πάνε στην άλλη που έχει
1: αυτά
0: τα πόδια.
1: Αυτά τα θυμάσαι, τα ξεχνάς, ε.
0: Καλά, χαζός είμαι. Χαραμίζω εγώ το σκληρό μου για να συγκρατώ ανοησίες.
1: Αν του πω κάτι, πότε μου το πες λέει αυτό.
0: Για πες ένα, πες παραδείγμα του χάρη, προ Χριστού, πες
1: ενώ, κάτι. Ενώ όταν το λέτε κάτι για ταβέρνα.
0: Καλά, ξεχνιέται η ταβέρνα ρε Άρη.
1: Μιλάμε είναι.
0: Τι είναι, σκάνερ.
1: Όχι, τι σκάνερ, τα.
0: Απορροφητήρας.
1: Στο λίθο που τα.
0: Ναι, στην πέτρα.
1: Ναι.
0: Χτυπημένο στην πέτρα.
1: Στο λίθο αυτό το είναι.
0: Ναι. Καλά, εγώ είμαι λίγο πιο λαϊκό παιδί και τα
1: λέμε. Ναι, ναι.
0: Στο λίθο τώρα. Τι είμαι, κανένα απολυθωμένο. Άκου τώρα στο λίθο.
1: Γιατί τι έχει ο λίθο.
0: Ο λίθο.
1: Κάνα σηματή λιθοξοίδη.
0: Άρα αυτό που λοξεύει τον
1: μπράβο,
0: λίθο.
1: Μπράβο.
0: Α, πάρε. Ένα φαίνονται οι συμμαθητέ σου. Ενώ άμα ρωτήσει τον άλλον, θα σε πει Ατματζίδη. Είναι ο όνομα του για συμμαθητή. Εγώ είχα έναν Ατματζίδη. Μια ζωή με τα μηχανάκια ασχολιούνται. Έκουβε τις εξατμίσεις, μας έλεγε για το τρίγυκλο και να ξέρεις τα που τα παίρνουμε από πίσω και μυρίζαμε την πιτζίνα που ήμασταν πιτσιρίκια. Τι ωραία μυρωδιά. Δεν θα την ξεχάσω εσά τώρα. Πω από τι. Αλλά μετά πάντα ακολουθούσε και φταίς.
1: Εννοείται.
0: Και φυσικά στην ταβέρνα αυτή που θα πάω, έχω ακούσει τα καλύτερα για την αστακομακαρονάδα, με τα είπε ο Μπάμπης.
1: Ποια βρε, αυτό που σου είπε ο ακροτής ο άλλος που έλεγε ότι είναι τα βρωμομούσχαρα
0: ναι,
1: και...
0: Ναι, με λέει ο Μπάμπης, έχει λέει την καλύτερη αστακομακαρονάδα, αλλά μην τυχόν και την πάρεις, πάρε και φταίδες που κάνει η μαμά του. Και με ρωτάει ο Μπάμπης, λέει, οι εκπομπές που ανεβαίνουν.
1: Οι εκπομπές τώρα δεν ανεβαίνουν γιατί έχουμε άδειες, μετά θα ανέβουν.
0: Μπάμπη, λύθηκε και αυτή η απορία. Όλα τα λέμε. Σας λέω, πάρτε, είναι ανοιχτές οι γραμμές, παιδιά. Πάρτε και ρωτήστε μας ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει.
1: Λόγω αλλαγής προγράμματος, που είμαστε λίγο μπερδεμένοι τις τελευταίες μέρες, λόγω αδειών. Ξανά προς τη δόξα, τραβά, ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ξέρετε. Εσείς, δεν υπάρχει λοιπόν λύση που να μην υπάρχει να σας δώσουμε ένα πρόβλημα.
1: Έτσι, πέρα.
0: Ό,τι χρειαστεί, εδώ είμαστε. Άμα βρίσκει του Ζαχαρό που πολύ τον κάνω κέφι. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ρε παιδί μου αφοπλιστικά εκνευριστικός.
1: Ο Ζαχαρός.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Ή εκνευριστικά αφοπλιστικός, δεν ξέρω τώρα τι από τα δύο είναι.
1: Ναι, γιατί όμως το λες αυτό?
0: Γιατί σπάει νεύρα.
1: Πιανού.
0: Δες τώρα.
1: Τι να δω.
0: Δες παιδί μου, μην βιάζεσαι.
3: Μάθαμε κάτι επιτέλους. Τι μάθαμε? Ξέρετε ποιοι φταίνε για όσα συμβαίνουν πέριξ της υπόθεσης των Τεμπών? Οι συγγενείς και οι οικογένειες. Είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι, και αυτό το ξεστόμησε πολιτικός, για το γεγονός ότι διχάζονται και δεν συμφωνούν με αυτά που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όταν αντέδρασαν οι συγγενείς για αυτό που έκανε, το οποίο κινείται στα όρια της ανηθικότητας, χρησιμοποίησε δηλαδή αυτό το ιερό για κάποιους ανθρώπους μέρος της δίκης των Τεμπών, για να μιλήσει πολιτικά για αλλότρια θέματα. Αλλά αντάλλων δηλαδή. Και όταν οι συγγενείς αντέδρασαν, στην πραγματικότητα πήρε αυτό το δάχτυλο, το σήκωσε ψηλά, το κούνησε και τους είπε εσείς φταίτε που διχάζεστε. Και ο διχασμός σας είναι προϊόν αυτών που δεν θέλουν τη δικαιοσύνη ή τέλος πάντων τέτοιου τύπου αφηγήματα.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτός ο χρόνος τώρα που ακούτε που έγινε μικρό κενό... Τώρα παίρνεις τηλέφωνο. Όχι όταν παίρνεις το ηχητικό. Όταν παίρνεις το ηχητικό και με παίρνεις τηλέφωνο, τι έσυκαν. Να αρχίσεις να μιλάς απάνω στο ηχητικό. Α, μπορούμε να συνοηθούμε λίγο. Α, τώρα πάρτε. Έχει μουσικό χαλί.
1: Τώρα δεν παίρνουμε.
0: Α, τώρα δεν παίρνετε. Γιατί δεν παίρνετε. Τώρα δεν θα μας τη σπάσετε. Γι' αυτό δεν παίρνετε. Θέλετε εκείνη την ώρα που ακούγεται ο άλλος, εκείνη την ώρα να πάρτε. Εγκαστρώθηκατε. Περιμένετε που είμαι και δυο κουβέντες, παιδί μου.
1: Πάντως τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεση των ακροατών 2310-513-000 2311-82-1050. Το Viber έχει πάρει ούτως ή άλλως φωτιά. Αλλά ο Διογέννης επειδή είναι σήμερα. Το έπαιξε σήμερα, δεν το έπαιξε.
0: Τι να πω,
1: τελευταία εκπομπή.
0: Τι να πω, όλοι το ξέρουν. Όσοι ακούν, όσοι δεν ακούν, έτσι κι αλλιώς θα το
1: τελευταία
0: κατάλαβα.
1: Τελευταία εκπομπή, παιδιά. Ξανά μανά.
0: 1 Σεπτεμβρίου.
1: Σαν τα σινεμά, ραντεβού του Σεπτέμβριο.
0: Ραντεβού του Σεπτέμβριου.
1: Μάσε.
0: Βέβαια. Δύο έργα, δύο.
1: Σταμάτα και όλοι.
0: Αυτό είναι. Εγώ στα Διονύσια πήγαινα στα Σέρα.
1: Προ το πέρα.
0: Ναι, ναι, του σινεμά.
1: Έλα, έλα, πάμε.
0: Ναι, χαίρετε. Καλημέρα σα.
5: Χαίρετε. Βρήκα κενό. Βρήκα κενό.
1: Και τρούποσε.
0: Βρήκε κενό και μπήκε αυτό.
5: Εμεί που ακούμε από το ίντερνετ έχει και μια μικρή καθυστέρηση. Μέχρι το ρημάδι να πάρει
1: καλά, λέει κάτι δεύτερο.
0: Τώρα σε αυτό, ναι, ναι, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο.
5: Έχω δίκιο, έχω πάντα δίκιο.
0: Αυτό το λέω και εγώ στη γυναίκα μου και με φωνάζει ο πανταδίκιο.
5: Ο πανταδίκιο, καλά λε.
0: Ναι.
5: Και εγώ έτσι λέω. Ό,τι μου λένε, λέω ότι να σα πω, θα ρωτήσω τη γυναίκα μου.
0: Ναι, καλά, αλλιώ πού πα.
5: Επί πάρα πολλά χρόνια ένα παλιό μου αφεντικό μου έβαζε ένα τέτοιο πρόβλημα επειδή ήθελε να σου βάλω πρόβλημα, έτσι.
0: Ναι, και προβλήματα λύνουμε.
5: Βέβαια, αλλά πρέπει να είσαι γρήγορος.
0: Τι πιο γρήγορος δεν γίνεται, άντρας εμείς, δύο λεπτά τελειώνουμε.
5: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχετε 5 δευτερόλεπτα να μου πείτε πόσο κάνει 3.11, 3.12, 3.15 και 11. Ευχαριστώ.
0: Άστο. Δεν απήντησα.
1: Άστο.
0: Εγώ έτσι έδινα χαρτί σε εξετάσεις, ρε. Τραβούσε ένα χατ-χατ, ένα χί και το έδινα. Πρώτος τέλειωνα πάντα. Μένα θα πεις για πρώτο. Πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Λευκή κόλλα.
0: Κατευθείαν πάρτο να τελειώνουμε. Να κάνουμε εδώ πέρα τα νεύρα μας κρόσα. Γιατί πάντα το καλύτερο απ' όλα ήταν η καφετέρια.
1: Όχι, καφετέρια δισκοτέκ.
0: Δισκοτέκ καφετέρια, ναι. Γιατί εκεί πηγαίναμε πάντα μετά τις εξετάσεις. Εκεί που πηγαίναμε και όλο τον χρόνο δηλαδή, για να μπορούμε να δίνουμε λευκή κόλλα κατευθείαν. Τώρα άμα είναι να λέμε τέτοια που κλάνει τον Μπαρμπίνι 3-15 και έντυγε.
1: Μπαρμπούνι πάλι.
0: Του Μπαρμπούνι.
1: Έχει ένα, με τα Μπαρμπούνια έχεις ένα θεματάκι τώρα τελευταίος, ε.
0: Μ' αρέσουν πιο πολύ από τον Αστακό.
1: Το Μπαρμπούνι πιο ωραίο από τον Αστακό.
0: Μην καλά,
1: Αστακός τι είναι.
0: Χαζός είμαι. Αυτά τα δίνεις στις γυναίκες που νομίζουν ότι θα φάνε κάτι κι εγώ Ήψε Λοράν. Πάρ' τον Αστακό να στο ποτίσει εκείνο το νοβοπάν το κρέας. Άσε να φάω εγώ καημένος.
1: Σου έχω πει τι έχω
0: πάει. Τα Μπαρμπούνια.
1: Σου έχω πει τι έχω πάει κάτω.
0: Κάτω. Α, ναι.
1: Και είναι ένας εκεί πέρα και λέγε ελάτε Αστακός Χαλκιδικής. Πρόσεξε τώρα. Και ήταν σχεδόν ένα μέτρο, 1,5.
0: Εσύ είναι Γάλλης, ναι. Εντάξει.
1: Περνάω, λέω που, τι είναι, που είναι αυτός. Λέει Χαλκιδικής, είναι μικρή Αστακή, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Και άμα βρεις.
1: Ναι, λέει Χαλκιδικής. Λέω φίλε, Θεσσαλονίκη. Καλά, γεια σας λέει.
0: Είναι καλά.
1: Ωκεανού είναι.
0: Κάτσε λίγο σε μια γωνία να συγκεράσω κάτι. Μην με χαλάσει τώρα το χαρτί που το στρώνω. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν τον βλέπεις. Αυτός είναι Χαλκιδομάνα.
1: Μπαμ κάνει.
0: Ναι, μπαμ κάνει.
1: Από το Άγιο Όρος την κοπάνισε.
0: Ναι, τρίτο πόδι όλα.
1: Όλα.
6: Με ανθρώπους που σέρνονταν πίσω από τους Παπαδόπουλους τα νιάτα τους με τα τσεκούρια, με τη Λατινοπούλου, ούτε το κυρία δεν βάζω μπροστά, και με όλους αυτούς. Mm. Και με έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος στη ζωή του δεν έχει κάνει τίποτα, απολύτως, και ο οποίος έβγαινε στη Βουλή και έβριζε τον Νίκο Μπελογιάννη.
7: Να μου κάνουν... Δεν σέβεστε το θεσμό του Προέδρου και το πρόσωπο του Προέδρου.
6: Είναι άλλο θεσμός και άλλο το πρόσωπο. Το πρόσωπο δεν το σέβομαι. Πατάω σε Όχι, δεν το σέβομαι. Είναι σαφές ότι δεν το σέβομαι. Γιατί να το σεβαστώ. Πατάω λοιπόν σε πραγματικά περιστατικά, σε πραγματικές δηλώσεις του τότε που έκανε στη Βουλή, κατακρεουργώντας, νόμιζε, την ιστεροφημία και τη μνήμη του Νίκου Μπελογιάννη, και αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αν δεν αρέσουν στον κύριο Πρόεδρο, να μου κάνει μήνυση.
7: Ξέρετε, δεν συνηθίζετε. Εσείς έχετε, λέτε ότι θέλετε, κυρία Κρήτα, και έχετε και την ευθύνη του λόγου σας. Δεν συνηθίζετε, δεν έχω ξανακούσει βουλευτή να καταφέρετε κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας.
6: Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος πρόεδρος της Δημοκρατίας, και πιστέψτε με, είμαι μεγάλη, έχω πάρει συνέντευξη και από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, για να καταλάβετε, μικρό παιδάκι.
0: Μπράβο.
6: Ευχαριστώ. Ήταν ο Κωστής Στεφανόπουλος.
0: Που έκανε και ποδήλα του.
1: Αυτό τι ήταν τώρα.
0: Τώρα άμα θες κράτα το, άμα δεν θες πέτα το. Τι λες Μαριβέρα στο δεξί. Τι έχεις πάθει, πες με λίγο. Γιατί νομίζεις ότι είσαι αριστερή ακόμα, πες με ένα λόγο. Να φανταστείς κάθεται κάπου εκεί και φυσικά κάπου που είναι.
1: Όχι βρε.
0: Ναι. Και λέει.
1: Πήρε το μάτι σου απλά εκεί.
0: Ναι, όχι, ίδια το δήλωσε, δεν το είπα εγώ.
1: Α.
0: Και λέει, εγώ λέει για δημοτικό άρχοντα ψηφίζω λέει δεξιό, γιατί είναι πολύ καλός στη γειτονιά.
1: Αυτό δείχνει ανοιχτό μυαλό.
0: Ανοιχτό, βρε μπάζα από παντού, όχι ανοιχτό. Διαμπερέσει το μυαλό. Καλά, εγώ φταίω, εσύ το είπες.
1: Δηλαδή μην πούμε κάτι, είσαι ένα
0: γιατί,
1: πράγμα ρε
0: γιατί
1: παιδί μου.
0: Κάνεις, δεν είναι και η Φέη δε πάστα.
1: Ιερά και όσοι τώρα δεν απαντάς.
0: Για τον Πάουκ, για τη Φέη δε πάστα. Δυο ταβέρνες προκομπήσεις.
1: Μπράβο.
0: Δεν θέλω κουβέντα.
1: Μπράβο.
0: Θα χαλάσουμε τα τσαλάκια μας τελευταία μέρα.
1: Έτσι.
0: Καλά, βάλε με το τριμπιότι. Έχω στείλει ένα τριμπιότι, ο οποίος εξηγεί τα ποσοστά από την αρχή όλα. Αυτός με το Βιτάλιο που από πίσω έχει ένα πρόσωπο, ο Δρυμνιώτης.
1: Πού τον έχει στείλει μωρέ?
0: Τον έχω στείλει τον Δρυμνιώτη.
1: Το ξέρω τον έχει στείλει.
0: Θέλει να με αγχώσει τελευταία μέρα. Είναι τέτοιος. Του το έχω ξαναπεί, είσαι τέτοιος.
1: Από
0: αυτούς τέτοιους είσαι.
8: Εσύ θεωρείς ότι ο Τσίπρας μπορεί να γράψει αυτό, μπορεί να γράψει παραπάνω, θα γράψει παρακάτω?
9: Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη.
0: Μπέμπω.
9: Αν πάρει πάνω από 12. Το 13 θα μου το συγχωρέσουν.
8: Ναι.
9: Το 15 δεν θα μου το συγχωρέσουν.
8: Θα πάρει 12% ο Τσίπρας.
9: Ναι.
8: Γιατί να πάρει 12%?
9: Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως σου έχω εξηγήσει, ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις εκφράζεται χαλαρότερα. Όπως είδαμε στις δημοσκοπήσεις του 23,
0: ραδιοφωνική
9: φωνή, υποεκτιμούσε τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υποεκτιμούν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εκφράζονται χαλαρότερα και υπερεκτιμούν τον τέτοιο. Αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία μελετώντας δημοσκοπήσεις.
8: Εσύ θεωρείς ότι ο Τσίπρας μπορεί να γράψει αυτό, μπορεί να γράψει παραπάνω, μπορεί, θα γράψει παρακάτω. Μπορεί.
9: Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη.
1: Να το πέφτουν.
0: Πάλι το πούμε. Σε περίπτωση που,
1: που δεν το καταλάβατε.
0: Που δεν υπάρχει μια περίπτωση να υπάρχει.
1: Σταμάτησε.
0: Γιατί κολλάει το Βιτάλιο λίγο.
1: Όλους κοροϊδεύεις.
0: Και όχι όλους κοροϊδεύονται. Υπερτονίζουν τα χαρακτηριστικά τους, λέγεται αυτό. Ευκολία κατευθείαν κοροϊδεύεις.
1: Δηλαδή δεν τρέπεσαι καθόλου.
0: Τι είμαστε, μπεμπέκια.
1: Καθόλου. Τέτοια σοβαρή εκπομπή. Και την κάνεις δηλαδή.
0: Εγώ σοβαρή
1: την δικιά σου είναι, βέβαια.
0: Αλλά δεν θα κάνεις και ό,τι θες στη δικιά σου εκπομπή. Γιατί υπάρχουν κάποια όρια. Κάποια σκαμμένα. Να μην τα υπερβιδούμε. Τι σου
1: αρέσει. Εκπομπή του ξεκομπή.
0: Ο Ρουβίκονας είσαι να πηδάς τα σκαμμένα.
1: Τι αποφασίζεις την εκπομπή σου, ποιος είσαι.
0: Α, τα διά από εκεί πέρα. Το έχουμε κάνει δηλαδή Αμέρικα.
1: Ναι.
0: Εντελώς.
1: Δηλαδή ποιος είσαι. Έχεις δει άνθρωπο να αποφασίζει την εκπομπή του.
0: Είναι αλήθεια ότι αυτό περιμένω, δηλαδή να βγει. Ο λαοπρόβλητος.
1: Οπα.
0: Ναι. Ο Ζώφης.
1: Λαοπρόβλητος.
0: Ναι, ναι. Και να κόψει την πρωτοβουλία της ατομικής ευθύνης.
1: Αν νόμιζα της ατομικής βόμβας θα έλεγες.
0: Όχι, αυτό είναι με την πυρηνική που είναι η δόμνα.
1: Ατομική μου ενέργεια που έλεγε η Γαλάνη.
0: Αυτό ακριβώς λέμε. Στο ίδιο αναφέρονται. Στις μονογονικές οικογένειες και σε αυτές που έχουν, δεν έχουν. Αλλά θέλω για να μην μπερδεύουμε τους ακροατάς.
1: Περίμενε.
0: Που είναι μπερδεύουμε.
1: Περίμενε.
0: Τίποτα, ένα ελαφρό κερμματάκι θα κάνουμε, δηλαδή δύο σαντουιτσάκια φέραμε και πάλι κοντά.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99.

0: Pop το κιλό 10,95. Pilsen Pilsner κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
5: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά, στον Στάτους.
6: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: 1-2.
1: Δοκιμή, τεστ.
0: 1-2-3. 3 το πολύ. 8.
1: Το νίκα, άπα.
0: Σεξ. Σεξ. Ήκα. Τσμέδε. Και πάλι στέλνουν χαιρετίσματα. Και στη Ρίκα με τα ροζ και στο Μίμη με τα μπλε. Και εννοείται ότι ο Άρης, παιδιά, σας έχει κομματάκι για αφιέρωμα.
1: Μίμης.
0: Για
1: δύο.
0: Για το Μίμη.
1: Πώς το λέει ο μπαμπάς του.
0: Μπαμπάς του πώς το λέει.
1: Ναι.
0: Πολλά τον λέει, απατεώνα τον λέει, Πασοκτσί τον λέει.
2: Πασοκ, μόνο Πασοκ.
1: Μόνο.
2: Μόνο Πασοκ.
3: Τίποτα.
2: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν υπάρξει τίποτα άλλο. Είσαι Πασοκ, Πασοκ.
3: Πασοκ είναι εδώ, ρε.
2: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο Πασοκ. Μόνο Πασοκ.
3: Πασοκ είμαι, ρε.
2: Είναι διαρκείας του Πασοκ.
1: Διαρκείας.
2: Πασοκ. Στην τρέλα, στην τρέλα.
0: Στην τρέλα, Μίμη Κατσιφάρας, μόνο Πασόκ. Και φυσικά συνεχίζουμε, έχω πρωτοσέλιδα.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Καλά, με κόφει τη φορά. Μίμη, ακούς.
2: Ξέρεις τι θέλω. Να ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς. Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ, Πασόκ.
1: Μίμη, για σένα.
0: Όχι, για σένα όλα τα Πασόκ, Μίμη. Για τη Ρίκα μου έχω το πρώτο κομμάτι το ελληνικό που θα παίξει. Τώρα στο τελείωμα από αυτό το σετ.
1: Κάτι να το πιούν το αγούδι. Μάλιστα, εντάξει.
0: Γιατί πρέπει να το εγκρίνει και ο Άρης, καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λέω καμιά φορά καμιά, και λέει όπα, μάστο, πάρ' τα
1: λιώνα. Όχι, ωραίο είναι, ωραίο είναι, γιατί...
0: Είναι γιατί Ρίκα.
3: Αρέσεται.
0: Ναι, ναι. Και έχω τα πρωτοσέλιδα που δεν τα θέλει καθόλου ο Άρης. Το νιώθω
1: εγώ. Δηλαδή,
0: ότι δεν τα θες από τις ανοιξίες στη στεναχώρια, όχι...
1: Ναι, μωρέ.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Θες να πάμε κροατές.
0: Γιατί να μην πάμε, ευχάριστη είναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Πάμε μακριά.
1: Γεια σου, Θανάση.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Ελένη.
0: Ελένη, θέλω καρδούλες.
1: Σύρμα, σύρμα, σύρμα.
0: Έλα, ναι.
1: Σύρμα.
0: Παρακαλώ, σύρμα. Παρακαλώ, τι θα πάρετε.
1: Αλό.
4: Ναι, γεια σας.
0: Βέβαια, γεια σας.
4: Θέλω να μου πείτε.
0: Βεβαίως.
4: Εκτός που μου αρέσει πάρα πολύ πώς την περιμένω αυτή την εκπομπή.
0: Να είστε αλήθεια. Καλά, κυρία.
4: Ναι. Καλά και δεν μ' αρέσει, τρελαίνομαι όταν μιλάει.
0: Θα τη το πω.
4: Ναι. Δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Σωστό.
4: Θέλω να μου πείτε τις επαναλήψεις τώρα που είστε, θα βγείτε από αύριο σε άδεια. Ποιες ώρες θα είναι.
1: Μέχρι αύριο θα είναι η επαναλήψη. Μετά δεν θα έχει άλλο. Μετά να μας λείψει. Για να έρθει πάλι και καταλαβαίνετε.
4: Δηλαδή
1: το Σάββατο έχει την επανάληψη, best of.
4: Το
1: Σάββατο έχει επανάληψη, best of. Το Σάββατο, το Σάββατο το μεσημέρι είναι επανάληψη. Και σήμερα το βράδυ.
0: Στις 9.
4: Ναι. Εγώ έλεγα αυτό το μήνα που θα έρθετε 1η του Σεπτέμβρη. Τέλος πάντων, αλλά τρελαίνομαι και πιο πολύ όταν λέει ο Διογέννης για τη μαμά του και τον μπαμπά.

0: του και τρελαίνομαι, δεν ξέρω γιατί.
1: Κοιτάξτε, η μαμά μου και ο παπάς μου είναι ο μέσος μπαμπάς και μέση μαμά της ελληνικής οικογένειας.
2: Ναι, αλλά η μαμά του τα έλεγε, δεν την άκουγε τότε, κυρία μου. Καλά, γι' αυτό έγινε έτσι.
1: Καλά, ποιο παιδί
0: ακούει. Εντάξει, πάρα πολύ μ' αρέσει.
1: Ποιο παιδί ακούει τη μάνα του. Να φανταστείς, η μάνα με έλεγε, επειδή εγώ τώρα είχα μαλλιά μακριά, θα τα κόψω τα μαλλιά, λέει, και θα τα κάνω, λέει, θα τα βάλω, λέει, κάπου, να τα φυλάξω, να τα δείχνω στα παιδιά σου όταν είναι στην εφηβεία, να δουν τι τραβούσαν. Τι τραβούσα εγώ. Ναι. Και τη την έφερα, δεν έκανα παιδιά.
2: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ λοιπόν, τα πρωτοσέλιδα τα έχω πάντως.
2: Στην Ελένη στείλε.
1: Γεια σου, το είπαμε. Ελένη, φυλάκια, καρδούλες.
2: Δημήτρης.
1: Δημήτρης.
2: Πούστε, παλικάρια.
1: Ένα του το πούστε.
2: Εγώ εδώ.
1: Με γιώτα, έτσι.
2: Έπεσα σε μια λάκα.
1: Λάκα, λακούβα, γκιόλα.
2: Δεν υπήρχε.
1: Λότσκα.
2: Α, Δημήτρη.
1: Τι έκανε.
2: Λοιπόν, η Ιωάννα σε έκανε.
1: Με τα κρεμπιδάκια.
2: Με ένα AI σε έκανε. Καλημέρα και καλές διακοπές, μικρή Διογενούλη. Θα μας λείψει η τρέλα σου.
1: Φάτσα AI.
2: Έχω φάει κάτι αστακοκαραβίδες στην Τζαμάικα, παιδιά, ήταν όλα τα λεφτά.
1: Είναι από Χαλκιδική ήταν.
2: Πάντα.
1: Όπου και να πας από Χαλκιδική είναι ο αστακός, το ξέρετε, δεν είναι.
2: Ο Αλέξανδρος.
1: Με τιμή Χαλκιδική.
2: Τι μας έστειλε εδώ. Α, με το φορτηγό του.
1: Πού είναι.
2: Α, δεν ξέρω. Ελλάδα. Ασασίνωρα.
1: Ασασίνωρα. Και εσύ φεύγεις από τη χώρα. Τι θα γίνει, μην κάνει ένα.
2: Λοιπόν, ο Κουσμάς.
1: Γεια σου, Κουσμά. Ο Κουσμάς, ποιος Κουσμάς.
2: Πρόσεξε τώρα. Μεταβίβασε, Άρη, τα χαιρετίσματα στο μοναδικό Διογέννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ειλικρινά, είστε φανταστικοί. Οι ατάκες και οι πάσες πάνε και έρχονται. Υποκλίνομαι. Κοσμάς Κοσμίδης.
1: Και εμείς υποκλινόμεθα. Και όχι σαν εκείνον τον Κεραπετρίτη που λέγανε ότι υποκλήθηκε γιατί είναι δουλειός απέναντι στον Ερντογάν. Γιατί από ευγένεια κάνεις κάτι και όλα παρεξηγούνται σε αυτή τη χώρα.
2: Λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
2: Μενεξές.
1: Όπα, να τα. Λέγει τα πιάτα.
2: Πουσε, ποια πιάτα. Σταμάτα, ρε. Κρατάει ένα καρπούζι ο άνθρωπος.
1: Και τι έχει μέσα.
2: Λέει, γεια σας παιδιά, καλές διακοπές. Αυτό είναι το μεσημεριανό μου.
1: Σοπα,
2: μόνο.
1: Απάτη είναι.
2: Γιατί το βράδυ έχει καφενείο, ξέρει αυτός.
1: Κατάλαβα, θα πριστείς του καρπούζι. Θα πας, θα άρχισε να κατουράς, να σε κόψει λόρδα. Και θα πας μετά και σε σπάει στα βρασνά. Ξέρω τι είσαι.
2: Λοιπόν, ο Θωμάς.
1: Γεια σου, Θωμά.
2: Να σε καλά. Γεια σου, ρε Θωμά.
1: Και εσύ να σε καλά.
2: Λοιπόν,
1: όλο ο κόσμο να καλά. Γεια σου, Δανάη.
2: Είστε η δροσιά στο μεσημέρι μας.
1: Το μελτέμι του καλοκαιριού.
2: Τι λέει.
1: Ναι, ναι, τι πες.
2: Κάτσε, ρε, η Λεωνίδα, μόνο εσύ έστειλε, νομίζει.
1: Τι έστειλε.
2: Αυτό είναι του Λεωνίδα. Το καλημέρα, καλή ζωή, μικρή Διογενούλη. Ναι. Θα μας λείψει η τρέλα σου. Είδα του Λεωνίδα.
1: Όχι, ρε,
2: αλλά έστειλε η Άι και η Ιωάννα. Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, δεν γίνεται.
2: Κοντραρίζεστε. Πάντως το δικό σου είναι πιο καλό. Αλήθεια σου λέω. Είναι πιο, του Λεωνίδα είναι πιο.
1: Η Ιωάννα τώρα, συγγνώμη, δεν νομίζω να παρεξηγηθεί.
2: Όχι, δεν νομίζω. Αφού είναι πιο καλό. Τώρα τι να πούμε. Ψέματα να πούμε.
1: Τι είναι πιο καλό, τι είναι, μου χαίρεται.
2: Κάνα νέα AI σου λέω, ρε.
1: Α,
2: φωτογραφία.
1: Α, πού είναι. Εσύ τα βλέπει. Εγώ δεν τα βλέπω και μου λέει.
2: Παίζω και μαντολίνο, λέει. Σε έχουν και μικρό Διογενούλη.
1: Με μαντολίνο.
2: Ναι.
1: Τι είμαι, ρε, ο Λουδοβίκο των Αγίων και παίζω μαντολίνο.
2: Γιατί τι έχει ο Λουδοβίκο των Αγίων.
1: Μαντουλίνο.
2: Ποιο. Τι αγάπη.
1: Τον Ιάκη.
2: Ξέρεις ότι ο. Έκαμε μόνο με τα μεσονύχτια συναυλίες.
1: Καλά, σε μένα θα πεις. Εγώ ήμουν ο πρώτος που τον είδα πού.
2: Πού!
1: Πού!
2: Πού!
1: Στο Λιόγερμα, στη Λόρη Μαργαρίτη.
2: Σοβαρά.
1: Ναι, σε μιλάω κανένα.
2: Δεν είχα σε συναυλία.
1: Μάνα δεν τον ήξερε.
2: Κάτι τούφεζε.
1: Εκεί έπαιζαν. Τι να σου πω τώρα. Κόμμα ο Λετωνός ζούσε.
2: Γεια σου, Γιώργη.
1: Γεια σου, Γιώργη. Με τα ωραία σου. Ευχαριστούμε.
2: Οι γραμμές συνεχίζουν να είναι στη διάθεσή σας. Να ξέρετε, άμα θέλετε να πάρετε να του πείτε καλό καλοκαίρι, καλά Χριστούγεννα. Καλά. Μου στείλε τραγούδι χριστουγεννιάτικο, να το πω και αυτό.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Ό,τι και να κάνουμε, λάθος είναι.
2: Καλά.
1: Ούτε γυναίκα μου να είσαι. Όλα λάθος.
2: Μου στέλνει παιδιά τραγούδι χριστουγεννιάτικο.
1: Ρε, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Ντάλα, ζέστα. Κούχνα έξω. Κούχνα. Κούχνα είναι όταν δεν μπορούσε να πάρει αναπνοή από την πουλή τη ζέστα. Τι θα στείλω για να δροσιστούμε.
2: Χριστουγεννιάτικο τραγούδι.
1: Beach Boys. Αυτά τα, που τα κάνουν όλα, τα κάνουμε κι εμείς.
2: Γιατί. Πουέρτο Ρίκο.
1: Άψε με να κοιμηθώ απάνω μου να πω. Καλύτερο
2: Λουδοβίκο. Ο Απόστολος. Καλημέρα. Πάντως εγώ πιστεύω πως είστε πραγματικοί και όχι φανταστικοί. Λογοπαίγνιον.
1: Όχι και επί του πραγματικού.
2: Λογοπαίγνιον.
1: Γιατί γινόμαστε φανταστικοί μέσα από τον ρεαλισμό μας. Καλά
2: τέτοια του λέτε και παίρνει θάρρος.
1: Δεν παίρνω θάρρος, έχω. Αποκτώ και θράσους.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό είναι άλλο. Κάτι βρήκες πάλι.
2: Ε?
1: κάτι βρήκε.
2: Εγώ δεν βρίσκω πράγματα.
1: Τότε να σου πω αν είσαι
3: μαγειρικό. Μπαίνουμε μέσα, ανεβαίνουμε πάνω να γίνει φόρα, βγαίνει να πούμε έξω, βγαίνει να πούμε μια αρκούδα. Τη κάνω ψά πίσω, μωρή, τη λέω μωρή, τέτοιο τη αρκούδα. Με κοιτάει αρκούδα, μου λέει δεν καταλαβαίνω, μου λέει τι λε. Τη λέω ψά πίσω, μωρή. Και τη κάνω μια έτσι, τη δίνω μια σφαλιάρα, γυρνάει και τι μου κάνει. Μου γυρνάει το άλλο μάγουλο. Εντάξει, τώρα τη λυπήθηκα. Δεν την έδωσα και άλλη.
1: Μπράβο, μπράβο. Είναι προς τιμή σου, χριστιανή ήταν αυτή η αρκούδα.
2: Κυνηγοί, ψαράδες.
1: Ναι, δεν λέει ο άλλος και πιάνουμε που λες μια φάρκα γεμάτη ψάρια μέχρι πάνω. Του λέει ο άλλος, κοίτα, λιγώστε τα ψάρια γιατί θα τους σκοτώσω όλους τους λεχούς που δεν τους δώσω. Κάτσε καλά. Εντάξει, όλοι αυτοί ξέρεις πάνε και αγοράζουν ψάρια μετά και τα τρεπάνε. Λέει τρύπα του, λέει να φαίνεται ότι είναι ψαροντούφι.
2: Ναι, ναι.
1: Κοίτα τι γυναίκα, δες τι έπιασα. Τι έπιασε τώρα, θα σε έλεγε. Τι...
4: Όχι, τα κάκια. Έχεις ψυχολογικά προβλήματα.
1: Βεβαίως.
4: Κάνε παρέα με μένα. Θα ξεχάσεις τα παλιά και θα αποκτήσεις καινούρια.
1: Αυτό είναι. Νοικιάζεται άτομο για παρέα.
4: Ψυχολογικά προβλήματα. Κάνε παρέα με μένα. Θα ξεχάσεις τα παλιά και θα αποκτήσεις καινούρια.
1: Αυτό ξέρεις έχει μια βάση. Πες, ας πούμε ότι σε πονάει του νύχι στο πόδι σου. Έτσι.
2: Χτυπάς το χέρι σου
1: και επικεντρώνεις.
2: Ξεχνάς τον πόνο.
1: Μπράβο. Και άμα σε πονάνε δύο σημεία, χτυπάς και σε τρίτο.
2: Μπράβο. Και μετά σε κατευθύνεις.
1: Εγώ έτσι κάνω με τις δουλειές. Άμα έχω άγχος για μια πρεμιέρα, βάζω άλλες δύο. Μπερδεύει τον εγκέφαλο, δεν ξέρετε. Αυτό το κάνω συχνά με τον εγκέφαλο. Γι' αυτό πάω πρώτος και κάνω πρωί-πρωί γυμναστική πριν καταλάβει ο εγκέφαλος τι κάνω.
2: Θα ενημερώσει τον κόσμο για τις εφημερίδες ή θα.
1: Απ' τη μια με λέει, με κάνει λακλάκια. Με κλείνει το μάτι, μου λέει, άσε τι μέσα, άσε τα. Τι έχει πει η Βιργινία, τι έχει πει ο ένας, τι έχει πει ο άλλος. Λέω, τι έχω πει εγώ, λέει. Μη λες εφημερίδες. Ξεχνιέμαι, εγώ δεν λέω. Δεν λέω και ξαφνικά. Τάκ! Εφημερίδες δεν θα πει. Δηλαδή μιλάμε ούτε για πάνω από το κάρο είσαι ούτε για κάτι. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Έχει εδώ πέρα στα νέα. Πάντα το κορόιδο είναι αυτός που είναι εντάξει. Δεν το ξέρεις. Αν είσαι μάχη με τη λερναία ύδρα και την ανοησία, η πύρινη λερναία ύδρα να συμπληρώσω, γιατί εδώ έχει κάτι που σου πει που δεν καταλαβαίνω άλλος τι είναι, και έχει μια κάψα, ένα ντουμάνι, ένα ταρταμάνι. Ρε σε τι αέριδες ήταν αυτή.
2: 120 χιλιόμετρα.
1: Συγγνώμη ρε Άρη, τώρα και χωρίς να έχει φωτιά, εγώ θα είχα χυστεί απάνω με αυτό τον αέρα. Το σκόμι πέτρα και συμφέρει του κεφάλι, δεν είναι αέρας αυτό. Τι τραβάνε αυτά τα παιδιά.
2: Άμα έχει αέρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Καταρχήν, πού να ρίξω
2: όλες... φωτιά.
1: Ναι, πού να ρίξει νερό.
2: Όχι, οι πυροσβέστες το λένε. Οι ξωματικοί
1: ναι,
2: δεν είναι. Δηλαδή, άμα έχει πολύ φωτιά, άμα έχει πολύ αέρα, δεν σβήνει.
1: Δεν τα σηκώνει τα καμαμπέρ.
2: Πρέπει να τα σηκώσει, δεν σβήνει, παιδιά. Τώρα 115 χιλιόμετρα
1: και 120. Τα καμαμπέρ, λέω.
2: Το κατάλαβα.
1: Ναι,
2: το παράβλεψα.
1: Το παράβλεψες γιατί ξέρει να τρως. Ποιος τρώει καμαμπέρ.
2: Πού το θυμάμαι. Από εδώ το πας, από εκεί το πας.
1: Στο φαΐ το πας.
2: Στο φαΐ το πας.
1: Καλά, όσο πάει και βαθαίνει και μεσημεριάζει και χώνεται.
2: Ναι, αλλά μη τα κάνουμε δηλαδή.
1: Δηλαδή, επειδή ιδιώτες έχουν τον ελεύθερο του τύπου γιατί συνέχεια με ρωτάς.
2: Κάτι δεξιά πάνω λέει. Άμα δεις.
1: Άμα δω, καλά το έθεσες, γιατί όσο μεγαλώνω δεν βλέπω και τόσο καλά. Κάτσε λίγο, θα το βρω.
2: Το κεντρικό δεν λέει και πολλά.
1: Τώρα οι τιμές των οικοπαίδων για σπίτια και εξουγικά, τι θα το κάνεις, αδερφέ μου. Είναι σαν τον Τζίμπρα που λέει, ας έδινα τα λεφτά, θα τα σπατάλαγες. Δηλαδή, σπίτι, τι να το κάνεις τώρα. Βλέπεις, πιάνει μια φωτιά, καίγεται το σπίτι, σημαίνει στεναχώρια. Γι' αυτό κάτσε και φάτα, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Στα ATM λέει σήμερα 6.264 συνταξιούχοι για αναδρομικά επαναυπολογισμού.
2: Είδες πως αυτό... σε καθοδηγώ σωστά.
1: Η εφημερίδα τώρα σε ρωτήσω κάτι. Τι ώρα βγαίνει στα περίπτερα, τι ώρα είναι.
2: Το πρωί.
1: Τι ώρα, το πρωί περίπου.
2: Δεν ξέρω, κανονικά ξημερώματα είναι.
1: 6.
2: Και πιο νωρίς.
1: 5.
2: Ναι.
1: Πώς ξέρουν την είδηση οι συνταξιούχοι, τη στείλουν στην ουρά στην τράπεζα από τις 4.
2: Την τσακάλια.
1: Τι τσακάλια είναι αυτά. Άμα είναι να πάρουν, τα μαθαίνουν τάκ τάκ στο φτερό. Άμα είναι να δώσουν, εμείς δεν την είδαμε αυτή την ανακοίνωση που ήταν να δώσουμε και μας βγάζει την πρώτη μουσική. Άμα είναι να πάρουν όμως, είναι σαν τους μουσικούς. Στείλουν 100 ώρες για τη συναυλία, μόλις τελειώνουν, ντουμάνι.
2: Στείλε χαιρετίσματα στο σενιόρ.
1: Σου ποιον?
2: Στο σενιόρ.
1: Σενιόρ. Σι, σενιόρ.
2: Λαμπερό τυρί, τυλιγμένο, με χαρτοπετσέτα, βρόσιμη. Καμαμπέρ.
1: Ωραία, μα και τι ανάλυση ήταν αυτή που έκανες. Καλά, πω. Ναι, αλλά και η μπόχα. κέρδους, ναι. Η μπόχα. Ήμουν στο Παρίσι και περνούσα από κάτι μαγαζιά που πουλάνε τέτοια. Μιλάμε, αδερφέ. Σαν πουδαρίλα μετά από
2: 40.
1: Σαν 40 ημέρου με αρβίλα στο κέντρο κατάταξη.
2: Ναι.
1: Πω, γι' αυτό πίνουν κρασί, για να φύγει μπόχα. Αυτό με άλλο ποτό δεν φεύγει, δεν γίνεται. Έχει και τη ΔΕΘ εδώ πέρα του 2030, τι θα γίνει.
2: Ναι.
1: Η οποία διατηρεί τα κτίρια.
2: Όχι, δεν διατηρεί τα κτίρια. Κανένα κτίριο δεν διατηρεί.
1: Συγγνώμη, δεν έχει το παλέ αντισπόρο αυτό, τι είναι.
2: Το παλέ δεν γκρεμίζεται.
1: Ναι, θα περιμένουμε να πέσουμε ένα χώρο.
2: Θα γκρεμίσουν όλα τα υπόλοιπα και θα γίνει εκπληκτική. Όταν λέμε εκπληκτική θα γίνει.
1: Μακάρι Παναγία μου, εγώ βλέπω αυτό που κρατάω είναι ότι έχει μπόλικο πράσινο.
2: Περίπου το 80%, 70-80% θα είναι πράσινο.
1: 70-80%, Μπράβο, επιτέλους. Επίσης να πω λίγο σε αυτούς εδώ, δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι για τις παιδικές χαρές, ρε Άρη.
2: Σε ποιο δήμο?
1: Εδώ, είμαστε στην παραλία.
2: Στην παραλία.
1: Δήμο,
2: στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Γιατί δεν βάζετε για σκίαση κάτι, βάλτε, δεν ξέρω τι θα. Έχει παππούδες, έχει παιδάκια. Για να πας στην παιδική χαρά πρέπει να κάνεις rave party, να πας μετά τις 12 το βράδυ. Δεν γίνεται. Φύγουμε με ηλίαση όλα. Παρακαλώ.
5: Έλα.
1: Ήρθα.
5: Λοιπόν, για αυτό που είπες με το τυρί, ρε φίλε. Είχα πάρει ένα μούνστερ από το Βέλγιο, το οποίο είναι αρκετά μυρωδάτο.
1: Μποχώδες.
5: Σου λέω, μπήκανε πιτυρικάδες στις ψιλικαζίδες, εγώ είχα βάλει στο ψυγείο με τις κοκακόλες.
1: Και φύγανε.
5: Καλά, λέει, τι είναι αυτό. Λέω, είναι το τυρί που τρώω. Τι το τρως αυτό, είναι χαλασμένο.
1: Είναι, κοίταξε, ότι είναι σε σύψη, από εκεί αποκτάει το pH που ενδιαφέρει κάποιον.
5: Ναι, αλλά είναι πολύ νόστιμο. Ρε.
1: Καλά, πλάκα με
2: τι διάλογο κάνετε, ρε παιδιά. Είναι σε σύψη, από εκεί αποκτά το pH και ήμουν στο Βέλγιο.
5: Αυτά είναι πολύ κούρδι με διάλογο.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν είναι.
1: Αν δεν ξέρεις να εκτιμήσεις το μπουκέ μιας τροφής.
5: Έτσι το μπουκέ.
2: Ναι. Περνάτε το.
5: Τα αρώματα που έχει πρεσβευτεί.
1: Το μπουκέ τι είναι τώρα στα γαλλικά, είναι το στόμα. Γι' αυτό και λέγονται τα επιστόμια από το κλαρίνο και από το σαξόφωνο και από όλα αυτά, λέγονται μπουκίνα.
2: Με το λες, εγώ το ξέρω.
1: Ναι, δεν το λέω σε σένα, επειδή σε κοιτάω, τι τζαμί σε κοιτάω κι άλλο.
2: Μαλωμένη.
1: Παρεξηγιάρς.
5: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Να είστε καλά, αδερφέ μου, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρεξηγιάρς.
1: Είναι παρεξηγιάρς, Παναγία μου. Καλά κάνεις, με κρατάς η γρήγορση για το σπίτι να μην χαλαρώνω.
2: Τι,
1: γιατί ξέρεις. Λες, ας πούμε, στη γυναίκα, αγάπη μου, να ανοίξω ένα κρασάκι. Πολύ κρασί θα πιούμε. Οπότε είσαι σε γρήγορη.
2: Στο τάλαβο. Μια μπύρα, τι μπύρα τέτοιο. Πάει μπύρα με αυτό.
1: Καλά, δεν βλέπεις τι στο μάχα έκανες για μπύρα, ήταν μούτρας.
2: Αναψυκτικό, κατακράτηση, το ένα, το άλλο.
1: Αυτά τα...
2: Κυταρίτιδα.
1: Α, παπα, ναι, κάνεις λακκούβι στο δέρμα, θα ρίσκει με ένα μηνιάζ. Λέω, μην μπερδέψεις με σένα.
2: Εγώ δεν σε νοιάζει, αλλά.
1: Εγώ δεν. Τι με νοιάζει. Επαναγίνω σαφλούδα που πορτοκάλι παντού, τι με ενδιαφέρει. Ποιο θα με δει εμένα. Σιγά. Θες να αγωνιστώ, μήπως ή θες κάτι άλλο.
2: Αγωνίσου, ανταγωνίσου.
1: Γιατί τώρα που το
2: έχω. Για να κλείσουμε αγωνιστικά την ώρα.
1: Γιατί είμαι ζεστός, κατάλαβες. Υπερρεαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων, αντίπερα ετοιμάζει το Ιράν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, αντιυπερρεαλιστικές κινητοποιήσεις στις 6 Αυγούστου. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα, πηγή κερδό για τους ομίλους και λογαριασμό στο λαό. Κόλαφος, οι παρεμβάσεις βουλευτών του ΚΚΕ σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου για νερό, κοινωνικό αγαθό και την υπηρεσία των λαϊκών αναγκαίων, τη δίθρεψη, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία στους χάρτες παπά. Χαρισμένο πού.
2: Πού
1: τι πού.
2: Πού θα το χαρίσουμε, στην.
1: Στην μικρή Ρίκα.
2: Έλα ρε Ρίκα.
1: Στο Ρικουλίνι μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Συναγερμός σήμανε το πρωί στην αστυνομία και την πυροσβεστική, καθώς κρατούμενοι στη φυλακή Καρουιδαλού έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους. Στο ζωφρονιστικό κατάστημα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση, ενώ έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της αστυνομίας και σωφρονιστικών υπαλλήλων για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας της περιοχής. Σκηνές απόλυτου χάους εκτελήχθηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακο της Βόρειας Αφρικής. Το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι περίπου 49.000 άνθρωποι πέρασαν στον Ισπανικό θύλακο από το Μαρόκο μέσα σε μόλις 24 ώρες μέσω θαλάσσης και ξηράς. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κυρίως από πνιγμό ή στο ποδοπάτημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Ταραχάλ κατά τη διάρκεια της μαζικής προσπάθειας εισόδου στη Θέουτα. Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας με φόντο το μεταναστευτικό. Λόγω της μεταναστευτικής κρίσης, η Ιταλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής του καθεστώτος Σέγγεν στις σχέσεις με την Ισπανία, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Για δημαγωγία την κατηγορεί η Ισπανική κυβέρνηση. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, επίθεση από τσακάλι δέχτηκε ένα τετράχρονο κοριτσάκι σε ταβέρνα στην Πολύχνη. Το άγριο ζώο, σύμφωνα με το thespost.gr, δάγκωσε το παιδί στο πρόσωπο και την πλάτη. Χάρη στην άμεση επέμβαση των γονέων και θαμώνων, το τσακάλι απομακρύνθηκε, ενώ το κορίτσι διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς με τραύματα σε σώμα και πρόσωπο. Επεκτείνεται και πάλι το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στις Παρασκευές και τα Σάββατα. Από την Παρασκευή 7 Αυγούστου η λειτουργία παρατείνεται έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ την Κυριακή τα δρομολόγια θα ολοκληρώνονται στις 12.30 αντί για τις 11 που ισχύει έως σήμερα. Δύο αλλοδαπές 43 και 51 ετών συνελήφθησαν για διακεκριμένες κλοπές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αφού συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο να βάζουν το χέρι σε τσάντα διερχόμενης γυναίκας, όπως φάνηκε από την έρευνα. Από τις 3 έως τις 28 Ιουλίου, μαζί με μία ακόμα συνεργό τους, προέβησαν σε 6 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών μέσα σε καταστήματα του κέντρου της πόλης και αφαίρεσαν περίπου 2.500 ευρώ, 6.000 τουρκικές λίρες, διάφορα προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Λαγκαδά, στην οδό Τζελίλη. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονο συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε 26χρονο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Σήμερα με τη μέση ήρωα, κυδεύεται στο Αγρίνιο ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στο Γήθιο. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστήου, ο νεαρός αξιωματικός έχασε τη ζωή του από εισπνοή τοξικών καπνών.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν νότι, 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στη Βέρεια και τις Έρες τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready.
5: Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Καλό σας μεσημέρι.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59.
8: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
13: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
16: Νεφέλες.
17: Διογένης Δασκάλου.
16: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
17: Αριστοφάνης.
16: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
17: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
16: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
17: Προπόληση more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
20: Καλημέρα.
21: Καλησπέρα, παιδιά.
22: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
23: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
22: Ακριβώς όπως εσύ.
24: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
25: ναι,
24: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
26: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
27: Ένα λεπτό.
0: κάνω.
26: Παρακαλώ. Ο υπουργός δεν απαραίτητα. Ελάτε, κύριε υπουργέ.
2: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
26: Κύριε υπουργέ.
3: Ποιο είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι.
4: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Τσίπρα.
20: Κύριε μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
23: Γαμάδ.
25: Άντε και καλό χειμώνα.

0: βάλει προσωπικό στοίχημα με τον εαυτό μου δηλαδή, γιατί λέω πρέπει να είσαι ο πρώτος που θα εκνευρίσει τον κόσμο. Λες καλό χειμώνα από τώρα. Για τους καλοχειμωνάκηδες. Αυτοί δεν είναι που πλακώνουν μετά το 15 Αύγουστο και αρχίζουν. Περνάνε τις Παναγίες, καλό χειμώνα. Ξέρετε, του τραβήξει μία ανάμεσα από τα φρύδια ένα μπουκέτο να πάει απέναντι. Τη φαντάσου να μην έχει πάρει και άδεια ακόμα, να περιμένει να πα και σλίγει καλό χειμώνα. Καλά, κομματάρα, δεν το συζητάω. Αυτό και το Μακαρένα. Κάναμε τρελά γλέντια με αυτό. Και είχαμε και τις κινήσεις αυτές που κάναμε στον ώμο, στα πόδια, με τα γεράκια, αριστερά και δεξιά. Και να βλέπεις τώρα.
1: Τότε που ήμασταν ευέλικτοι.
0: Ευέλικτοι και μάλιστα το κάνανε και ακόμη μεγαλύτεροι. Δηλαδή 60, 65, 70 χρονών που νεανίζανε. Αυτός λέει νεανίζει. Παλεμπεδίζει, δηλαδή είναι ξυφτήλας, είναι ριζίλας. Όλοι αυτοί που διάβασαν για να μπουν στα πανεπιστήμια γίνανε καθηγητές, φοιτητές, ξέρω εγώ, δοκτοράδες, δοκτοράδες, τι δεν γίνανε. Και μετά θυμηθήκανε τι δεν έχουν κάνει στα νιάτα τους και καμακώνουν πιτσιρίκες και είναι να φτύνει σκουκιά και να τους τρως. Ή μάλλον να τρως σκουκιά και να τους φτύνεις. Τώρα βέβαια, άμα θέλετε να μας πείτε για τον περιφερειακό, τι γίνεται άμα έκανε ένα κομβόι, έκανε ένα μυστήριο, γιατί βλέπω τον Άρη πολύ προβληματισμένο. Εμείς γενικά στην κοσμάρα μας.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Σε διακόπτω.
0: Όχι, αλίμονο.
1: Τι είπες τώρα προηγουμένως ακριβώς, πες τι είπες. Αν θέλετε να μας πείτε.
0: Για τον περιφερειακό.
1: Sky μήνυμα από τον Νίκο. Καλησπέρα, παιδιά. Με μέτωπο ανατολικά στον περιφερειακό, μόλις περάσει την έξοδο για Νεάπολη. Καραμπόλα 4 αυτοκίνητα.
0: Θες να πω και 5-6 νούμερα να πάμε να παίξουμε τίποτα κανένα.
1: Τι είσαι εσύ, ρε.
0: Κάνα τζόκερ, κάνα πρότερ, κάνα
1: λότερ. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Όσοι κινείστε προς τα ανατολικά. Από το πρωί πρόβλημα στα ανατολικά, να ξέρετε. Όσοι κινείστε προς τα ανατολικά μετά την Νεάπολη, καραμπόλα 4 αυτοκίνητα. Το μποτιλιάρισμα θα φτάσει μέχρι το Τιτάν.
0: Και φυσικά μπορεί να είναι κατάλληλη στιγμή για να σα τραγουδήσω το γάλα με γεύση κατσαρίδε και με ακρίδε. Όχι, δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή. Αλλά μπορώ να σα πω ότι τα πιπεράκια μπακάλικα ατσαλού σα περιμένουν στα τμήματα Μαναβική σε όλε τι μεγάλε αλυσίδε σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, etc. Και αν δεν τα βρίσκετε, κραυγέ, φωνέ, πουν τα πιπεράκια μου, με τα σπάσω όλα τώρα.
1: Λοιπόν, μόλις μπήκα στο χάρτη λίγο.
0: Για πες.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα στον περιφερειακό. Και εξηγούμαστε. Από τη Νεάπολη, εγώ θα πω τώρα προς τα δυτικά τι γίνεται. Από τη Νεάπολη μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα είστε σταματημένοι. Επαναλαμβάνω, από τη Νεάπολη μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα είστε σταματημένοι. Στον αντίποδα τώρα, προς τα ανατολικά, από τη Νεάπολη και πίσω, δηλαδή μέχρι τα νοσοκομεία κάτω είσαι σταματημένη. Επίσης, ένα ακόμα κόλλημα προς τα ανατολικά έχει Τριανδρία με Κωνσταντινοπολίτικα. Να πούμε, επειδή μας στείλατε μηνύμα, λογικά σταματά να δουν το τροχαίο απέναντι, γι' αυτό δημιουργείται αυτό το χάος.
0: Άμα δεν έχεις λεφτά, με την παραμικρή αφορμή λες, α, ωραία, τζάμπα θέαμα. Κατέβα να δούμε. Έχει νεκρούς, κόπκαν κεφάλια, πηδάνε χέρια, πόδια. Έχει μπει μέσα η μούρη. Να πάω να πω και εγώ τη γνώμη μου.
1: Πάντως, να πούμε, όσοι είναι να κινηθείτε προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, επουδενή δεν αγγίζουμε τον περιφερειακό. Από το κέντρο είναι πολύ μικρότερη η ταλαιπωρία. Επίσης, έχουμε κίνηση στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη, είναι κανένα δεκάλεπτο με τέταρτο οι καθυστερήσεις. Προς Θεσσαλονίκη όμως, όχι προς Κατερίνη.
0: Στο Έλα.
1: Στο Έλα, μπράβο. Ο Νίκος λέει προς τα δυτικά απλώς χαζεύουν το συμβάν, γι' αυτό οι καθυστερήσεις.
0: Ναι, ρε φίλε, Ελλάδα. Εγώ ξέρω.
1: Τώρα κοίτα, έγινε στη Νεάπολη, περνάνε στα ματά να δουν τι έγινε και έχει φτάσει το μποτιλιάρισμα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Γι' αυτό σε λέω, να είχαμε ένα φορτηγάκι με ψυγείο μέσα, από τα μπύρες, αναψυκτικά, κάνα λουκάνικο, κάνα αυτό. Πού έχει ατύχημα, ντάν, κατευθείαν. Ξέρεις τι τρελές πωλήσεις μιλάμε.
1: Δηλαδή τέτοιο πράγμα, έχω να δω πολύ καιρό στον περιφερειακό αυτές τις μέρες.
0: Είπαμε, δοθείς τις ευκαιρίες.
1: Άντε, στο άλλο ρεύμα, λες, έγινε το τροχαίο, ρε παιδί μου, θα τραβάει πίσω, όντως έχει φύγει προς τα Νταμάρια το μποτιλιάρισμα.
0: Λογικό.
1: Από τη Νεάπολη. Κάτω δεν ξέρω τι γίνεται. στην Τριανδρία, πάλι προς τα ανατολικά και εκεί έχει σταματήματα, αλλά προς τα δυτικά είναι επειδή από τα Πεύκα μέχρι τα Κωνσταντοπολίτικα σταματημένα όλα.
0: Παιδιά, καθίστε εκεί που είστε. Μην κουνιέστε, εμείς γι' αυτό κάνουμε εκπομπή.
1: Πίσω και αβόλτα βγήκαν.
0: Έλα, σιγά το πράγμα τώρα. Ποιος τους πίσω. Και δεν θα το πω.
1: Όχι.
0: Ήδη το κάνετε σε αυτούς. Δεν χρειάζεται να το πω κιόλα. Κατά τα άλλα, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που το μετρό επιτέλους αρχίζει τις παλιές καλές συνήθειες. Δηλαδή, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, μέχρι τις 2.
1: Ε, ναι.
0: Που είναι, καλά, είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Εγώ, επειδή δούλευα στο Καφοδίο Ελληνικό και με βόλευε πάρα πολύ αυτό το πράγμα και πολλοί από τον κόσμο που ερχόταν να μας δει. Ξέρεις τι ευκολία είναι και να έχεις πιει.
1: Και να καταναλώσεις.
0: Μπράβο. Καλά, και την κατανάλωση. Σφυράει η κατανάλωση τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε, σφυράει, όχι χαζά.
1: Ναι, αλλά πες ότι βάζουν και μεζούρες πλέον. Που είναι και τα παλιά.
0: Είναι δυνατόν να με παίρνεις την ατάκα σε λίγο. Θα κάνουμε για δύο άτομα ένας εκπομπή. Για να μπορεί να λείψει ο άλλος, κατάλαβε. Αφού λέτε, δηλαδή, τι γίνεται να είσαι μέσα στο μυαλό μου και εγώ μέσα στο δικό σας. Παιδιά, κάτι μερίδες, μιλάμε το εξαπαλώνων ήχων, το ξέρετε. Ούτε το ονείχων δεν βάζουν. Μόνο το εξαπαλώνει.
1: Κάποτε θυμάσαι, το γέμιζε πάνω.
0: Τι γέμιζε. Εδώ θυμάμαι μια φορά είχαμε κατεβεί στην παραλία με τον φίλο μου, του σχολημένου, τον Πέτρο του Τζακύρου, και μπαίνουμε μέσα σε ένα μπαρ. Λέμε δύο ντύμπλ. Και τα φέρνει. Μιλάμε.
1: Μεζούρα.
0: Τι μεζούρα, ρε. Παλιά λέμε.
1: Α!
0: Μα είδε έτσι όπω ήμασταν λίγο, ότι δεν ήμασταν με τα καλά μα. Και τα φέρνει κολάρο.
1: Στο χείλος.
0: Κολάρο. Δηλαδή, και αυτό χωρί πάγο. Και του λέει ο Πέτρο στον μπαρμάνο. Λέει, εσύ εδώ λέει δουλεύεις, δεν είναι δικό σου το μαγαζί.
1: Ε, ναι, λέει.
0: Λέει, ναι, λέει, πού το καταλάβατε.
1: Φαίνεται.
0: Τι θα πει, ρε, πού το καταλάβατε. Άμα ήταν δικό, θα έβαζες 5 μερίδες σε ένα ποτήρι. Σαψάλι. Τέλος πάντων, παλιά, ωραία χρόνια, τα έχουμε πει αυτά. Αυτά πάνε. Θα έχουμε να τα λέμε στα παιδιά μας και να μας λένε, φλαμμένος αυτό, ό,τι να είναι.
1: Πλάκα μας κάνει.
0: Ναι, παππούς, παραμύθια. Δεν γίνονται αυτά. Ας πω, ποιο νέο παιδί θέλει να πιει τώρα.
1: Έλατε.
0: Όλα με τα ρεντμπούλια είναι και με κάτι.
1: Αυτό πάλι.
0: Ναι, ρε, μα. Τι το πίνεις αυτό, ρε. Τι το. Σαν να πίνεις μπύρα χωρίς αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν να βλέπεις.
1: Ζάχαρη με νερό.
0: Σαν να βλέπεις τσόντες στο ραδιόφωνο. Τι το πίνεις. Τι να κάνεις, μην το πίνεις καθόλου. Ας το πες στο διάβολο. Αλλά θα με πεις, αυτό περιμένουν. Κουμπώνουν από το σπίτι. Βέβαια. Και μετά λέει κάτι. Αφού γίνονται πάρτι, γίνονται κάτι rave party, κάτι αυτά, κάτι ματσακούχιες που κάνουν, να πούμε, και λέει, δώσαμε, λέει, στο πάρτι 12.000 νερά. Νερά! Μόνο νερά φεύγουν. Γιατί έρχονται όλοι στιγνωμένοι από τις χαπούμπες. Επίσης, εσείς που κάνετε δίαιτες με τις μουτζάρο, μουτζάρο, κουτζάρο, αυτά που τα χτυπάτε όπου να είναι για να δυνατήσετε, βγαίνουν τα πρώτα, τα φρέσκα. Νεφρά, αβιταμίνωση. Και κάτι τώρα αρχή ακόμα. Θα είσαι αδύνατος, αλλά θα είσαι κατευθείαν για τον μπαμπούλα. Ναι, το έχεις τρομολογήσει. Αλλά θα φύγεις κούκλος.
1: Μπαμπούλας Γλυκράτη είναι.
0: Πήρε παραγγελία.
1: Όχι, με τον ξάδερφό μου είναι κολλητή χρόνια. Και τα σπίτια του είναι δίπλα-δίπλα στην Γλυκράτη.
0: Α, ξεκουράζεται δηλαδή. Σε είπα τώρα να με έλεγε ότι είναι στι φυλακέ Κορυδαλού, θα το καταλάβετε γιατί έχουν βάλει φωτιά παντού. Το γλεντάκι.
1: Τα σπίτια του δίπλα-δίπλα.
0: Είναι αυτό που λέμε, το κάψανε.
1: Να.
0: Μπαμπούλα, εντάξει, μιλάμε. Άμα το δει, είναι drink my fork που λέγανε οι παλιοί. Αδύνατο, προσέχει διατροφή, όλα. Κούκλο. Φοβερό, γείτονα. Πολλά χαιρετίσματα στην περίπτωση που μα ακούει.
1: Εσύ είναι γείτονα εδώ, του Γιάννη είναι Γκελικράτεια.
0: Φαντάσου. Εντάξει, την πρώτη φορά ψάχναμε σπίτι εκεί πέρα. Ψάχναμε να βρούμε σπίτι. Και λέει, ελάτε, λέει, μαζί και το νούμερο και αυτά. Και φτάνω και είναι από κάτω ο μπαμπούλας. Και αυτό είναι πάνω στον τελευταίο όροφο. Λέω, όσο και να μ' αρέσει. Εγώ λέω, δεν γίνεται να το βγάλω από το μυαλό μου αυτό, ότι κάθομαι πάνω από κάτι που με περιμένει στο τέλος. Ας το ξεχάσουμε το τέλος, ρε παιδιά. Ας μην το βλέπουμε κάθε μέρα. Το βλέπεις μια στο τέλος, δεν προλαβαίνεις και να το δεις. Και τελειώνει η υπόθεση. Ας που έχω μια αγωνία, μήπως δεν έχει κόσμο στην κηδεία μου. Ξέρεις πότε δεν έχει.
1: Πότε.
0: Άμα βρέχει. Κανένας δεν έρχεται.
1: Το καλύτερο γείτονα να λέει έχεις.
0: Φυσικά, είναι υπέροχος ο μπαμπούλας. Και ο γιος του είναι πολύ ωραίος. Και δεν μπορείς να φανταστείς τι χιούμορ έχουν και οι δύο. Ας που φαντάσου τι είναι ο μπαμπούλας και δίπλα τι είναι. Η καμένη γωνιά. Ένα και ένα. Και φυσικά συνεχίζουμε, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχω ένα πολύ ωραίο δρούλι από τον Ζαχαρό. Έχω βέβαια και.
1: Α, okay, okay.
0: Όχι, έχω διάφορα πράγματα. Δεν είναι να πεις ότι. Για να σπάμε λίγο τη μονοτονίλα, κατάλαβες.
1: Περίμενε.
0: Περιμένω, ναι, τι.
2: Ακριβώς. 20...
3: Και σε αυτή κοιτάξτε διαφορά που έχετε.
2: 21, μισό λεπτό όμως. Κοιτάξτε ότι το σύνολο της αδιευκρίνησης της ψήφου.
3: Ναι.
2: Με άκυρα λευκά και αυτούς που λένε ότι δεν θα ψηφίσουν. Ξεπερνάει το 70%. Άρα υπάρχει λοιπόν. Ακούστε.
3: Πόσο κάνει 11,3 και 14,9.
2: Υπάρχει πόσο κάνει... μια μεγάλη ρευστότητα.
3: 26,2 κάνει. Στο πρώτο είναι εύκολο.
2: Ναι.
3: Αν τους πάρετε όλους. Και πάλι όχι κυβέρνηση δεν κάνετε. Ούτε 100 βουλευτές δεν θα πάρετε.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι να προσπαθείς. Δεν τον πεις εσύ τι θα κάνει.
1: Ούτε τον κόσμο θα ψηφίσει.
0: Ναι, τώρα τι είναι αυτά. Αυτά είναι παρεμβατικές κινήσεις οι οποίες αντιδείκνεται σε ένα δημοκρατικό δικαίωμα.
1: Γιατί όλοι οι ψηφοφόροι είναι τσακάλια.
0: Εννοείται.
1: Όπως αυτοί, ας πούμε.
4: Τι γνώμη σας να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε? Το πίνουν έγκυες, το πίνουν ηλικιωμένοι άνθρωποι.
5: Πρέπει να και μικρά παιδιά πολλές φορές που τους δίνω και ειδικά ηλικιωμένοι που είναι αυτές τις ομάδες, βεβαίως.
4: Εσείς το ξέρετε ότι έχει υδρογόνο μέσα το νερό μας?
6: Τα ξέρω.
4: Πρέπει να αφαιρεθεί?
6: Ξέρω.
4: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί τουλάχιστον ένα από τα δύο υδρογόνα του νερού?
7: Άμα είναι καλό για την υγεία, ας γίνει.
4: Πιστεύετε ότι πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό που πίνουμε?
5: Λογικά.
4: Πρέπει να αφαιρεθεί το υδρογόνο από το νερό?
7: Ναι.
1: Ναι.
0: Μαχαιράτη κοφτή απάντηση. Καλά τώρα, ως πότε θα μας κοροϊδεύετε δηλαδή και θα μας δίνετε αυτό το νόμο που έχει την υδρογόνο μέσα? Δηλαδή και δύο οξυγόνο.
1: Αυτό μην το λες.
0: Δηλαδή, κάτσε τώρα, ως ένα σημείο είπαμε, αλλά μετά λέει και παθαίνει καρκίνο ο κόσμος και από τις τροφές είναι και... τώρα τι, φύρι το πάμε.
1: Α,
0: παρακαλώ.
1: Περίμενε.
0: Καλά, και τι ήρθα.
1: Σου έχω σχόλιο για την αριστερά, από ποιον?
0: Από τον Καρανίκα.
1: Όχι.
0: Τότε δεν είναι.
1: Είναι.
0: Δεν πιάνετε.
1: Άκου.
8: Ξέρετε τι θέλουν αυτοί οι αριστεροί νομεκλατούρα. Αυτοί οι αριστεροί τέλος πάντων.
9: Ξέρουμε, εμείς ξέρουμε. Θέλουν να υπάρχει ελευθερία μόνο αριστερού λόγου. Αυτό θέλουμε.
8: Ναι, θέλουν να σε βρίζουν. Να σε βρίζουν και, να και εσύ να μην μιλάς. Είναι σαν να σου λένε, εγώ θα σε βρίζω και εσύ θα είσαι μούγκα.
9: Ακριβώς.
8: Μούγκα στη στρούγκα.
9: Και αν μιλήσει εσύ, αν πας να του απαντήσει εσύ, θα πούνε σε ένα φιλοπολεμικό, αντικομουνιστή, ότι θες να διχάσει. Αυτοί μπορούν να λένε δηλαδή ό,τι θέλουν.
8: Μα είναι απλό.
9: Αλλά αν πας να του απαντήσει.
8: Το λέω σε όλες τις συζητήσεις που κάνω και το λέω ήρεμα. Όταν η κυβέρνηση αυτή και ο πρωθυπουργός αυτός κατηγορείται ευθασώς και από τους αντιπάλους, τους πολιτικούς αρχηγούς, ως δολοφόνος. Δεν έχει υποθεί ότι είναι δολοφόνος.
9: Βεβαίως.
8: 57 ψυχών κλπ. Ναι, ναι,
9: μες στη Βουλή το λένε. Κάθε... Ότι σκότωσε το γιο του εισαγγελέως.
8: Λένε...
9: Έχει υποθεί μες στη Βουλή αυτό.
8: Ναι, από τον Φάμελο.
9: Από το Φάμελο. Σε μορφή ερώτησης.
8: Σε μορφή ερώτησης. Όταν κατηγορούνται, συλλήβδουν όλοι μαζί με τον τίτλο δολοφόνοι παιδοβιαστές. Εσύ βγαίνεις, ας πούμε, αυτός που έχει το μεγαλύτερο θάρρος, ο Άδωνης, και λέει για τον Τσίπρα ότι δεν δέχομαι, κύριε, ότι είσαι ο πιο έντιμος, γιατί είναι εμφανές, βγάζει μάτι. Ότι είπανε τι αφήγημα έχουμε εμείς τώρα με το rebranding. Θα πούμε ο πιο έντιμος.
9: Τι λένε αυτοί?
8: Γιατί είμαστε, το διαβάζω και παντού.
9: Είμαστε πιο έντιμοι και εσείς οι πιο διαφθαρμένοι, λένε.
8: Ναι,
9: αυτό λένε.
8: Εσείς οι πιο διαφθαρμένοι.
9: Πας λοιπόν να τους απαντήσεις, απαντάει ο Άδωνης.
8: Ναι, τους απαντάει λοιπόν ο Άδωνης με τον ίδιο τρόπο. Και λέω, όχι κύριε, δεν δέχομαι ότι είσαι έντιμος. Και ακούω ένα οριμαγδό από όλους και από την αριστερή διανόηση. Καταραμένες, ηχαμένε παλιοαλίτη που ενισχύει.
9: Με στοιχεία κιόλας.
8: Το διχασμό.
10: Δεν είναι πόλεμος εντούτο που μας βρήκε, κύριε Ταξιάρχε. Τροπή είναι. Έλληνες να του φεκάνε, Έλληνες.
0: Αμή. Φυσικά τώρα θα με πεις, δεν έχουν καμιά αξία αυτά, γιατί τα λέει ο Περουκίνης αυτά. Δηλαδή ο Χάρης ο Ρώμας, που πάντα τα μαλλιά του αρχίζουν από άλλο σημείο, λίγο πιο κοντά στη μύτη, λίγο πιο πάνω. Και φυσικά τα κουβεντιάς με την ομάδα αλήθειες, οπότε μπορείς εύκολα να πεις ότι αυτά δεν ισχύουν. Ακόμα και αν ισχύουν. Αλλά το κουμπώνει όμορφα αγγλικά ο Θανάσης ο Βέγκος, ο οποίος το θέτει πραγματικά στην ουσιαστική του βάση, στον εμφύλιο. Αλλά έτσι το βρήκαμε, έτσι θα το πάμε, έτσι μας αρέσει, ρε παιδιά, χωρίς φαγουμάρα. Δεν μπορεί ο Έλληνας, δηλαδή, δεν γίνεται, δεν γουστέρνει, πώς το λένε.
1: Ποιος έφυγε από την Ελπίδα, τελευταίος?
0: Ο καλύτερος.
1: Ποιος?
0: Ο Αυγερινός.
11: Είστε ικανοποιημένος με αυτή τη μέχρι τώρα πορεία? Δεν θα έπρεπε να έχετε αθρώες προσχωρήσεις? Όταν μάλιστα το πρώην κυβερνών κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια κατάσταση διάλυσης, άρα έχουν απελευθερωθεί δυνάμεις που θα μπορούσαν σε κάποια
12: συνομιλούμε
11: θέματα.
12: Συνομιλούμε με αυτές τις δυνάμεις, έχουμε πολλά
6: στελέχη που στο παρελθόν είχαν συμμετάσχει τότε στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
6: Μιλάτε για τις αποχωρήσεις, αλλά δεν μιλάτε για τις προσχωρήσεις. Υπάρχουν χιλιάδες εγγραφές καθημερινά που καταγράφονται στην ιστοσελίδα μας, ναι, η οποία μάλιστα θα βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες, θα είναι διαρκώς καλύτερη.
0: Το είδαμε, το είδαμε.
6: Υπάρχουν και διάφορα περίεργα πράγματα. Φανταστείτε ότι κάποιες τράπεζες μας είπαν ότι για τα πολιτικά κόμματα δεν προβλέπεται ηλεκτρονικό έμβασμα μέσω τράπεζας. Προσπαθούν να το διευκρινίσουμε αν αυτό τελικά είναι ένας γενικός κανόνας που ισχύει για όλα τα κόμματα ή ισχύει
11: για τα κόμματα εκτός Βουλής.
6: Ναι,
11: τα είναι, κόμματα τα οποία δεν έχουν.
6: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, ξέρετε, αν ισχύει, γιατί θα είναι ακόμα μία πτυχή του πόσο προβληματική είναι η δημοκρατία μας.

0: Bird Away, Anyway, και φυσικά πρόλαβα Ροντέο στην Αθήνα και τον έχω δει live τον Παύλο του Σιδηρόπουλου.
1: Δεν τον έχω δει ποτέ live.
0: Ναι. Εγώ έχω πάει και σπίτι του.
1: Ναι.
0: Ναι. Το δωμάτιο που αγαπούσε πιο πολύ, ας το πούμε υπνοδωμάτιο, τι χρώμα ήταν βαμμένο?
1: Μοβ.
0: Ρε Άρη.
1: Τι?
0: Βαθύ μοβ, ναι.
1: Σοβαρά?
0: Ναι. Ε, καλά, η αισιοδοξία παντού υπήρχε, δεν το συζητάμε. Ωραία χρόνια που λέμε.
1: Ωραία χρόνια τότε.
0: Προ Πασόκ.
1: Ναι, γιατί το Πασόκ
0: εκείνα ήταν
1: πιο ωραία.
0: Σε παρακαλώ. Και ήταν το υπέρλαμπρο της ευτυχίας.
1: Ένα μήνα διακοπές. Τώρα θα έσουν, ήδη θα έσουν διακοπές.
0: Ρε, εσύ, σε λέω, κατεβαίναμε στα λιμάνια. Δεν μας άρεσε έτσι φυσιογνωμικά το μέρος. Λέγανε, άντρε, πάρ' το πλοίο να πάμε στο επόμενο. Σε παρακαλώ. Ναι.
1: Και άλλαζες.
0: Άλλαζε, βέβαια. Έφυγε από την Ήω, πήγαινε όπου ήθελε.
1: Έλεγε, παιδί μου, τώρα να πάω, να μην πάω.
0: Έλα, μωρέ, κάτσε ένα βράδυ μου.
1: Να νοικιάσουμε να πάμε πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Πού περιμένει τώρα το πλοίο?
0: Μετά αρχίζαμε, πήραμε μπύρες, λέγαμε, άσε τώρα που να πάω. Καλά είναι και εδώ, κάτσε, δεν πήρε.
1: Πάμε, όπου βρούμε.
0: Σου είπα την πρώτη φορά που πήγα διακοπές.
1: Ναι.
0: Με το φίλο μου, το Μίμη. Ανεβαίνουμε από εδώ. Βγάζουμε εισιτήρια να πάμε Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πλακωνόμαστε στα Τινικεδάκια,
1: ναι,
0: στο κατάστρωμα. Πώς είναι ο Καραμέρος, ναι, μια ζωή του καταστρώματος. Άμστελ ζεστές, Τινικεδάκια.
1: Wow.
0: Πολύ ωραία ήταν, άμα είσαι νέος δεν σε ενοχλεί τίποτα.
1: Μένα δεν μ' άρεσε ποτέ.
0: Βρε, πάψε μια χαρά. Δεν είχε τίποτα άλλο.
1: Για πέ.
0: Απά στο καράβι, πατατάκια είχε.
1: Ναι, αλλά κρύες, ζεστές.
0: Κρύες και εσύ. Τότε εκείνη τα χρόνια σιγά μην είχε ψυγείο. Άνοιγε το πλαστικό κλάτ στη μέση και έβγαζε τα κουτάκια από μέσα. Κουτάκια πήραμε. Θα φτάσουμε και θα κάνουμε έτσι και θα κάνουμε γιουβές και θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί. Μας περίμεναν και οι ομοειδεάτες, να πούμε, κάτω στο καφενείο του Πρόκα.
1: Πάμε, λέει, άμα δεις το Μίμη θα καταλάβεις.
0: Ναι, άμα δεις το Μίμη θα καταλάβεις. Πώς είμαι εγώ? 10 φορές χειρότερος. Λέω εγώ. Αυτός λέει 10 φορές χειρότερος για μένα. Πάντως τα βρίσκαμε. Φτάνουμε που λες κάποια στιγμή. Πόσες ώρες κάναμε?
1: 24 ώρες έκανα από τη Θεσσαλονίκη. Με ποιο κατά παθιμάσαι?
0: Τώρα κι εσύ πλάκα με κάνει.
1: Θυμάμαι... Πάμε το Επτάνησο στα Χανιά και κάνουμε μια μέρα.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Και βρωμοκουπούσε εκείνο του μαζούτ που έβγαζε από πάνω εκείνο του μπουρί που είχε. Αλλά μας δεν μας ένοιαζε.
1: Ναι, το απόγευμα έβλεπες τη Σκιάθο, τη Σκόπελο.
0: Τώρα θα τις πω και
1: μετά ξημερώματα έβλεπες τη Μύκονο. Παίρνεις από παντού.
0: Τύπτας! Είχαμε γίνει τελιάρδα σούρα και δεν είδαμε τίποτα από αυτά που λες. Κοιμόμασταν ο ένας πάνω στον άλλον και γύρω γύρω τα κουτάκια ένα αραράτι είχε γίνει. Φτάνουμε και μας κουντάνε.
1: Φτάσαμε.
0: Ναι. Ξυπνάμε, τι να δούμε. Όλα τα λεφτά που είχαμε τα πιάμε συμπήρες. Βγάλαμε εισιτήριο και γύρισαμε πίσω.
1: Πολύ καλά κάνατε.
0: Αυτή ήταν η εκδρομή, η πρώτη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Μικρό το μεροκάματο.
0: Μικρό.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Έφτασες.
7: Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα.
6: Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξίξο, τούτι φρούτι, μόνο 50 λεπτά.
8: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
6: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
8: Άντε πες!
6: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
8: Ε, τότε θα ξαναπάω.
6: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Νεφέλες.
13: Διογένης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
13: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
13: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
12: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον Στάτους.
14: Τάκης.
15: Καμάλ.
14: Τάκης. Τάκης.
15: Καμάλ.
14: Τάκης. Τάκης.

0: Εντάξει, είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι. Τι, θα πάμε τουαλέτα, πώς θα γίνει?
1: Όχι.
0: Όχι, πλάκα κάναμε. Κοιτάει ο Άρης εδώ πέρα, τσεκάρει τα πάντα και τους δρόμους και την κίνηση. Και...
1: ποια κίνηση στον περιφερειακό?
0: Ναι, την ακινησία.
1: Λοιπόν, παραμένει το ατύχημα στα Πεύκα με μέτωπο τα ανατολικά. Να πούμε ότι το μποτιλιάρισμα έχει φτάσει στον Ταμάρι, πίσω, στον Ταμάρια.
0: Πολύ ωραία.
1: Μετά ανοίγει και ξανακλίνει πριν την Τριανδρία μέχρι περίπου και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αυτό είναι το μέτωπο προς ανατολικά. Το μέτωπο προς δυτικά από τα Πεύκα έχει φτάσει σχεδόν στον ΚΑΠΑ 12. Έχει κλείσει, δηλαδή έχουμε χάσει όλο το μέτωπο προς δυτικά στον περιφερειακό. Οπότε ξαναλέμε, είτε για ανατολικά είτε για δυτικά, πάτε από το κέντρο.
0: Παιδιά, τι να πω, καλό κουράγιο, δηλαδή δεν είναι της αγανακτήσεως αυτό το πράγμα, ειδικά με αυτές τις θερμοκρασίες. Anyway, Φέι ήταν away. Τι να κάνουμε τώρα, έχω το μανιφέστο.
1: Εδώ το πας, από εκεί το πας, στη Φέι το πας.
0: Τι να κάνω, αφού την έχεις στο νου σου. Και άμα θες κάτι, εγώ το σέβομαι.
1: Μετά.
0: Μετά, απλά κάνουμε έτσι ένα προπομπόρε, παιδί μου, γιατί τι να πω τώρα, ο κύκλος των χαμένων προέδρων, όπως των ποιητών, ας πούμε, και έχει εδώ πέρα ποιοι πέρασαν σαν πρόεδροι από το ΣΥΡΙΖΑ, κλαπαταγή μεγάλη, και φυσικά κατέληξε η Δούρο, αυτό που έτυχε στη βάρδια της. Την τυχαίνουν κάτι πράγματα. Την άλλη φορά πυρκαγιές, τώρα να γίνει πρόεδρο. Δηλαδή, άμα είσαι κατέμι, τα χειρότερα στοιχεία.
1: Έλατε.
0: Εκλογής.
2: Όταν έχει πολύ ζέστη, να πηγαίνετε για τρέξιμο, παιδιά. Σήμερα που έχει 50 βαθμούς, είναι ότι πρέπει να πάμε να λιώσουμε όλοι μαζί στη γυμναστική, παιδιά. Να υδρώσουμε, να φύγουν οι τοξίνες, γιατί είναι κακές οι τοξίνες, παιδιά. Σουβλάκια πάμε να γίνουμε, σουβλάκια.
0: Αυτός ήταν ο Ανδρέας, αν θέλετε να τον ψάξετε. Είναι εξαιρετικός. Δηλαδή, πρέπει να είναι στο δηματίας πάντως. Δηλαδή, τα προβλήματα που έχει ο Ανδρέας είναι ένα και ένα.
3: Καλό μεσημέρι με το αγαπημένο μου φαγητό. Είναι πιπεριές γεμιστές με τυρί και με ζαμπόν και με ντομάτα. Είναι πολύ νόστιμο φαγητό και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και
3: Βασιλική, θα τη δείτε αύριο.
1: Τι είπε, τη δείτε αύριο.
0: Βασιλική, θα τη δείτε αύριο.
1: Την ταγή νόμιζα.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά πώς γίνεται, δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Παραδοσιακό, με ζαμπόν.
1: Όχι, πώς γίνεται, λέω. Η διαδικασία δεν ξέρουμε.
0: Να σου πω, εγώ το κάνω. Αλλά δεν βάζω ζαμπόν. Εγώ χτυπάω ούρδα. Μυζήθρα δηλαδή. Ναι, μυζήθρα με αυγά και γεμίζω τις πιπεριές και τα κόβω τα καπάκια και μετά τα μπουλόχνω από πάνω.
1: Τα μπουλόχνεις?
0: Ναι.
1: Άμα τα μπουλόχνεις, εντάξει.
4: Αυτό το όμορφο τραγούδι θα τα αφιερώσω στο Καρακώστα από τη Γερμανία. Έλα ρε Καρακώστα, έλα ρε Γερμανέ.
5: Δώσε.

0: Αυτά.
1: Και τι δεν θα έδινα να κάνω αυτό το ταξίδι που σου έλεγα πριν για την Κρήτη 24 ώρες με αυτόν.
0: Με αυτόν,
1: σε
0: ε?
1: Καμπίνα κλειδωμένη. Δηλαδή να φτάσεις όχι στα ωραία του φόνου.
0: Τις δολοφονίες.
1: Τι σκεφτόμουν.
0: Τι.
1: Αυτοί ρε εσύ δεν ξέρουν τα μυστικά να μου. Κάνουν δολοφονίες και παίρνουν και τους κόβουν χέρια που δάρια να πούμε, τους βάζουν μέσα στις σακούλες και τους πετάνε αριστερά και δεξιά. Αν ποτέ κάνεις δολοφονία για να εξαφανιστεί το πτώμα, πού το ρίχνεις?
0: Πού το ρίχνεις?
1: Στα γουρούνια δεν αφήνουν τίποτα. Και ναι. Τρώνε και τα κόκαλα.
0: Και κότες.
1: Οι κότες δεν μπορούν να
0: φάνε. Τα κόκαλα.
1: Τα κόκαλα.
0: Τα γουρούνια, ναι.
1: Τα γουρούνια, χαχρούτσκα, χαχρούτσκα. Τσούκου, τσούκου με
0: δίμαση. Έχεις καλές πληροφορίες.
1: Καλά, τι, έτσι κάθομαι εγώ, άμα χρειαστεί, τι, θα μην ξέρω τι μη γίνεται.
2: Δουλεύω. Κάνω δουλειά. Είμαι διαχειρίστρια. Διαχειρίζομαι τα νεύρα μου. Όταν θέλουν να σπάσουν, ναι. Να μου τις σπάσουν δηλαδή, αχα. Πρέπει να κλείσουν πρώτα ραντεβού. Δεν δέχομαι αυθόρμητες εκρήξεις. Συνήθως τους λέω ότι ακυρώνεται η συνάντηση, γιατί βρίσκομαι σε άδεια ηρεμίας. Ηρεμώ εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα, εκείνη τη βδομάδα, εκείνο το διάστημα τέλος πάντων. Έχω βάλει και ταμπέλα. Το τμήμα εκνευρισμού και θυμού παραμένει κλειστό λόγω ψυχικής ηρεμίας. Και τα νεύρα μου ηρεμούν στην αναμονή, στις διακοπές, στην άδεια.

0: έχω πάρει για να με σπάσουν και μου τη σπάσουν. Δεν εξυπηρετούνται εκνευρισμοί, ούτε πληρώνονται θυμοί.
1: Μιλάμε τώρα αυτή, την πες θα είσαι τη φύη. Βάλε τώρα τις δύο τρέλες μαζί και πες μου ποια είναι καλύτερη.
2: Έχει άλλη τρέλη.
1: Για πες.
3: Έχω πάρα πολύ καλό φίλο, το καρδιολόγο, που είναι άνθρωπος. Έχει χρήσει καρδιά κάποτε, έχει σώσει
2: τρελή
3: τη μαμά μου που την Ρωσίδα, έπρεξε να τη σώσει. Και όντως την έσωσε. Και κάποια στιγμή καθόμασταν και συζητούσαμε για χοληστηρίνη.
1: Με τον Βασίλη.
3: Και μου λέει, εγώ όταν σπούδασα, οι καθηγητές μας έχουν μάθει ότι η χοληστηρίνη ολική στον άνθρωπο πρέπει να είναι ηλικία συν 200. Κάποτε, αν θυμάστε, ολική χοληστηρόλη ήταν 350, μετά κατέβασαν στα 250, μετά στα 220, μετά κάποια στιγμή, λέει, 170 και τώρα βλέπω και 150 και κάτω. Και πες μου τώρα, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Συμφωνείς? Εγώ διαφωνώ. Εγώ θέλω τη χοληστηρίνη, γιατί με αυτή δουλεύει ο εγκέφαλός μου, με αυτή παράγει ο οργανισμός.
2: Γι' αυτό τρώμε εμείς.
1: Εγώ να δεις τι έχω με χοληστηρίνη. Γι' αυτό είμαι φούλου, ο εγκέφαλος δουλεύει στα κόκκινα.
2: Γι' αυτό είσαι έξυπνος.
1: Εγώ είμαι 60 τώρα, άρα πρέπει να έχω 260 χοληστηρίνη.
2: Και bonus track δεν έχει τίποτα.
1: Πώς δεν είναι αυτό?
2: Α, μπράβο.
4: Είμαι αληθινή, αυθόρμητη και αυθεντική. Μιλάω με ειλικρίνεια, μιλάω με ψυχή.
1: Δεν
4: υποκρίνομαι, νιώθω, αισθάνομαι, ζω τη στιγμή. Είμαι αληθινή, αυθόρμητη και αυθεντική και χαίρομαι κάθε στιγμή.
1: Α, πω από εσύ είσαι ρε παιδί μου, μπορείς βιάν. Είσαι, θα φτύσω στους τάφους σας, μπορείς βιάν.
2: Α.
5: Επειδή μου είσαι στο σούπερ μάρκετ και θωρώ μια και καταχτυπά τα καρότσα και κοντοστέκομαι και ποια ήτανε, η νύφη της Καλλιόπης, η νεκταρία, και μου φώνιαζε και έτσι λέει, το Μωρικάνης, λέει, νεύρα έχω, λέω, γιατί είσαι εδώ και τσαφουρτσισμένη, λέει, τσακώστηκα με τον Νικολή, λέω, δεν σου κάνουμε μωρί ο Νικολής, έκαμε σου πράγμα, μου λέει, όχι, μου λέει, σε καλέσανε, μου λέει, στο γάμο στο χωριό, λέω, δεν καλέσουνε μωρί νεκταρία εμένα, ποιο θα καλέσουν εσένα, που δεν έχεις μπει μωρί μια φορά στον πολιτιστικό μέσα, να τηγανίσεις ένα σηκώτη, να πλύνεις μια να πλύνεις ένα πιάτο, να καθαρίσεις μια πατάτα,
1: κουλοχέρα,
5: μωρί, τις λέω, σκάμι. Μόνο κάθεσαι και τρως και γίνεται κολάρος σου, να, κάθε φορά στο γάμο. Μου λέει, τσακώστηκα με τον Νικολή, γιατί μου λέει, μου έπαινε, λέει, να βάλει 2 κατοστάρικα. Έτσι, λίγα μωρί, τη λέω, σου έπαινε 2 κατοστάρικα. Και κανείς και πρέπει να πάτε. Ταυτός μου λέει, θα κάνει Μπάρτσελορ. Λέω, άλλο νικιονά. Το Μπάρτσελορ παίρνει τις φίλους του και τις συντέκνους και κατεβαίνει στη χώρα και πίνει ένα βιωτό πριν το γάμο.
1: Και πάει και στα κορίτσια, δεν τα λες. Δεν τα λες.
5: Που είναι ανήπαντρος. Τι θα το κάνεις, το πάμε για τον Μανούσο, για τον πατέρα του γαμπρού. Ο Μανούσος δεν είχε αφήσει μωρή γάμου για γάμου να μην πάει.
1: Συμπάρτητο.
5: Δεν του πάμε μωρή πίσω τα κανίσια που είχε παωμένα. Αυτός τον είχε καωμένα του κουμάντου του άνθρωπος. Αλλά η υποχρέωση δική μας είναι να του τα γιαγείρουμε αφού μας τα έχει φερμένα. Θα κάνει αντικριστά, θα κάνει αβραστά. Ποιος μωρή θα τα, πώς θα τα πλήρωσε ο άνθρωπος τόσα λεπτά. Φυλακή θέλει να πάει.
2: Αυγά και πατάτες.
5: Μόρισε...
2: Σταμάτα το άσε.
1: Σταμάτα στον εαυτό σου, πες το, γιατί με άνοιξε σχημένη την όρεξη. Εγώ φταίω. Και ξαφνικά μαχαίρ, κλατς.
2: Λοιπόν, ξαναλέμε. Γιατί μπαίνουν και σταδιακά κάποιοι ακροατές. Ούτε προς τα ανατολικά, ούτε προς τα δυτικά μπαίνει στον περιφερειακό. Γίνεται χαμός. Κυριολεκτικά. Δηλαδή είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα. Με ένα μικρό άνοιγμα προς τα ανατολικά από την Απεύκα μέχρι περίπου και την κατηφόρα του Αγίου Παύλου. Και μετά ξανακλίνει. Αλλά προς τα δυτικά, παιδιά, είναι όλο το μέτωπο χαμένο. Κέντρο, είτε προς τα ανατολικά, είτε προς τα δυτικά.
1: Γι' αυτό καθίστε εκεί που είστε και μην κουνάτε ιτς, ρουπ. Και παραγγείλτε, να δούμε από πού θα έρθει το λιβερό.
2: Λοιπόν, κροατές.
1: Όπα της.
2: Άλα της, πιπέρι της.
1: Και να με.
2: Χα, χα, χα, χα, χα, χα, χα.
1: Κατάλαβα.
2: Τον καλύτερο γείτονα λέγεις.
1: Φυσικά και είναι.
2: Ο Μάνος. Φέρε τον Παπούλα στην εκπομπή προσκεκλημένο.
1: Καλά, θα πάτε πλάκα. Και δεν το έχει τίποτα να έρθει ο Παπούλα στην εκπομπή. Εδώ μιλάμε ότι τον έχω βγάλει σε παράσταση. Μιλάει στον κόσμο και μαγεύεται ο κόσμος, όχι χαζά.
2: Στον Νίκο τηλεχαιρετίσματα.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Μπάμπης Λέλεκας.
1: Γεια σου,
2: ρε
1: Μπάμπη.
2: Το φίλο του που πήγαν στο Ηράκλειο, λέει. Το Μίμη.
1: Ναι.
2: Άμα τον δεις, θα καταλάβεις.
1: Ναι, το είπαμε.
2: Λοιπόν, μας έστειλε και κάτι.
1: Τι μας έστειλε?
2: Κοντοσούβλι με πιπεράκι άτσαλου.
1: Πω, ταιριάζει. Με όλα τα πιπεράκια ένα μυστήριο πράγμα. Δηλαδή, τραχανό να κάνεις, ταιριάζει. Αρκεί να έχεις καλή φέτα. Να λιώσουμε στο τραγανό.
2: Κατερίνα, δεν μιλάς όμορφα.
1: Δεν μιλάς καθόλου όμορφα.
2: Η Έλσα λέει, Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ πεινάω και λίγο βαριέμαι.
1: Παραγγελία κατευθείαν. Υπάρχουν λύσεις. Δεν είναι να πεις τι θα κάνω.
2: Γεια σου, ρε Άκη. Άκη, δεν τον προλαβαίνεις. Φεύγει.
1: Τι θέλει.
2: Τίποτα.
1: Θα έρθει από εδώ.
2: Δεν σε προλαβαίνει. Λοιπόν, ο Βασίλης.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Φιλάκια στη Μιρέλα από μένα και πουπούφ.
1: Η Μιρέλα ποια είναι πουπούφ?
2: Δεν ξέρω.
1: Η Μιρέλα η τραγουδίστρια, η Πάχου. Ποια, σε ποια, είναι, ποια είναι η Μιρέλα, να μάθουμε.
2: Και τι να μάθουμε.
1: Όχι.
2: Ο Λονίδας λέει: δίκιο έχεις, Άρη, εσύ άρχισες με τα εδέσματα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Εγώ φταίω.
1: Εσύ φταίς.
2: Καλά, που φταίω.
1: Θα το χρεωθώ λίγο, Άρη. Εντάξει, που φταίω εγώ.
2: Λοιπόν, έχουμε περίπου 6 λεπτά.
1: Για να κάνουμε τι?
2: Για να πάρετε τηλέφωνο και να επιθυμείτε στο Διογέννη. Καλό καλοκαίρι. Όποιος θέλει.
1: Αν θέλετε, αλλιώς και κατάρες παίρνουμε. Τι αλλήμον, εμείς εδώ είμαστε για ψυχική εκτόνωση. Δεν είμαστε για να κάνουμε ότι είμαστε καμπός.
2: Για κάτσε λίγο να δω κάτι άλλο. Από Καλλικράτεια.
1: Τι έχει? Μπούκουσε.
2: Έχει ατύχημα μετά την Τρίγλια, φιλενάδα, Βίλια Κροάτρια. Έχει ατύχημα μετά την Τρίγλια, γι' αυτό πάτε σημειωτών, στη Μουδανιών. Μεταξύ Τρίγλιας και Σοζόπολης έχει ατύχημα και εκεί. Οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν, πάτε σημειωτών και εκεί. Μεταξύ Τρίγλιας και Σοζόπολης. Χαμός σήμερα, ωραία, μια χαρά, μια χαρά πάει.
1: Μεταξύ το πρωί που σας άκουγα με τη Βιργίνια, δεν είχε τέτοιο πρωί.
2: Δεν είχε, όχι, το μόνο που είχε ήταν στην Παθέ που είχε γίνει το τετραπλό τροχαίο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το είχα ακούσει, αλλά. Πολύ κλάμα, ρε παιδί μου, τι γίνεται? Η εστία έχει το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα.
2: Ναι.
1: Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης. Νόμιμος στόχος τα ενεργειακά συμφέροντα. Παιδιά, κοιτάξτε να πάμε κάνα 2-3 μέρες διακοπές, να πούμε και να κάνετε κανένα κρακατάο, κανένα μπαμπαμ και να έχουμε άλλα.
2: Τι να κάνετε κανένα?
1: Καραμπαμπαμ.
2: Καρακακάου, καραμπαμπάμ.
1: Κρακατάου.
2: Εσείς καταλαβαίνετε τι λέει. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
6: Γεια σας και στους δυο σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ για τη συντροφιά. Πάρα πολύ καιρό που μου χαρίζετε. Σε εσάς, κύριε Διογέννη, που φεύγετε πιο γρήγορα, καλά να περάσετε.
2: Ψέματα το κάνει.
1: Σας ευχαριστώ,
6: και τον κύριο Άρη που θα φύγει 10 του μηνός.
2: Όλα τα ξέρω. Χάζετε το πρόγραμμα του σταθμού, κύριε.
1: Σας ευχαριστούμε.
6: Είστε εξαιρετικοί και από καρδιάς είναι αυτά που σας λέω.
1: Το αντιλαμβάνομαι, κύριε.
6: Όχι λόγια παραπανήσια.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, υγεία να έχετε.
2: Έτσι κάνει, με αφήνει και φεύγει, καταλάβατε.
1: Σε αφήνω. Θες να κάτσω, ρε?
2: Όχι.
1: Τότε.
2: Και να ήθελα εγώ που έχεις παραστάσεις.
1: Ναι, καλά, δεν γίνεται. Μπαμ, μπουμ, η μυρί σου θα την κάνω. Αλλά άμα χρειαστεί. Ναι, χαίρετε.
7: Έλα, χαίρετε.
2: Έλα.
7: Ε.
1: Τι
7: φτιάνεις?
1: Καλά, εσύ πού είσαι?
7: Α, στο δρόμο εδώ. Αγναντία, περνάω όξο από το Ιπποκράτη τώρα.
1: Αγναντία.
2: Όξο από το Ιπποκράτη.
1: Ωραία θέα.
7: Τι γελάει
2: άλλος? Δεν τον ακούς τι λέει? Ωραία θέα.
1: Λέω τι τοποθεσία να την περιγράψουμε του Ιπποκράτη. Κρά κάνουμε να πάμε.
7: Καλά περπατάει από στέλνει σε Μουδανιών. Εκεί τα πρώτα φανάρια έχει λίγο, γιατί είναι κάτι κερανή, κάτι ανεβάζουν και δεν ξέρω.
2: Ναι.
7: Αλλά μετά περπατάει καλά. Οπότε νομίζω θα φτάσω εύκολα απέναντι και στο Καλοχώρι.
1: Στο εύχομαι.
7: Και εγώ σας εύχομαι να περνάτε ωραία, όμορφα.
1: Καλό κουράγιο.
7: Να πίνετε κανένα τσίπρο.
1: Όχι και κανένα, μα για κανένα δεν κάθομαι ήτσα.
7: Ο τρόπος του λέγει. Εσύ πήγες καμιά φορά και ήπιες μόνο κανένα?
1: Κανένα πώς. Αποκλείεται, αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ άμα πιω ένα, μετά ανοίγει το φλωτέρ.
7: Αρχικά ανοίγει το καλμπιλατέρ μετά και λέει...
1: Καλμπιλατέρ, φλωτέρ.
7: Βάρα, βάρα, κάργα.
1: Και άμα έχει καλά μυζικλίκια.
7: Άμα έχει καλά μυζικλίκια, γίνει συνταούλια από τα μυζικλίκια και μετά...
1: Άκηση γίνει συνταούλια.
7: Τα δικαριά τσίπρα για να χουνέψει.
1: Κοίταξε, άμα τρως και τουρσί μαζί, είναι χουνευτικό.
2: Και τουρσουνίδου.
1: Και τουρσουνίδου και τουρσουζούμι.
7: Πρώτης πάλις είχαμε φάει εκεί, ψήσαμε κάτι, έφερα πρόβατο από κάτω από τα τρίκα, αλλά φέραμε προβατήρες, εκεί σγούλια ιστορίες. Και μετά λέει πέρα του γείτονα, λέει πω ώρα φίλε, λέει σκάσαμε, κάτσε να πιούμε ουίσκι τώρα να χωνέψουμε.
2: Μπράβο.
1: Κοίταξε, με το ουίσκι όντως χωνέψεις, δηλαδή με το δεύτερο ξαναπεινάς κιόλα.
7: Εμείς ήψαμε το μπουκάλι για να χωνέψουμε και μετά πεινάσαμε.
1: Ένα, αυτό σου λέω. Μετά το ένα φίλο.
2: Βρήκε ο Φίλιππος τον Αθανάηλ. Άντε, άντε, οδηγάς.
7: Άντε.
1: Κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε τον Αθανάηλ.
2: Δεν θα προλάβω
1: δύο παροιμίες σε μία.
2: Δεν θα προλάβω να βάλω και.
8: Σήμερα είναι μια φανταστική μέρα. Μια ευλογημένη μέρα. Ήρθε η μάμα Γουάιρα.
1: Ήρθε
8: ο αέρας, ο άνεμος. Και τα πάντα χορεύουν. Είναι μια φανταστική ευκαιρία να παρατηρήσεις τα δέντρα που χορεύουν. Τα φύλλα που πετάνε, που χορεύουνε και αυτά. Μείνε λίγο, πάρε λίγο χρόνο από τις εργασίες σου και παρατήρησε. Τα πάντα χορεύουν, τα πάντα κινούνται. Και άρχισε και εσύ να κινείσαι, να κινείς την ενέργειά σου για να νιώθεις όλο και πιο ανάλαφρη, όλο και πιο αληθινή, όλο και πιο οργασμική.
1: Αυτό το τελευταίο ήταν που με συγκλώνησε.
2: Αφού ξέρω, συγκλονίζεσαι εσύ. Είσαι συγκλονιστικός.
1: Εγώ δεν μπορώ.
9: Καλημέρα, Έλληνες, Κυλινίδες και Έλληνες από τα χού της γης, η Μιχάλη Κλετρέντη. Ρε πρόεδρε, πότε θα έρθει αυτό το νερό, κόπιε πάλι. Κόπιε πάλι, δεν έχουν να δώσουν σκλάκι με τύπ νερό,
1: καλλιούρσαν.
9: Δεν έχουν να δώσουν στα γατάκια μου, καλλιούρσαν. Αν θα πιθάνε, ρε. Ρε, δεν έχουμε να φτιάσουμε φαΐ, ρε. Να
2: πιθούμε,
9: να κάνουμε μπάι, να πηγαίνουμε τα ρούχα μας. Ρε, τι κατάσταση είναι αυτή. Χαλάει αυτός αγωγός, δεν μπορείτε να το φτιάσει. Τι άλλος αγωγός είναι. Φτιάξτε τον επιτέλους, τι κοροϊδεύετε, δεν σας δίνει του κράτους λεφτά. Μπαλώματα φτιάχνει.
2: Μπαλώματα φτιάχνει.
1: Με μπαλώματα δεν γίνεται. Έχει πολλά γατάκια, δεν γίνεται. Πόσα μπουκάλια νερό να πάρει.
2: Έλατε.
1: Και τι να μαγειρεύει. Όχι, όχι, όχι. Θα πούμε και το νερό νεράκι. Ο Κυριάκος του Σαΐτσουτσου έχει δήλωση αριστερά. Δεξιά έχει παρετήσου τώρα τουρνά. Σιγά μην παρετηθεί και ο Αρβανιτίδης. Ποιος είναι, κλιματικής κρίσης. Εντάξει, πάω στο κεντρικό.
2: Ναι.
1: Μαζικό όχι στις νέες ταυτότητες και ουρές ντροπή σε όλη τη χώρα. Πι μικρό τελίτσα. Σάββας Αχιλλέος, τα διαβατήρια του Αντιχρίστου. Το προφητικό μήνυμα του αγγελιοφόρου του θανάτου και τα χαρακτηριστικά που θα φέρουν ενώ στην Κύπρο αφαιρέθηκαν από τις ταυτότητες στα ονόματα πατέρας και μητέρας. Θα είναι ο Άκιου Βου. Οι πολίτες απορρίπτουν τα ψηφιακά κλουβιά. Καλά, γίνεται χαμός, παιδιά. Πρέπει να πάρει την εφημερίδα, δεν προλαβαίνουμε. Πώς οι Τούρκοι έγιναν Τρόες και πώς ο δήμαρχος Δούκας έγινε Περικλής. Α, ετοιμάζω. Ο Νόλαν την καινούργια ταινία. Ο Νόλαν. Θα παίξει ο Δούκας.
2: Για δώσε.
1: Με του κουνάρι στο κεφάλι. Τι Άκης, τι Δημητράκης. Η κοινή διαδρομή της αμαρτίας. Στο κελί 33, ο Ατσαλάκωτος. Ποιος είναι ο Ατσαλάκωτος? Ο Αβραμότσουτσου. Αβραμόπουλος. Παιδιά, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και πάλι εδώ θα είμαστε. Από 1 Σεπτέμβρη. Από εμένα τεράστιο πουφ.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγώ» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την ηλεκτρόνικα. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την ηλεκτρόνικα. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν Ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
6: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
7: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
6: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
7: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming, η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη Θεσσαλονίκη αύριο Σάββατο αναμένεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 34 βαθμούς, στα Γενιτσά 36, στο Κιλκής 34, στην Κατερίνη 31, στις Σέρες 35, στον Πολύγυρο 30, στα Γρεβενά 33 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τον καιρό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 4.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59.
5: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Status 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

κανένας άλλος, όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο, μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
8: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
9: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
14: Έφτασες! Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9 και 96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1 και 25. Και Ξίξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
15: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
14: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3 και 95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7 και 95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
15: Άντε πες!
14: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
15: Ε, τότε θα ξαναπάω.
14: Supermarket Kansas.
15: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Μάχη με πολλαπλά πυρηνα μέτωπα σε όλη τη χώρα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Περισσότερες από 20 φωτιές ξέσπασαν από το πρωί στη χώρα, με τα δυσκολότερα μέτωπα να εντοπίζονται αυτή την ώρα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Στις φλόγες παραδόθηκαν σπίτια στο Φίχτη Αργολίδας και στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού περίπου 300 ατόμων από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό και από την παραλία της Πρέβελης στο Ρέθυμνο. Αυτή την ώρα εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό στην Αττική και το Κομπότι στην Άρτα λόγω φωτιάς. Για ένα ακόμη 24ωρο δίνεται μεγάλος αγώνας στο Ρέθυμνο μετά το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή του Ασώματου. Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή, ενώ η πυρκαγιά φαίνεται να μην απειλεί προς το παρόν τουλάχιστον τη Μονή Πρέβελης και το Φοινικό δάσος της περιοχής. Αυθαίρετες οι αναφορές ότι για τις φωτιές ευθύνεται το ηλεκτρικό δίκτυο, σημειώνει με ανακοίνωση του ΟΔΔΕ. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική και Εύβοια, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Σε εμπόλεμη κατάσταση, οι Θέουτα ξεπέρασαν τους 60.000 οι μετανάστες που μπήκαν στην πόλη, 34 νεκροί στην προσπάθειά τους να μπουν παράνομα στον Ισπανικό θύλακο. Η κατάσταση είναι απολύτως μη βιώσιμη και η Θέουτα δεν μπορεί να αντέξει άλλο αυτή την πίεση, δηλώνει ο δήμαρχος της πόλης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μιλά ανοιχτά για παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας. Γαλλία και Γερμανία δηλώνουν έτοιμες να βοηθήσουν την Ισπανία στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε επαφή με τις αρχές του Μαρόκου για την επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τον τεράστιο αριθμό μεταναστών στη Θέουτα, δηλώνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες στη Θέουτα απαράδεκτες. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένα 4χρονο κοριτσάκι φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τσακάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, έξω από ταβέρνα, όπου σύμφωνα με τον πατέρα της ανήλικης, ένα τσακάλι επιτέθηκε στην κόρη του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομία κλήθηκαν στο σημείο, με την 4χρονη να διακομίζεται με κακώσεις στο πρόσωπο για νοσηλεία στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Κλειστό σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να διασχίσουν στο στενό του Ορμούζ υπό Αμερικανική Αεροπορική Συνοδεία. Τα τάνκερ που δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που έχει χαράξει το Ιράν στο θαλάσσιο διάβλο επλήγησαν και διέκοψαν τον πλούν, ενώ 4 άλλα τάνκερ άλλαξαν πορεία και επέστρεψαν στις προηγούμενες θέσεις τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 από χώρο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 34 βαθμούς, στα Γιαννιτσά 36, στο Κιλκής 34, στην Κατερίνη 31, στις Σέρες 35, στον Πολύγυρο 30, στα Γρεβενά 33 και στην Καστοριά 32 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
7: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
8: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
9: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
10: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
18: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Λοιπόν, μεσημεράκι, απογευματάκι στον στάτους. Τώρα 4 η ώρα το λες μεσημεράκι ή το λες απογευματάκι? Είδες κάτι απορίες που έχουμε? Μεσημερό απογευματάκι στον στάτους για να μας καλύψω όλους. 4 και 4 φεύγετε πολύ σήμερα. Το βλέπω και στον χάρτη. Βλέπω και από το πρωί τι γίνεται στην πόλη. Βλέπω και από αυτοκίνητα που φορτώνονται για να φύγουν στα κοντινά ή μακρινά. Ανάλογα αν φεύγεις για που σου κου ή αν φεύγεις για περισσότερες μέρες για την άδειά σου.
1: Ποιος έχεις τις κάμερες?
0: Τις κάμερες, στα μάτια μου. Ξέρεις τι βλέπω εγώ, λόγω δουλειάς. Βλέπω πράγματα που, θα μου πεις τώρα σιγά το πράγμα, αλλά βλέπω και συγκρατώ πράγματα που θα πει ο άλλος, έλα μωρέ και τι. Αλλά μου είναι χρήσιμα για τη δουλειά μου. Το χειρότερο πράγμα είναι όταν, το χειρότερο, όταν φεύγεις που πρέπει να φορτώσεις πορπαγκάζ, να βάλεις πράγματα μέσα, ειδικά αν έχεις και παιδιά, έχεις πολύ πράγμα να φορτώσεις. Και εκεί πηγαίνει ο άντρας, έβλεπα έναν καημένο, ήταν φορτωμένος. Καροτσάκια, μπαγκάζια, σακούλες με διάφορα. Ανεβοκατέβαινε από το σπίτι, φώναζε άλλη πάνω από τον μπαλκόνι. Παναγιώτη, μην ξεχάσεις την τσάντα αυτή. Και ξανά κάτω, αυτός και ξανά πάνω. Όση ώρα περνούσα, τον έβλεπα από μακριά. Είχε ένα ύφος, ξέρεις, πότε θα τελειώσουμε. Βέβαια, αυτό είναι το. Το άχαρο κομμάτι, έτσι, να μην ξεχάσεις κάτι, να φορτώσεις, να φορτωθείς, γιατί μετά ξεκινάνε τα ωραία.

Λοιπόν, αυτή την ώρα βλέπω κολληματάκι στα Μάλγαρα, όχι σε πολύ μεγάλο μήκος, αλλά πρέπει να είναι γύρω στα 200 μέτρα, δηλαδή βλέπω μια καθυστέρηση, όχι ότι θα πάθετε τίποτα τρομερό τώρα εσείς που φεύγετε, αλλά θα... κάποια αυτοκίνητα εκεί στα διόδια, προφανώς γιατί φεύγει κόσμος. Ένα κολληματάκι έχουμε στην περιφερειακή, στο κλασικό εικονογραφημένο σημείο πάνω στα νοσοκομεία εκεί στο 424 προς ανατολικά. Και στο άλλο επίσης κλασικό σημείο, εκεί έχουμε σε μεγαλύτερο μήκος μποτιλιάρισμα προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας.

Πριν φύγει στη Μίσου, να κάνει μια στάση σε ένα από τα καταστήματα Μαρμαρίδη, γιατί οι άνθρωποι εκεί για σένα κάνουν τα καλύτερα. Εξαιρετικά έπιπλα, τεράστια ποικιλία και φανταστικές εκπτώσεις έως 50%. Οπότε δεν έχεις δικαιολογία για να μην αλλάξεις το σαλονάκι που γκρινιάζει τόσο καιρό η σύζυγος, έτσι. Και εκπτώσεις επίσης φανταστικές στο έπιπλα.gr.

0: Όσοι μετακινηθείτε βραδάκι αργά από τον περιφερειακό, το λέμε από το πρωί για να μην έχετε κάποια δυσάρεστη έκπληξη. Έχουμε κλειστό σήμερα το βράδυ, από τις 11 το βράδυ μέχρι και τα 10, μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, τμήμα της περιφερειακής λόγω έργων του flyover.
1: Αγάπη μου έχει μέσα, ξενιτιά, σκληρή και μπαμπέσα.
0: Μιλάμε για το ρεύμα πορείας προς δυτικά. Το ρεύμα προς ανατολικά είναι όλο κανονικά στην κυκλοφορία. 11 με 5 το βράδυ σήμερα το ρεύμα πορείας προς δυτικά θα είναι κλειστό ανάμεσα από τους κόμβους K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα.

Λοιπόν, δυστυχώς όλα αυτά υπό τις πολλές πυρκαγιές και μεγάλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Λέγαμε ότι έβγαινε ο Ιούλιος χωρίς μεγάλα και σημαντικά συμβάντα, παρεκτός την πυρκαγιά που είχαμε εδώ, η οποία ήταν και φωνική τέλος του προηγούμενου μήνα στη Λυτή, που είχαμε τους δύο νεκρούς, αλλά κατά τα άλλα ήταν ένας Ιούλιος ο οποίος δεν μας πέδεψε πάρα πολύ. Δυστυχώς τώρα στο φευγιό του φαίνεται να κάνουν τα καιρικά φαινόμενα, οι αέριδες δηλαδή, οι θυελώδεις που φυσάνε σε πολλά σημεία από χθες, και οι πυρκαγιές φαίνεται να κάνουν μια τρομερή επίθεση. Λοιπόν, τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι είναι κάτω στην Νότια Ελλάδα, είναι Αττική, είναι Βιωτία, έχουμε όμως και στην Άρτα μια φωτιά που καίει, έχουμε στην Αργολίδα και δυστυχώς τα τελευταία λεπτά, εδώ και κανένα μισάωρο, φαίνεται ότι η μεγάλη πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας πηγαίνει προς Αττική, γιατί έχουμε εκένωση του πόρτου Γερμανού.

Λοιπόν, παρακολουθούμε την πορεία των πύρινων μετώπων. Δυστυχώς δεν είναι πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν και οι πυροσβεστικοί κάποιες φορές. Βλέπαμε τι γινόταν τα περασμένα 24 ώρα χθες, ειδικά στο Ρέθυμνο, όπου λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν μπορούσαν να πετάξουν και ένα αέρια μέσα. Οπότε, όταν πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά, δυστυχώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν και θαύματα, έτσι. Απομακρύνθηκε κόσμος. Περίπου 300 άτομα απομακρύνονται ακόμα και τώρα που μιλάμε από την παραλία, από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας. 59 άτομα απομακρύνθηκαν με το λιμενικό από την Πρέβελη, από το Ρέθυμνο, που εξακολουθεί εκεί με τη μάχη με τις φλόγες. Και έχουμε δυστυχώς και ένα 112, μια καινούργια πυρκαγιά, το τελευταίο μισάωρο περίπου ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Ποικίλο Όρος, στην περιφερειακή του Εγάλεο.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα στη Θέουτα συνεχίζεται εκεί η μάχη για το μεταναστευτικό. Έχουμε τεράστια προβλήματα στη Θέουτα και αυτό πλέον το αναγνωρίζει όχι μόνο η Ισπανία αλλά και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συνεχείς δηλώσεις από αξιωματούχους, από πρωθυπουργούς, προέδρους χωρών και από την Von der Leyen για το θέμα. Δεν με θέλει το μικρόφωνο σήμερα, κάτι έχει μαζί μου. Το ταλαιπωρώ μάλλον τις τελευταίες μέρες. Πες Γιάννη.
1: Τι να πω, και παρατηρώ ότι μόνο σε σένα το κάνει αυτό.
0: Γι' αυτό λέω, δεν με θέλει, δεν με... Πού θα
1: μήπως,
0: πάει.
1: Μήπως να αλλάξεις εδώ μικρόφωνο.
0: Τι να κάνω, πώς θα τα αλλάξω.
1: Να έρθεις από εδώ δηλαδή. Από εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, έφτιαξε.
0: Ναι. Ναι, όχι, Γιώργο, δεν το πλησιάζω. Δεν το έχω καθόλου κοντά, ούτε καν. Λοιπόν, να πάμε να το ξαναπάω λοιπόν για τη Θέουτα, γιατί εκεί γίνεται πραγματικά πανικός. Το τελευταίο, ειδικά 24ωρο, γίνεται πραγματικά πανικός. Βγήκε ο δήμαρχος εκεί της πόλης, του ισπανικού θυλάκου, της Θέουτα, και είπε ότι έχουμε πάνω από 60.000 παράνομους μετανάστες, οι οποίοι εισέβαλαν στην πόλη της Θέουτα μέσα σε μία μόλις μέρα. Έβλεπα πλάνα με μετανάστες παράνομους οι οποίοι στην κυριολεξία τρέχανε σε κεντρικούς δρόμους, σε κάποια λεωφόρο, ήταν μεγάλος δρόμος, δεν ήταν τίποτα στενά μες στην πόλη, τρέχανε δίπλα από τα αυτοκίνητα, άλλοι που βγαίνανε μέσα από τις καρότσες φορτηγών, πιθανώς εκεί είχαν βρει κάποιο πρόχειρο καταφύγιο για να μπορέσουν να πάνε κάπου πιο κάτω, όπου μπορούν πιο μακριά. Άλλοι, αυτά είναι βίντεο τώρα που τραβάνε οι ίδιοι κάτοικοι, έτσι. Κατά τη διάρκεια της θεσινής νύχτας, μετανάστες οι οποίοι είχαν σκαρφαλώσει από λούκια, από μπαλκόνια, προσπαθούσαν να μπουν σε σπίτια, φαντάζομαι για να κλέψουν. Γιατί ήρθαν με τα ρούχα που φορούσαν, έτσι. Και γιατί δεν υπάρχουν υποδομές εκεί να δεχθούν 60.000 κόσμου μέσα σε ένα 24ωρο. Άλλος είχε πατήσει πάνω στο κλιματιστικό, στον πρώτο όροφο και προσπαθούσε να μπει μέσα στο σπίτι. Τρομερές εικόνες, έτσι. Λοιπόν, ο δήμαρχος της πόλης λέει ότι δεν μπορεί η Θέουτα να σηκώσει όλο αυτόν τον όγκο που ήρθε ξαφνικά στην πόλη, των 60.000 ανθρώπων. Έχουμε και 34 νεκρούς δυστυχώς από ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν παράνομα στην πόλη. Οι περισσότεροι από αυτούς έρχονται διαθαλάσσεις, κολυμπώντας 5 χιλιόμετρα περίπου. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί. Μέχρι χθες το βράδυ, απέναντι σε αυτές τις ορδές των χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων παράνομων μεταναστών, η δύναμη εκεί που φυλάει το φράχτη και τα σύνορα, πώς να το πω, γιατί είναι από τη θάλασσα μπαίνουν, ήταν 55, λέει, αστυνομικοί. 55 αστυνομικοί. Αργά το βράδυ ο Πέδρο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, είπε ότι θα μετακινηθούν άλλοι 60 στρατιωτικοί και αστυνομικοί προς τη Θέουτα. Δηλαδή το σύνολο 110 άνθρωποι, πες εσύ και 150 εναντίον, προκειμένου να προστατεύσουν την πόλη αυτή από δεκάδες χιλιάδες παράνομους μετανάστες.

Γερμανία και Γαλλία δηλώνουν έτοιμες να βοηθήσουν την Ισπανία στην μάχη της Θέουτα, γιατί είναι σε εμπόλεμη κατάσταση επί της ουσίας η Θέουτα. Ο ίδιος ο Πέδρο Σάντσεθ, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, είπε ότι υπάρχει σαφής παραβίαση της ισπανικής κυριαρχίας από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μπουν παράνομα από τη Θέουτα και μετά στην Ισπανία. Η Φόντερ Λάιεν χαρακτήρισε τις εικόνες απαράδεκτες και είπε ότι θα υπάρξει συντονισμός. Εγώ απορώ γιατί δεν έχει πάει ακόμα δύναμη της Frontex εκεί, για να είμαι ειλικρινής, γιατί στις κρίσεις αυτές ειδικά πρέπει να υπάρχει γρήγορος συντονισμός και ενεργοποίηση της Frontex.

Δυστυχώς κάποια πράγματα εδώ πληρώνονται, όπως λέει αυτή η έκφραση που χρησιμοποιούμε πολλές φορές, έτσι, όλα εδώ πληρώνονται. Από τη μια είναι η κυβέρνηση του Σάντσεθ που πριν από μερικές μέρες είπε ότι όποιος έρχεται, λέει, μέσω θαλάσσης, κολυμπάει για να έρθει, λέει, στην Ισπανία, δεν θα επιστρέφεται πίσω με διαδικασίες εξπρές. Τώρα, δίνοντας έτσι ένα σήμα προς κάποιους που θέλανε να μεταναστεύσουν παράνομα με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, αυτά τα μαζικά μηνύματα που λέγαμε και στην πρωινή εκπομπή που κάναμε, ότι φύγανε μηνύματα μέσω Instagram, μέσω οποιοδήποτε δικτύου, social media κτλ, μέσω WhatsApp, για το πώς να φτάσει στη Θέουτα με το hashtag πρόθυσέ το, για να πάει δηλαδή το μήνυμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους επίδοξους παράνομους μετανάστες. Από την άλλη, η απόφαση κυβερνητική της κυβέρνησης Σάντσεθ τον περασμένο Απρίλιο για νομιμοποιήσεις εξπρές 500.000 παράνομων μεταναστών οι οποίοι ζουν χωρίς έγγραφα στην Ισπανία, προφανώς άνοιξε η όρεξη σε κάποιους. Να συλλογιστώ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και εγώ να σας θυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής Status Express είναι η εταιρεία InfoTrust. Αν λοιπόν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στην ομάδα, τη μεγάλη ομάδα της InfoTrust, γιατί είναι το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία, απολαμβάνοντας πολλά προνόμια που έχει στη φαρέτρα της η InfoTrust. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα, συμπλήρωσε την αίτηση εργασία σου ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό Toyotomi εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό Toyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών Toyotomi και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
6: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
8: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

θέλω να είστε ψύχρεμοι. Εσείς που κινείστε στην περιφερειακή αυτή την ώρα, είστε πολύ δύσκολα. Αν έχει κάποιος εικόνα από την περιφερειακή αυτή την ώρα, κυρίως το ρεύμα που πηγαίνει προς δυτικά, γιατί εκεί έχουμε πραγματικά μεγάλο μποτιλιάρισμα, να δούμε τι συμβαίνει, γιατί ο δορυφόρος μας βγάζει δύο συμβάντα με οχήματα. Τώρα είναι μικροσυγκρούσεις, είναι ακινητοποιημένα λόγω βλάβης, πάντως κάτι υπάρχει εκεί. Αν κάποιος έχει εικόνα, στο Viber 6908-357-800, στο 2310-513-000, 2311-82-1050, για να μπορέσουμε να μάθουμε κι εμείς να πληροφορήσουμε και τους υπόλοιπους ακροατές στο μεταξύ τι συμβαίνει. Αν πάντως θέλετε να πάτε προς δυτικά, μην πάρετε την περιφερειακή αυτή την ώρα. Υπάρχουν πολύ καλύτερες επιλογές από το κέντρο της πόλης.

0: Ναι, με τα 1-2 λεπτά που περάσανε που ακούγαμε το έγινε ακόμη χειρότερη κατάσταση στην περιφερεια και δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Δεν την παίρνετε απλά προς το παρόν μέχρι να δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι στην επόμενη εκπομπή θα καθαρίσει ο περιφερειακός και το βλέπω από τις σίγουρα 5 και μετά, έτσι. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτή την ώρα εκεί. Λοιπόν, για να πάμε και στα πολιτικά μας κουτσομπολιά, γιατί εντάξει, κάποια πράγματα τώρα κουτσομπολιά είναι, έτσι, δεν είναι και φοβερά σοβαρά πολιτικά ζητήματα, αλλά δείχνουν το ποιόν κάποιων ανθρώπων και τι γίνεται και μέσα στο κεφάλι τους και τι. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες η Κωνσταντοπούλου, επειδή έχει αρχίσει και χαλαρώνει η κατάσταση στη Βουλή, πλακώνεται με όποιον βρει μπροστά της. Πλακώνεται με την πρώην εργαζόμενή της, τη Βασιλική Τιμπολίζου, τη δημοσιογράφο. Ξαφνικά μας λέει ότι δεν είναι, λέει, αυτό το όνομά της, είναι από την Τυφλίδα, είναι άλλο το όνομά της. Στο μεταξύ, η Πολίζου δεν ήταν μόνο απλά εργαζόμενη στο κόμμα. Γιατί στην αρχή κάτι έλεγε όταν είχε ξεσπάσει το θέμα αυτό με την Πολίζου, γιατί ζητάει δεδουλευμένα η Πολίζου. Λέει ότι δεν την έχουν πληρώσει κάποια δεδουλευμένα. Πριν από πολλούς μήνες έγινε αυτό. Τότε κάποιοι λέγανε ότι δεν ήταν, λέει, εργαζόμενη στο κόμμα, λέει η Πολίζου. Εγώ την είχα δει την Πολίζου. Μέχρι τότε που μας έκανε τη χάρη και ερχότανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πριν από κανένα 2 χρόνια ήταν στην έκθεση που η κοπέλα έτρεχε πίσω από την Κωνσταντοπούλου συνεχώς, πώς κάνει το ευσυνείδη το γραφείο τύπου, έβγαζε φωτογραφίες την ώρα που έδινε συνέντευξη Κωνσταντοπούλου, κανόνιζε τα ραντεβού της. Όποιος ήθελε να κλείσει ραντεβού με την Κωνσταντοπούλου εκείνο το διάστημα, με την Βασιλική μιλούσε. Δεν ξέρω κανένα να το κάνει αυτό εθελοντικά. Εθελοντικά να προσφέρεις κάποιες ώρες, ας πούμε, εργασίας, ναι. Αλλά να τρέχεις πάνω κάτω Θεσσαλονίκη, Αθήνα και να απαντάς στα τηλέφωνα και να κανονίζεις όλο το πρόγραμμα της Κωνσταντοπούλου με τα ραδιοτηλεοπτικά, νομίζω κανένα συνάδελφος δημοσιογράφος δεν το κάνει αυτό εθελοντικά, έτσι. Πες το, Γιάννη, πες το, ναι, ναι, ναι. Ρώτα, μην...
1: Να δω πώς θα το σχολιάσεις.
0: Για πες.
1: Τα γυαλιά της Μέτα στον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Άλλο θέμα αυτό, τώρα μην με πας άλλο θέμα.
1: Κουτσομπολιό.
0: Α, κουτσομπολιό. Απάντησε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Καταρχάς έχουν, λέει, μια λειτουργία η οποία είναι απενεργοποιημένη από την εταιρεία και δεν γράφει το γυαλί. Είναι λίγο αστείο αυτό το θέμα. Είναι λίγο, πώς να σου το πω τώρα, λίγο.

0: χαζό. Το έφερε και ο Διδονής στη Βουλή και πολύ γελούσα. Γιατί ο Διδονής είναι και καθηγητής πανεπιστημίου και λέω φοβερό θέμα. Φοβερό πραγματικά. Κοίταξε, κανονικά αυτό τώρα το γυαλί, εντάξει, προφανώς είναι κάτι που δεν θα ήθελα να το έχω εγώ μπροστά μου, δηλαδή να με γράφει κάποιος και να μην το ξέρω, έτσι. Αλλά όπου πάει ο Άδωνης, γεγονός είναι ότι γράφουν απ' έξω και γύρω-γύρω 700 κάμερες. Δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Άρα και είναι και κανάλια και είναι και άνθρωποι με τα κινητά για τα site. Δηλαδή γράφουν 700 κάμερες, ξέρω εγώ. Απ' την άλλη πλευρά, ο ίδιος είπε ότι κοιτάξτε, λέγω, το έχω λέει γιατί μπορεί να κάποια στιγμή να γίνει κάτι. Μπορεί να του την πέσει κάποιος και να πρέπει, λέει, να έχω αποδεικτικά στοιχεία για το πώς έγινε, ας πούμε, μια κατάσταση, πώς προκλήθηκε μια φάση, να το πω έτσι. Δεν είναι, δηλαδή είναι. Άστα να πάνε τώρα, τι να λέμε. Συν το γεγονός ότι κάνουν 600 ευρώ,
1: εννοείται.

0: Λοιπόν, για να επιστρέψω στο άλλο πολιτικό κουτσομπολιό, χτες είχαν πάλι ένα επεισόδιο «Υπολίζουμε την Κωνσταντοπούλου» εκεί στο κηλικείο των αστυνομικών, και ποια είναι αυτή και γιατί είναι εδώ μέσα και πού είναι η ταυτότητά σου και βγάλτε την έξω. Φώναξε η Κωνσταντοπούλου το φρούραρχο, συνόδευσε, λέει, την κυρία Πολύζου έξω, ήρθε και περιπολικό γιατί η Κωνσταντοπούλου κάλεσε το 100. Πάλι, λέει, κατέγραφε το σκηνικό με το κινητό της, πράγμα το οποίο είναι παράνομο, έτσι, είναι κακούργημα. Η παράνομη βιντεοσκόπηση είναι κακούργημα. Είμαστε μια χώρα που έχουμε φοβερά αυστηρή νομοθεσία στα προσωπικά δεδομένα.
1: Αυτό όμως δεν είναι γνωστό στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Εννοείς στην κοινωνία.
1: Το αγνοούν,
0: σου έχω πει, μην μπαίνεις στην καλή σου φωνή όταν μιλάς μαζί μου. Ακούγεσαι πολύ καλύτερος από μένα.
1: Τι να κάνω,
0: πλάκα
1: δηλαδή.
0: Κάνω. Όχι, αυτή είναι η φυσική σου φωνή, ακριβώς. Ναι. Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, το να με τραβήξει εμένα κάποιο στο δρόμο χωρίς τη θέλησή μου και να το δω και κάπου ανεβασμένο, ειδικά, είναι άστα να πάνε. Ή απλά και να με τραβήξει κάποιο. Να θυμίσω ότι μία από τις πολλές άρσεις ασυλίας και καταγγελίες που έχουν γίνει για την Κωνσταντοπούλου, γιατί πάει υπόθεση στα δικαστήρια και σε βαθμό κακουργήματος, είναι η παράνομη βιντεοσκόπηση στη δικαστική αίθουσα και εκτός της δικαστικής αιθούσης για την δίκη των Τεμπών, όταν τραβούσε μια αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και ενώ είναι νομικός η ίδια, της έλεγε η αστυνομικός, μια πολύ ψύχρεμη γυναίκα, πολύ δομημένη και συγκροτημένη προσωπικότητα, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν είναι εύκολο να δέχεις τέτοιες επιθέσεις και μάλιστα να σε καταγράφουν εκείνη την ώρα με το κινητό, και το κάνει προφανώς σκοπίμως για να χάσει άλλη ο άλλος την ψυχραιμία και να καταγράψει την έντονη αντίδραση. Πράγμα που δεν το έκανε όμως η γυναίκα αυτή, ήταν βράχος. Και της λέει,
1: να τη τζουβαλιάσει.
0: Βιντεογραφείτε, λέω. Βιντεοσκοπείτε παράνομα. Είναι αυτό που κάνετε, είναι παράνομο. Και αυτή συνέχιζε εκεί με την ιστερία και όλα αυτά τα γνωστά. Είναι παράνομη λοιπόν η βιντεοσκόπηση. Και είναι και. Και είναι και κακούργημα, έτσι. Δεν είναι μικρό δηλαδή πράγμα. Δεν είναι ένα πλημέλημα απλό. Αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου συνεχίζει και το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε χθες αυτό το περιστατικό, ένταση και πάλι. Έγινε ο έλεγχος από την αστυνομία. Το πρώτο πράγμα που ζητάει η αστυνομία όταν σε πιάνει ή τέλος πάντων σου λέει, κυρία μου, δώστε μας τα στοιχεία σας, είναι η ταυτότητα. Δεν είχε ταυτότητα η Βασιλική πάνω του, την πήγανε, λέει, στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Το θυμάσαι αυτό, εξακρίβωση, ναι, στοιχείων. Ναι. Μπράβο. Ναι. Εγώ πάντα έχω ταυτότητα μαζί μου, γιατί. Λέω ότι τώρα να στραβά στο τμήμα για το τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, η Πολύζου δεν είχε ταυτότητα. Και τώρα σήμερα έχουμε συνέχεια στο σύριαλ αυτό.
1: Πολύ ωραία.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ναι. Τώρα εγώ δεν θεώ, θα θες εσύ. Μη είπες, θα πάρε τηλέφωνο το απόγευμα.
0: Σας είπα το βραδάκι, αγαπητέ μου. Το βραδάκι.
1: Το βραδάκι πώς, εσύ σε 10 λεπτά τελειώνεις, έχετε βγαλάς.
0: Δεν είναι βραδάκι τώρα, είναι βραδάκι, ντάλα είναι ο ήλιος έξω ακόμα.
1: Ο κύριος Γιάννης Ρέπιτς είναι εκεί.
0: Ο κύριος Γιάννης Ρέπιτς είναι εδώ και με βοηθάει.
1: Μπορώ
0: είναι
1: να
0: στο πλευρό μου.
1: Μπορώ να ακούσω.
0: Δεν την ακούτε τόση ώρα τη φωνή του Γιάννη. Γιάννη, πες κάτι να σε ακούσει, σε παρακαλώ, γιατί θα τελειώσουμε γρήγορα. Τι θερμοκρασία έχετε εκεί που είστε, αγαπητέ μου?
1: 32, 35.
0: Αποκλείεται, αποκλείεται, αποκλείεται. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Αφιερωμένο το τραγούδι. Ακούστε λίγο. Εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, εγώ δεν είμαι μουσικός παραγωγός, έτσι. Κάνουμε κάποιες λίγο πιο χαλαρές εκπομπές από το διάστημα λόγω καλοκαιριού. Πέφτουν λίγο οι ρυθμοί, τους ρίχνουμε και εμείς, γιατί ο κόσμος δεν είναι για πολλά πολλά. 33, 34, 35 βαθμούς Κελσίου κτλ. Μην κάνετε τη ζωή μας πιο δύσκολη. Δεν είναι μουσικές εκπομπές εδώ, ή ράδιο Χαλάστρα, ή ράδιο Σύνδος, ή ράδιο Νταλκάς FM, ή ράδιο Ντέρτι, να ζητάτε τραγούδια. Αν θέλετε να ζητήσετε κάποιο τραγούδι, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber ή κάντε το σε μια μουσική εκπομπή. Και σας είπα και το πρωί, ο Γιάννης Ρέπιτς έχει εξαιρετική μουσική το βράδυ, εκπομπή, φανταστική. Αν ταιριάζει το τραγούδι που ζητάτε, δεν μπορείς να ζητήσεις Στράτο Διονυσίου στο Γιάννη το Ρέπιτς που το βράδυ θα πέσει jazz και swing και pop, ας πούμε. Ευχαρίστως, έτσι. Γιάννη, δεν παρεμβαίνω στην εκπομπή σου. Ελπίζω να μην το λαμβάνεις έτσι.
2: Πολύ καλά κάνεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρέπιτς.
2: Πολύ καλά κάνεις.
0: Λίγο την κατανόησή σας, έτσι.
2: Οπωσδήποτε.
3: Για καρδιά έχεις πέτρα. Τις πληγές μου μέτρα.
0: Συγγνώμη μου, γελά. Κατερίνα, αυτός πρέπει να είναι, ναι. Από τα ξημερώματα.
3: Παρηγόρησε με. Φόβος και αγωνία. Μη μ' αφήνεις.
0: Anyway.
3: Στην τρέλα θέλω σκλάβος.
0: Anyway, που λένε και στο χωριό μου. Anyway. Λοιπόν, το νέο επεισόδιο στην κόντρα ζωής Κωνσταντοπούλου Βασιλικής Πολύζου είναι το γεγονός ότι η Πολύζου έδωσε εντολή στον δικηγόρο της, στο Φαΐλο τον Γρανιδιώτη, να καταθέσει αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου, ζητώντας αποζημίωση μισό εκατομμύριο ευρώ, μισό εκατομμύριο ευρώ, για επεισόδιο προσβολής τιμής και της υπόλοιψής της. Αυτό δεν είναι για το χθεσινό, γιατί έχουν σειρά επεισοδίων. Το χθεσινό τώρα, στα κοντά θα γίνει αυτό. Αυτό είναι για το επεισόδιο που είχαν στις αρχές Ιουλίου στο περιστήλιο της Βουλής, όταν ήταν εκεί με άλλο κόσμο, κοινοβουλευτικούς συντάκτες, βουλευτές κτλ. Και φώναζε, είναι εδώ πάλι αυτή η απατεώνισσα. Μην κάνεις έτσι, Γιάννη μου.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάλι καλά που είστε και εσείς οι νορμάλ ακροατές και τρολάρετε τώρα στο Viber. Σας ευχαριστώ πολύ. Γράφει εδώ ο Θανάσης, ούτε μία αφιέρωση, λέει, ένα δύο ώρες δεν μας αφήνεται να κάνουμε, λέει, αλήτες, λέει, εκεί στο στάτους.
1: Δεν μου λείπεις κι ούτε σε αναζητάω.
0: Μελίνα μου, ευχαριστούμε πολύ, Μελίνα.

0: Πάμε.
1: Λοιπόν, αυτή η εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στον Περιφερειακό είναι πραγματικά μία σπάνια εικόνα. Είναι μπλοκαρισμένα και τα δύο ρεύματα, κατά κόκκινα. Δεν μιλάμε απλά για χαμηλές ταχύτητες, μιλάμε για κανονικό μπλοκάρισμα. Από δυτικά προς ανατολικά ξεκινάει το πρόβλημα λίγο πιο κάτω από την Ευκαρπία και φτάνει μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου με μποτιλιάρισμα. Και από το άλλο ρεύμα το πρόβλημα ξεκινάει από τα Κωνσταντινοπολίτικα και φτάνει επίσης μέχρι το Επταπύργιο. Εκεί δηλαδή είσαι απέναντι και βλέπεις τον άλλο, είναι επίσης μποτιλιαρισμένος, εκεί αρχίζει και καθαρίζει το ένα ρεύμα και το άλλο.
2: Εξαφανίστηκαν και τα αυτοκινητάκια.
1: Όχι, όχι. Έχουμε ακόμα θέμα με τα περιστατικά εκεί. Δεν έχουν φύγει τα θέματα με τα οχήματα. Αλλά είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα από πάνω μέχρι κάτω. Στην πραγματικότητα είναι το μισό το ένα το ρεύμα μποτιλιαρισμένο και το μισό από την άλλη πλευρά μποτιλιαρισμένο. Και τα δύο φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι εκεί στο Επταπύργιο και μετά καθαρίζει.

0: Παρακαλώ τους συναδέλφους που είναι αυτό το διάστημα σε άδεια να μην μας τρολάγουν κιόλας στα Messenger. Κάνουμε υπερπροσπάθεια εδώ, κύριε Βουτσελά. Τουλάχιστον στείλε σε ποια παραλία σε βρίσκουμε. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης ο Βενιέρης που είναι πάνω, Άλπης προς Άλπης, μας πήρε τηλέφωνο και χθες και σήμερα φυσικά για να δει τι γίνεται στο ραδιόφωνο, δεν το συζητάμε. Και χθες και σήμερα είναι πολύ δύσκολες θερμοκρασίες εκεί, Ελβετία, Άλπης και τα λοιπά. Εμένα χθες με ρωτάει συγκεκριμένα ο Δημήτρης, τι γίνεται, λέει, πώς είστε εκεί, λέει, με τη ζέστη. Λέω, Δημήτρη μου, 32-34 βαθμούς κάπου εκεί. Λέω, μια χαρά, ούτε κλαίει ούτε γελάει, καλοκαίρι είναι στο κάτω-κάτω, θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερα, ωραία είναι, δεν είναι άσχημα. Λέω, εσείς, εμείς, λέει, 40 βαθμούς Κελσίου. Και δείχνει η εφαρμογή ότι μέσα στη μέρα, λέει, μπορεί να φτάσει και 42. Τι λες, ρε παιδί μου, λέω.
1: Στο κέντρο της Ευρώπης.
0: Ναι. Και σήμερα που μίλησα πάλι με την Κατερίνα την Νικολάου, το ίδιο το πρωί, έτσι, 38 βαθμούς περίπου έδινε για σήμερα.
1: Μάλιστα.

Λοιπόν, αυτά τα λίγα από μένα σήμερα. Θα έχουμε δελτίο ειδήσεων σε 3-4 λεπτά. Ωραίο τραγούδι, Γιάννη μου, πολύ ωραίο. Και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, ο Απόστολος Αυδελάς εδώ, όσο εσείς παραμένετε δυστυχώς μποτιλιαρισμένοι. Μιλάμε για το απόλυτο μποτιλιάρισμα. Τέλος Ιουλίου στην περιφερειακή γίνεται ο χαμός και στα δύο τα ρεύματα. Αντιθέτως, το κέντρο, να ξέρετε, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα σε όλους. Εύχομαι... Α, ο Στίβ εδώ στέλνει μήνυμα. Βιργινία λέει, έχουμε τραυματίες στο ατύχημα προς δυτικά. Στίβ, ευχαριστώ πολύ, αν έχεις κάτι στείλε για να το δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, άρα έχουμε και σοβαρό περιστατικό εκεί. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, για οτιδήποτε νεότερο για τον περιφερειακό, έτσι κι αλλιώς έχει το νου του Απόστολος εδώ που συνεχίζει. Όλοι οι άνθρωποι του ΣΤΑΦ έχουμε το νου μας, έτσι κι αλλιώς στην κίνηση και στους δρόμους, για να σας βοηθάμε. Και μαζί τα λέμε αύριο Σάββατο, εκτός από τα δελτία ειδήσεων, εκπομπούλα, αύριο Σάββατο στις 10.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρέση. Μάχη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σήμερα, με τους ισχυρούς ανέμους δυστυχώς να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Περισσότερες από 25 φωτιές ξέσπασαν από το πρωί σε όλη τη χώρα, με τα δυσκολότερα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου εκενώθηκαν οικισμοί. Στις Φλόγες παραδόθηκαν σπίτια στο Φίχτη Αργολίδας και στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Την ίδια ώρα 254 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία του Αγίου Βασιλείου υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν επίσης από το Λιμενικό, από την παραλία της Πρέβελης στο Ρέθυμνο. Συναγερμός σήμανε λίγη ώρα πριν στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιφερειακή Εγάλεο. Το 112 έστειλε μήνυμα μάλιστα για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από τα νεόκτιστα Ασπροπύργου. Νωρίτερα, εντολή εκένωσης δόθηκε για τους κατοίκους σε Πόρτο Γερμενό στην Αττική και στο Καμπότι της Σάρτας λόγω φωτιάς. Για ένα ακόμη 24ωρο στο μεταξύ δίνεται μεγάλος αγώνας στο Ρέθυμνο μετά το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χτες στην περιοχή του Ασώματου. Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική και Βιωτία, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σε εμπόλεμη κατάσταση, οι Θέουτα ξεπέρασαν τους 60.000 οι μετανάστες που μπήκαν στην πόλη μέσα σε ένα 24ωρο, 41 συνεκροί στην προσπάθειά τους να μπουν παράνομα στον Ισπανικό θύλακο. Η κατάσταση είναι απολύτως μη βιώσιμη και η Θέουτα δεν μπορεί να αντέξει άλλο αυτή την πίεση, δηλώνει ο δήμαρχος της πόλης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μιλά ανοιχτά για παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας. Γαλλία και Γερμανία δηλώνουν έτοιμες να βοηθήσουν την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε επαφή με τις αρχές του Μαρόκου για την επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τον τεράστιο αριθμό μεταναστών στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες στη Θέουτα απαράδεκτες. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη, καθώς 4χρονο κοριτσάκι φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τσακάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ στην οδό Αγνώσου Στρατιώτη έξω από ταβέρνα, όπου σύμφωνα με τον πατέρα της ανήλικης ένα τσακάλι επιτέθηκε στην κόρη του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία κλήθηκαν στο σημείο, με την 4χρονη να διακομίζεται με κακώσεις στο πρόσωπο για νοσηλεία στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Κλειστό σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα, θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ υπό Αμερικανική Αεροπορική Συνοδεία. Τα τάνκερ που δεν ακολουθούσαν τη διαδρομή που έχει χαράξει το Ιράν επλήγησαν και διέκοψαν τον πλούν, ενώ 4 άλλα τάνκερ άλλαξαν πορεία και επέστρεψαν στις προηγούμενες θέσεις τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης.
3: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 34 βαθμούς, στα Γενιτσά 36, στο Κιλκής 34, στην Κατερίνη 31, στις Σέρρες 35, στον Πολύγυρο 30, στα Γρεβενά 33 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
1: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
3: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
3: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Πάτερ ημών, εν της φρονήσα και στείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα. Ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο. Του παρήγγειλε τα ειδόνια. Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
3: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

0: Τι έκανε πάλι εχθές το αγόρι μας, τι έκανε το αγόρι μας πάλι εχθές, τι έκανε. Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Δεν ακούγεσαι? Γκολ για τον ΠΑΟΚ, έτσι, έτσι. Κάθε Δευτέρα, κάθε Παρασκευή θα λέτε γκολ για τον ΠΑΟΚ, κάθε Δευτέρα θα λέτε γκολ για τον ΠΑΟΚ.
1: Σ' ακούει και ο φίλος μου, ο Σάκης ο Παυλίδης.
0: Ο Σάκης ο Παυλίδης τι είναι, το ΑΠΕ?
1: Όχι, ο...
0: Ο Πετρίδης είναι.
1: Ο άλλος είναι ο Πετρίδης.
0: Ο Πετρίδης.
1: Ο ΑΠΕ.
0: ΑΠΕ, γεια σου Πετρίδη, γεια σου και τον Παυλίδη. Άλλον σε ήδη έχεις να δώσουμε τώρα που είμαστε σε φόρμα δηλαδή. Πάρε τι έκανε το παλικαράκι μου εχθές. Δηλαδή το δεύτερο πώς το ευχαριστήθηκα ρε παιδί μου.
1: Ναι, το παράδοχο.
0: Από εκεί που πήρε την μπάλα, πάρε, πάρε, πήγε, πήγε, το καταευχαριστήθηκα. Να σε κρατήσει θέλει. Όλο χαρέσιμο, όλο χαρέσιμο για να γίνει.
1: Αν σας τον ζητήσει η Ρεάλ θα τον δώσετε?
0: Ποιος θα τον ζητήσει?
1: Η Ρεάλ, η Ρεάλ.
0: Γιατί η Ρεάλ είναι πιο μεγάλη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα καλά. Δεν θέλω χαζά να λέμε. Δεν θέλω χαζά να λέμε. Εντάξει.
1: Η Μπιαγκονέρη.
0: Τι είναι αυτή ρε που μιλάς τώρα εδώ πέρα? Μιλάμε για ΠΑΟΚ ρε. Ξέρεις τι σημαίνει ΠΑΟΚ? Και μιλάς με έναν φίλο από τα τσιμέντα. Τα καρεκλάκια ήρθαν μετά. Δεν σε παρακαλώ τώρα. Ρε Θόδωρε, ρε Ασλανή, τι λέει τώρα εδώ πέρα? Ρε Θόδωρε, στο ασπρόμαυρο σταυρό, τι λέει τώρα πέρα? Βάλτο! Έχω πάρει μία χαρά εχθές.
1: Α, θες το πάρω, Βάλτο, μετά.
0: Μετά. Έχω πάρει χαρά εχθές με αυτή την νίκη και κυρίως με αυτό το παιδί που έβαλε τα δύο γκολ.
1: Στο γήπεδο ίσου?
0: Όχι, όχι. Ξέρεις, ο Ντέλιας στην εθνική ομάδα είναι ο αναπληρωματικός του Μπακασέτα. Ρε Γιωβάνοβιτς, κούλα λίγο τα μαλλιά σου να γίνουν μαύρα. Λοιπόν, σήμερα πήγα στη γιατρό μου, την Ευαγγελία τη Μανάβα. Γενική ολιστική είναι αυτή, με βάλε τα αυτά. Και είδε...
1: Τι αυτό κάθε... σου βάλε?
0: Με δίνει δύο και κρατάω σιδεράκια. Δύο τσουτσουνάκια. Μην γελάς, είναι σοβαρή εκπομπή. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε εσύ, άρχισε τα γέλια. Α, δεν ξεκίνησε η εκπομπή, γι' αυτό γελάς. Ναι, δεν ξεκίνησε ακόμα η σοβαρή εκπομπή. Με έδωσε, κρατούσα τα τσουτσουνάκια έτσι και στην τηλεόραση απέναντί της έβγαιναν διάφορα.
1: Τι ήταν αυτά, οι ορμές σου?
0: Α, στην τεστοστερόνη είπε, λέει, πρέπει να φυλαγόμαστε από σένα. Μην γελάς, δεν είναι σοβαρή. Λοιπόν, άκου τι μου είπε.
1: Με ιατρική γνωμάτευση.
0: Ναι, ναι, άκου τι μου είπε η φιλενάδα με εδώ, η Ευαγγελία, η Μανάβα. Τι μου είπε? Αυτή, ξέρεις, στη Γερμανία ήταν πρωταθλήτρια στο τρίαθλο. Δεν είναι της πλάκας.
1: Σ' ακούει τώρα?
0: Δεν ξέρω γιατί είναι στο ιατρείο. Απλά άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Τι με είπε?
1: Ναι.
0: Τι με είπε?
1: Yeah,
0: τη λέω να το ηχογραφήσουμε να το πάω στη γυναίκα μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ και στην πεθερά μου. Τι μου, μη γελάς. Άμα γελάς και σε αυτό που θα σου πω. Άντε, περιμένω να συνέλθεις ρε. Ή θα κάνουμε κομπή, ή θα κάνουμε.
1: Συγγνώμη.
0: Δηλαδή θα νομίζω πάντως ότι ερχόμαστε εδώ και κάνουμε πλάκα δηλαδή. Όχι τίποτα. Πάλι γελάς.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όλο γελάς. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
1: όχι.
0: Σοβαρεύτηκες. Με εμένα απέναντι σοβαρεύτηκες. Δεν πας καλά. Με είπε, πρόσεξε, μη γελάς όμως.
1: Όχι.
0: Μη γελάς όμως.
1: Όχι, περιμένω να πεις.
0: Μέσα στο λόγο σου.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, λέει, εσύ αγόρι μου είσαι ένας μικρός Σούπερμαν.
1: Μικρός σου Σούπερμαν.
0: Σούπερμαν. Λέω, όπα, όπα, όπα, περίμενε το κινητό, το ηχογραφήσω, το πάω στη γυναίκα μου και στην πεθερά μου.
1: Όπα, έτσι.
0: Γελάει, γελάει, λέω, μη γελάς καθόλου, αυτά είναι σοβαρά πράγματα.
1: Ρε, μήπως σου έκανε πλάκα.
0: Αφού βγαίνανε εκεί στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Βγαίνανε ζιν και όλα ήταν τα ζιν ήταν μια χαρά. Στι στερών είπε ου, που άρχισε να φτύνω με εγώ. Γιατί είχε κάτι ματάρες με τώρα σοβαρά. Από τον Τέλεια πώς φτάσαμε στον Αβδέλεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έκανε τα αγόρι μου χθες τώρα. Άντερλεχ. Και τι μου κάνουμε την Άντερλεχ. Άκου να δεις. Πρωί-πρωί. Παθαίνω ένα σοκ. Λέει 8 η ώρα το παιχνίδι με την Άντερλεχ. Τηλέφωνο αμέσως. Ποιο 8 η ώρα? Λέω 8 η ώρα τελειώνει εκπομπή. 9 παρατέταρτο θα το κάνετε. Λέει 9 παρατέταρτο. Τι πείτε, κύριε Βέλα.
1: Ό,τι πείτε, κύριε Βέλα. Τι λέτε τώρα.
0: Για να δούμε ποιος είναι ο βιαστικός. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Γιάννη.
0: Α, το τσουτσούνι σου να Γιάννη. Για πέ.
2: Γιάννη.
0: Πέ.
2: Γιάννη, καλύψου, Γιάννη.
0: Ο Ασλανίδης είναι, δεν είναι ο άλλος.
1: Ο Ασλανίδης.
0: Ναι, τώρα τον γνώρισα.
2: Γιάννη, καλύψου, Γιάννη, εγώ καλύφθηκα,
1: Γιάννη. Είμαι σε απόσταση 3 μέτρων είμαστε.
2: Μας, Κιότριον, 10 μέτρα φύγε.
0: Εγώ ξέρω, είπε η φιλενά, η γιατρός μου, η Ευαγγελία Μανάβα, είπε είσαι ένας μικρός Σούπερμαν. Ηχογραφημένα το έχω.
1: Τσούπερμαν είπε, όχι Σούπερμαν.
0: Σούπερμαν,
1: έτσι είπε. Όχι
0: Σούπερμαν, μην παίρνει.
2: Μοιράζει και. Μοιράζει και Σούπερμαντολίνη.
0: Α, έφυγε από εδώ πέρα. Είσαι και τη εκκλησία τώρα, από εκεί πέρα.
2: Ο Μουτσάς θα βάλει αυτά. Τι είπα.
0: Άντε, την αγάπη μου, να είσαι καλά, φιλιά.
2: Πάλι δίκησες.
0: Την αγάπη μου.
2: Αυτό το παιδί έχει χάρισμα, ο Κωνσταντέλιας. Χάρισμα έχει.
0: Μη συζητάς. Γερό να είναι το παιδί. Και έφερε και το αγοράκι του στο γήπεδο. Πήρε και αυτό το βάφτισμα. Με το καλό να βγει και η Βιολέτα του, το κοριτσάκι που περιμένει τώρα. Και είναι μια ωραία οικογένεια.
2: Σας έχει δώσει πόσες νίκες αυτό το παιδί. Κάτι θα το κάνετε.
0: Τι θα το κάνουμε. Χειροκροτάμε και χειροκροτάμε όρθιοι. Τι άλλο να κάνουμε.
2: Αυτό το τραγούδι βάλε και το Τσάκη Νικολαίδη για τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, θα το βάλω. Μαγκιά μου, που είμαι ΠΑΟΚτσής. Έγινε.

0: στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τώρα.
1: Είμαι συγγενητής της Βαρβάρας. Πήγα σήμερα, είδα το μηχάνημα, ήταν γαλασμένο, λέει, καμένο.
0: Πού.
1: Και αυτό έπαιρνε.
0: Τι είπες.
1: Και αποτελέσματα.
0: Ξαναπες το, δεν το κατα...
1: Είμαι ο συντηρητής της Βαρβάρας.
0: Όχι, δεν είναι Βαρβάρα, είναι Ευαγγελία Μανάβα. Μια κοπελάρα. Μπράβο.
1: Αλλά το μηχάνημα ήταν γαλασμένο, καμένο. Γι' αυτό έβγαζε τέτοια αποτελέσματα.
0: Αυτές τις κρυάς να μην λέγατε εσείς οι κομμουνιστές, θα είχαμε πάει μπροστά σε αυτή τη χώρα. Άντε τώρα.
1: Πάντως υπάρχει περίπτωση. Επειδή είσαι τόσο ωραίος και τρελοτσικός,
0: ναι,
1: και σε αγαπάω.
0: Κι εγώ.
1: Υπάρχει περίπτωση να έχει καεί το μηχάνημα από την πρόοδο.
0: Όχι, γιατί το έβλεπα, δούλευε. Τα φωτάκια δουλεύανε, αναβοσβήνανε.
2: Αυτά που νόμιζες ότι δουλεύανε ήταν παράσιτα.
0: Α, παράσιτα ήταν, λες. Πάω και...
1: Έγινε καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μου, γεια σου Τασούλη, γεια σου. Γεια.
2: Παράσιτα.
0: Τασούλης, Τασούλης, πας στο φυτώριο, δεν σε ρωτάει τι θέλεις, τι θα πάρεις, ούτε που τον νοιάζει. Με το που κάθεσαι εκεί σε φιλαράκι, δυο ποτήρια τσίπουρο.
2: Ωραία.
0: Ναι, πρώτα το τσίπουρο και μετά να δούμε τι θες.
2: Βέβαια, αυτό είναι υποδοχή.
0: Αυτό είναι. Τι έγινε, επειδή είμαι καλά σήμερα, θέλετε να με τρελάνετε στα τηλέφωνα. Έλα, καλησπέρα, να είσαι καλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλησπέρα. Όχι, τίποτα, εντάξει.

0: Ματάκη να σας πω καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, διαδώστε το. Μέχρι ανταποκριτής σάλπης έχουμε, τι άλλο θέλετε. Το πληρώνουμε κάτι παραπάνω, μας βγαίνει, αλλά δεν βαριέσαι ρε. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 46, 16 μερούλες. Θα υποδεχτούμε την Παναγίτσα. 11,5 εκατομμύρια κρατές μαζί με αυτόν τη Σάλπη. Σήμερα δύο είμαστε. Όχι τρεις και ο Κούκος, όπως στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε και ο Κούκος. Ήταν τρεις και ο Κούκος, έφυγε και ο Κούκος. Απόστολος Αβδελάς, Τζον Ρέπιτς. Για ένα τριωράκι θα σας αλλάξουμε την πίστη. Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο. Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων. Διεθνής ημέρα διαχειριστών συστημάτων. 1856, ο Όθωνας απαγορεύει το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Η Ελλάδα είναι η πρώτη που δημιουργεί θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Α, αυτό είναι. Και με είπε η Ευαγγελία η μάνα. Ναι, λέει, από ό,τι βλέπω δεν καπνίζει. Λέω, πού το βλέπεις, όλα αυτά εδώ πέρα μέσα είναι. Εν τω μεταξύ γραμμές έβγαζε. Ναι. Λέω, καλά εδώ μέσα είναι όλα αυτά. Λέει, ναι, φαίνεται ότι δεν καπνίζεις. Δεν καπνίζεις, λέω.
1: Δεν καπνίζεις.
0: Όχι. Μία πίπα κάνω στη χάρη και στη φέξη. Πίπα είπα, έτσι, πίπα ναι. Να στη δείξω
1: έπεσε
0: έξω.
1: Διάνα.
0: Ναι, σε όλα έπεσε Διάνα.
1: Τι καπνοβάζεις την πίπα.
0: Θα στο δείξω, το Captain, το Gold.
1: Captain Hook.
0: Captain Hook, το Gold, το χρυσό. Μη γελάς, εσύ πετάξεις τον τόσο κεφάλι, όλο γελάει. Όλα τα βρήκε, ρε.
1: Όλα. Δεν έψαξε καθόλου.
0: Τι είπα, και κοιτούσε την τηλεόραση και έλεγε τι εσύ. Λέει, κράτα εσύ, εγώ κρατούσα τα τουτσούνια αυτή, διάβαζε. Μη. Δεν θα κάνουμε κουμπί σήμερα, όλο γελάει.
1: Όχι, όχι, πάμε. Έτσι κι αλλιώς διάλειμμα έχουμε.
0: Α, διάλειμμα έχουμε. Άντε να γελάσουμε ελεύθερα και τα υπόλοιπα τα λέω μετά. Σιγά, σιγά μην φύγει και κανένας τώρα.
1: Έλα τώρα, σοβαρή.
0: Όποιος φύγει, όποιος φύγει, όποιος φύγει, να του πιάσει το πετσάκι το φερμουάρ. Α, μπράβο. Και όποια φύγει, και όποια φύγει, να τον πιάσει με άλλη. Το κατάλαβα.
1: Άιντα!

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο Greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Έλα τώρα που σοβαρεύτηκε ο Γιάννης Ωρέπτης, γιατί εγώ είμαι σοβαρός ο γεννητής.
1: Ναι, είσαι.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη σοβαρή εκπομπή, η οποία εκπομπή είναι λαογραφική, σεξιστική, αθλητική, επιστημονική,
1: πολιτιστική.
0: Πολιτιστική, παντός. Σοβαρή δεν το συζητάμε.
1: Χωρίς AI.
0: Ω, τι χαζάνα.
1: Τι είναι αυτά τώρα, σοβαρή εκπομπή μας.
0: Που είχαμε, 1976. Α, το 1920 σαν σήμερα, ο Ιωνας Δραγούμης δολοφονείται από τη φρουρά του Λευθέριου Βενιζέλου, ξεκίνησαν τα Ιουλιανά, είναι γνωστά αυτά. 1976, ο Εθνάκης ο...
1: Η φρουρά του Βενιζέλου δολοφόνησε τον Δραγούμη.
0: Ναι, μετά ξεκίνησαν τα Ιουλιανά. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάκης, ο πραγματικός, όχι αυτός ο Μπιφτεκάκιας, πρότεινε στον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Λόρδο Κιλάνιν, του λέει οι Ολυμπιακοί αγώνες να γίνονται μόνιμα στην Ελλάδα. Σιγά μη συμφωνήσουν. 1984. Ο Παπανδρέου πήρε μερικά μοιράζ. 2000 πήρε και μερικά F-16, να το ξέρεις. Λοιπόν, 1914, άκου ποιος γεννήθηκε 1914, το χάσαμε βέβαια το 83. Είμαι σίγουρος ότι το λατρεύεις και λοιπά. Louis de Funès.
1: Oh yes.
0: Oui. Oh yes. Oui.
1: Oui, oui, oui.

0: Είναι Δικάκης το Χατζόπουλος.
1: Α, έτσι.
0: Το χάσαμε τον Αύγουστο 21. Ναι,
1: ναι. Ναι, λεοντάρι και αυτός. Ναι.
0: 1969 ο Αντώνιο Κόντε, τον λατρεύω γι' αυτό το έβαλα. Γιατί τον λατρεύω? Γιατί τότε που ήταν να πάει ο Ολυμπιακός στις 4 του Champions League, ο καλός Θεός πήρε την μπάλα από τα χέρια του Ελευθερόπουλο, την πήγε στα πόδια του Κόντε, το κόλλησε τον κολάκι και ηρεμήσαμε όλοι, πήγε η καρδιά στην κανονικά και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, την ίδια χρονιά 1969 ο τραγουδιστής ο Μιχάλης ο Τζουγανάκης, τον ξέρεις τον Τζουγανάκη?
1: Ναι.
0: Έχουμε κανένα καλό τραγούδι? Είναι μέσα στο πλαίσιο της σοβαρής εκπομπής, θέλω να πω, γιατί προσπάθησα και δεν βρήκα. Εν πάση περιπτώσει, 1971, oh, όχι. 1971 Γιώργος Σιγάλας,
1: ναι,
0: μπασκετμπολίστας. Σε έχω στείλει. 1978 σαν σήμερα να ακούσουμε, να μην βάλω τώρα από ρουκ-ζουκ και τέτοια. Έχω την Ζέτα Μακρυπούλια.
1: Ναι.
0: Το 1970, γενέθλια σήμερα, πάρα την ευχηθείτε. Εμένα δεν με συγκινεί, εγώ είμαι της κρεατόσουπας, δεν είμαι της κοκαλόσουπας. Το έχω πει πολλές φορές.
1: Όχι, έχεις δίκιο.
0: Α, μπράβο.
1: Και εγώ συμφωνώ,
0: ναι,
1: μαζί.
0: Α, μπράβο. Επέλεξα ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που έχει πει η Ζέτα Μακρυπούλια, πέρα από, πώς ήταν το άλλο?
1: Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με την αναπαραγωγή αυτού του βίντεο. Κάντε ανανέωση και δοκιμάστε ξανά. Έτσι μου λέει.
0: Ποιος είναι αυτός που μας πάει κόντρα?
1: Δεν μας πάνε κόντρα, είναι... Α, να τώρα έκανε,
0: να ακούσω.
1: Τώρα έκανε κίνηση.
0: Ναι. Άσε μας κουκλίτσα μου, βάλε μας τώρα την Ζέτα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Άντε,
1: ωραία.
0: Βάλ τη Ζέτα κουκλίτσα μου.
1: Για να δούμε.
0: Για να ακούμε.
2: Παραγύρημα με πιάνει όταν λείπεις και μ' αφήνεις.
1: Μ' αρέσει η ορχήστρα που έχει, η φωνητική.
0: Ναι.

0: Καθώς ακούμε την Ζέτα, στον περιφερειακό δεν είναι καθόλου τα, καλά τα πράγματα, είτε προς ανατολικά είτε προς δυτικά. Δυτικά προς δυτικά, μετά τον Άγιο Παύλο ή στον Άγιο Παύλο έχουμε θεματάκι. Στο 424 όπως πάντα, αλλά και εκεί που είναι η διασταύρωση για το Ρετζίκι, και εκεί έχουμε θεματάκι. Παραλιακή πάμε καλά. Αν βλέπετε κάτι άλλο, φιλί φιλί, 2310-513-000, 2311-821-050, στο Βαϊπεράκι 6908-357-800, γράφεις μηνυματάκι εσύ, το διαβάζω εγώ, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, να βοηθήσουμε τους πισινούς μας, να μην μπλέξουν και αυτοί, καταλάβατε, γιατί άμα μπλέξει ο πισινός μας έχουμε θέμα, είναι...
1: Εννοείς τους από πίσω μας που...
0: Ποιους άλλους να εννοώ
1: που, αφού περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που είναι σοβαρή εκπομπή, τι άλλο δεν εννοώ. Και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω όλα δύο. 6-9-45-15-55-38. Γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο και στο φάτσο βιβλίο ή φάτσα μπουκ, όπως το θέλετε πείτε το. Ναι, Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκια, κάνεις μία της χαρτοσημασμένη και φιλίας και εγώ τα βρίσκουμε.
1: Να περιέχει και...
0: Τι εννοείς, παράβολο? Είναι δικό μου το παράβολο. Είμαι κουβαλό.
1: Ναι, το παράβολο εννοούσα. Ωραία.
0: Περιμένουμε. Άντε να βγάλουμε εκπομπή. Τρεις ώρες εκπομπή έχουμε. Άντε βοηθήστε λίγο. Με υδρώνεις και εγώ υδρώνω.
1: Φιλί,
0: φιλί.
1: Μη τη λύνει.
0: Το 2001 χάσαμε τον Μπόμπι Ρόμψον, παικτάρα. Το 2022 την Κέτι Θεοχάρη, την ηθοποιό.
1: Ο Μπόμπι Ρόμψον, Άγγλος δεν ήταν?
0: Ναι, ναι. Μπορεί να μην έπαιξε μεγάλη ομάδα. Πήγε σε μεγάλες ομάδες και στην Μπαρτσελόνα ως προπονητής, αλλά ήταν εθνική Αγγλία.

0: Ιταλίας δεν το συζητάμε και σήμερα χάσαμε και τον Έλα της Μίλαν.
1: Ποιον?
0: Θα σου πω.
1: Της Μίλαν δεν ξέρω κόσμο.
0: Δεν ξέρεις πού το έχω.
1: Δεν τους πήρα συνέντευξη γι' αυτό.
0: Και πώς τη γλίτωσε αυτός. Ναι, χάσαμε της Μίλαν σήμερα συνέντευξη. Τον Πεκτάρα center back. Πού το έχω γραμμένο, ρε παιδί μου. Πού το έχω γραμμένο. Μέχρι που να βρεις τραγούδι εγώ θα τον βρω μέσα στην αφοργία.
1: Μήπως τον έχεις στο εξώφυλλο?
0: Όχι, όχι. Ο Φράγκο Μπαρέζι. Φράγκο Μπαρέζι, εθνική Ιταλίας, κεντρικός αμυντικός, παικτάρα. Ένας με τη συνέχεια με τη φανέλα έξω έπαιζε.
1: Από τι ηλικία κάνεις?
0: Ήθελε να έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά τότε είχαμε το Φουντουκίδη.
1: Από τι ηλικία κάνεις ρεπορτάζ αθλητικά?
0: Από το 80.
1: Το 80.
0: Ναι, πας φυρί τώρα εσύ. Αλλά...
1: Όχι, δεν θέλω να σου κάνω συνέντευξη.
0: Α, μπράβο, αλλά ό,τι και να κάνεις, εμένα η Ευαγγελία Μανάβα μου είπε ότι είμαι ένας μικρός Σούπερμαν, το ξέρει.
1: Σούπερμαν εσύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι άνθρωποι μας έκανε, ο Καρέτσος ο Ευάγγελος μας έκανε αυτό, χερικό. Οκ, Αβδελά, επιμένω να ακούσω το αλκοόλ και νικοτίνη με τη χαρά κεφάλα. Βρε τη χαρά κεφάλα, δεν τη βρίσκουμε εδώ πέρα μέσα. Σου είπαμε Μαριάνδη κεφάλα έχουμε, χαρά κεφάλα δεν έχουμε. Άιντε τώρα, ο Δημήτρης ο Τσιλεγκύρης, τη μεγάλη μου καλησπέρα σε όλη την απογευματινή παρέα. Δώσε, δίνουμε, μη στεναχωριέσαι, θα τα δώσουμε όλα για σένα. Ο Ασλανίδης έκανε αναπάντη. Ρε Ασλανίδη, δεν τα ξέρω αυτά με τις αναπάντητες.
1: Έχεις τηλέφωνο.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα στο ραδιόφωνο, μωρέ.
0: Βρε καλώστα τα παιδιά.
2: Τι έγινε τα παιδιά από...
0: Πού βρίσκεσαι? Από τις Σέρες. Πού βρίσκεσαι?
2: Λιμάνι.
0: Α, μπήκες ή βγήκες?
2: Μπαίνω.
0: Α, ωραία.
2: Εσύ πού βρίσκεσαι?
0: Σαλαμίνος 5 στον πρώτο. Όπως ανεβείς, με τις σκάλες στο αριστερό σου χέρι, από το σανσέρ ακριβώς απέναντι.
2: Έχεις κανένα παουξί κατά εκεί, τίποτα?
0: Εδώ ή... παουξής, πού να υπάρχει παουξής εδώ, Ηρακλής είναι. Όχι, όχι, το Αριανάκι έχει άδεια, περιμένει να γίνει θείος και με την ευκαιρία δώσ' μου ένα λεπτό, βάλε μια άλλο τελεία σε παρακαλώ. Ο Σερέτης δεν είσαι?
2: Ναι.
0: Βάλουμε μια ανωτελεία. Να ευχηθούμε στην οικογένεια Χατζινόπουλου. Ο Πιτσιρίκος άξιος.
1: Πολύ σωστά.
0: Άξιος κυρία Δέσποινα, άξιος Όλγα μου, άξιος Γαβρίλ.
2: Και αυτός εκεί που έχεις εκεί απέναντί σου, και αυτός άξιος.
0: Γιάννης Ρέπιτς. Όχι, όχι, ο Γιάννης ο Ρέπιτς είναι.
2: Γιάννη Ρέπιτς. Αν δεις τη Ζαχαρούλα, δώσ' τις χαιρετίσματα. Οπα, και του Γιώργου.
0: Όπα, τη Ζαχαρούλα και τον Γιώργο. Τι έγινε, έχουμε η Ζαχαρούλα και τον Γιώργο. Πού να ξέρω εγώ.
1: Τη Ζαχαρούλα.
2: Ναι. Τη Ζαχαρούλα, τη Ρέπιτς.
1: Τη Ζαχαρούλα, Ρέπιτς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει.
2: Ζαχαρούλα, Ρέπιτς.
1: Δεν υπάρχει αυτό το όνομα.
2: Πάνω στα κάστρα που μένει. Αν πια σου είναι, τα βέρτη σου, κάτι τέτοιο.
1: Ζαχαρούλα.
0: Τον μπέρδεψες τώρα. Πήρε ένα ύφος του, έχει πέσει η τραγιάσκα στα μάτια. Έμεινε μου τώρα.
2: Τον Γιώργο το ξέρει.
0: Ποιο Γιώργο, το Μίνο?
2: Όχι, το Ρέπι.
0: Φυσικά, παίξαμε και μπάλα μαζί.
2: Με τον Γιώργο, εσύ?
0: Ναι, στα 5x5.
2: Ναι. Δεν κατάλαβες ακόμα. Τον άντε, τη γυναίκα του τυπόπι που έχει, βρε.
0: Χαμπάρ δεν έχω, μη με μπλέξει εμένα.
2: Όχι, το ρέπιτς λέω.
1: Εντάξει, τελείωσε μωρέ.
0: Την αγάπη μου, να είσαι καλά.
2: Εντάξει,
0: γιατί έχω κι άλλο. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ. Μας το βάλανε αυτό ή είναι το δικό μας? Έλα, δώσε. Ο Ιωάννης. Γεια σου Ζεύρα Απόστολε, λόγω του χρώματος. Εσένα δεν σε αγαπάμε, δεν πειράζει παιδιά. Τις εκπομπές σου αγαπάμε. Μου φτάνει. Στο γράφουμε η γυναίκα μου και εγώ, και η γυναίκα σου δεν με αγαπάει, ναι, για να πάρεις τα κάτω σου, μην το πάρεις πάνω σου. Τελικά πού να το πάρω, πάνω μου ή κάτω μου? Άντε ρε Γιωχάνες, με μπέρδεψες. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Πάπε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
3: Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα, θέλω να με αφορώ σε ένα τραγούδι για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
3: Θα μπορέσεις?
0: Φυσικά, για πες ποιο θέλεις.
3: Ελένη Δήμου.
0: Ναι. Την
3: Οδοντόβουρτσα. Βαρέθηκα να ζουν από σίγαρα και άδεια που κάνει να μετράω.
0: Ωραία. Έγινε. Την αγάπη μου.
3: Λοιπόν.
0: Έλα.
3: Μισό λεπτό.
0: Τι μισό λεπτό. Για σένα είπες.
3: Θέλω να δώσεις πολλά χαιρετίσματα. Δεν μίλησα ακόμα με τον Γιάννη Ρεπίς.
0: Ναι. Ναι, ναι.
3: Αλλά είναι, το καταλαβαίνω που μιλάει από, από την εκπομπή. Το καταλαβαίνω ότι είναι τσιγούλα. Άμα ήμουν γυναίκα θα τον έκρεβα.
0: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Άντε, την αγάπη μου. Άντε, άντε, βολεύτηκες.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βολεύτηκες, άντε. Φου, φου. Και καλά Στέφανα, Γιάννη μου. Κοίταξε, άντε δε Στέφανα, κανένα σύμφωνο συμβίωσης. Λοιπόν, ο Λεωνίδας Αμπελοφιλόπουλος θα βγείτε και συγγενείς στο τέλος. Με Λεωνίδα δεν την γλιτώνουμε. Μπες στο Google, τι να πω στο Google, Καρέτσα, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.

0: Να σας πω, αν προλάβετε, ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Δεν ξέρω αν έκλεισε, που δεν νομίζω ότι έκλεισε, γιατί έχω την εντύπωση. Α, σε λίγο. Για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 25-26, έτσι, gov.gr, και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του TaxNet. Όσοι ξεχάσατε, γιατί είστε και αφηρημένα καλοκαίρι τώρα, μπείτε άντε, για να πάρετε το επίδομα, άντε. Και τι πάθανε οι Γερμανοί, έχουν τις Siemens εκεί πέρα, εδώ εκμεταλλευόμαστε εμείς τις Siemens, την εκμεταλλευόμαστε και δεν την εκμεταλλεύεστε εσείς. Το 4% λέει των Γερμανών έχει μόνο air condition. Οι άλλοι όλοι, γι' αυτό έχουν και 10.000 θανάτους μόλις τους έπιασε ο καύσωνας. Άκου να δεις. Είναι έτσι ρε Λεωνίδα. Αλλά οι περισσότεροι λέει είναι άνω των 70 ετών, δεν το άντεξαν οι Γερμανοί. Άντε κι εγώ κουμπάρος Γιάννη, έτσι γίνομαι κι εγώ ρε μεγάλε. Εγώ θέλω το τραγούδι «Φτάνω νύχτα στο Αμβούργο, ξεφορτώσε τον κακούλ».
1: Όσοι θέλουν τραγούδια να μας πούν αν θα θέλουν πακέτο ή θα τα φάνε επί τόπου.
0: Πακέτο.
1: Πακέτο.

0: Σας είπα ότι ξεκινάει και το κύπελο Ελλάδος. Βέβαια. Δεν σας το είπα. Έχουμε πρώτο προκριματικό γύρο. Ανοίγει την Τρίτη, 11 Αυγούστου. 11 Αυγούστου έχουμε Τρίκαλα. Έχει να γίνει Τρίκαλα Λάρισα. Έχει να γίνει.
1: Δηλαδή τι.
0: Δίπλα-δίπλα.
1: Λοιπόν. Εχθροί είναι.
0: Όχι, περισσότερο τα Τρίκα η Λάρισα με το Βόλο είναι. Όχι με, με τα Τρίκα.
1: Με το Βόλο, ε. Όπως εσείς με τον Άρη.
0: Εμείς φιλαράκια όμως τώρα. Φιλάκια κάθε μέρα. Λοιπόν, Ηρακλής Βόλος. Να σε φτιάξω εγώ. Ατρόμητος Πύργος. Ζάκυνθος Κηφισιά. Αναγέννηση Καρδίτσα Άρης.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Ελλάς Σύρου Μαρκό. Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Λεβαδιακός Αστέρας, ορίστε. Έπεσε κατευθείαν αλφαεθνική ντέρμπι. Καλαμάτα Πανετολικός, και αυτό ντέρμπι. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Οπότε.
1: Β' εθνική είναι αυτά.
0: Όχι, είναι κύπελο Ελλάδος. Είναι κατόπιν κλήρωσης. Οπότε 11 Αυγούστου την Τρίτη μην κλείσετε τίποτα. Οι Αριανοί, οι Ηρακλητές, έχουμε μάτς. Έτσι έχουμε μάτς. Αλλά το ξέρετε.
1: Πειράζει που θα κάνουμε εκπομπή εμείς, δεν πειράζει.
0: Αφού δεν παίζω πάω, κάνω 10.
1: Ναι.
0: Η Τέρι. Η Τέρι, καφεδάκι. Τέτοια ώρα καφεδάκι, βρε Τέρι. Χαμός με τις φωτιές, όπως σας λέει στα δελτία η Βιργινία, όπως διαβάζει σε διάφορα site. Στενάχωρα, πολύ στενάχωρα τα πράγματα και δεν βοήθησε εδώ ο καιρός, δεν βοήθησε ο Θεός, ο καιρός. Ο Θεός είναι με όλους βέβαια. Δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν ρίψ, δεν μπορούν να πλησιάσουν, διάφορα. Ό,τι χειρότερο αυτό το αεράκι για τις φωτιές. Βέβαια τώρα οι πυροσβέστες είναι ήρωες. Το χειμώνα άμα διαμαρτυρηθούν για καμιά αυξησούλα, πάρτε τα νεράκια στη Μούρη, πάρτε και καμιά αυτή, κάποιο χημικό, να έχετε να λέτε.
1: Στην Κάλυμνο η φωτιά έσβησε.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά στην Κο, ναι, μου είπε η νύφη μου ότι ήταν το βραδάκι σε μια ταβέρνα,
0: ναι,
1: και έπεφτε στάχτη,
0: η στάχτη
1: ναι, στα πιάτα και στα ποτήρια.
0: Άντε,
1: ναι.
0: Σε ποιο μέρος είναι στην Κο, μέσα στην θύρα?
1: Μέσα στο,
0: κέντρο.
1: Στο κέντρο, ναι.
0: Στην Κο είχε φωτιά ή έρχονταν από αλλού?
1: Από την Κάλυμνο απέναντι.
0: Από την Κάλυμνο απέναντι. Σκέψη. Λοιπόν, εσωτερική περιφερειακή έχει μικρά προβληματάκια, μικρές καθυστερήσεις, αλλά κυρίως συμβαίνουν πολλά στον περιφερειακό, στο, εκεί που είναι το 424 και στη διασταύρωση για τα ΠΕΦΚΑ. Κάτι μου δείχνει εκεί ο χάρτης. 23-15-13-23-18-21-0-50 και 6-908. 357-800. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Γεια σου, φίλε Απόστολε.
0: Καλώς το Γιάννη από τα Σπρώμαυρο Ζερβοχώρη.
2: Μπράβο.
0: Τι.
2: Τι γίνεται, ρε Απόστολε. Πολύ φωτιά, ρε.
0: Πολύ φωτιά, πολύ φωτιά.
2: Θα μα κάψει του δανού αυτή η μπαγλαμά.
0: Κλείστε. Όχι. Μπαγλαμά και τέτοια δεν θέλω. Σωστά λέει ο Αστρανής, άμα κάνουμε όλοι μας μία προσευχή στο Θεό να βρέξει, θα βρέξει, αλλά όχι ένας και δύο. Αυτά τα πράγματα, Γιώργο, θέλουν να το πιστεύεις μέσα σου. Αν δεν το πιστεύεις μέσα σου,

Ο Μπαρμπαλέκος από τα Άι Γιώργη των Ασπρόμαυρων Γρεβενών. Πολλά κέφια μας χρειάζονται στη Μαυρίλα που ζούμε. Αυτή η εκπομπή είναι για κέφια, Μπαρμπαλέκο, και την αγάπη μου και στον Γιώργο τον Πιτσούλη και τον Περιπτερά στα Ασπρόμαυρα Γρεβενά, την Ευαγγελία. Α, στα Γρεβενά έχουμε και τον Πάτερ Ηλία. Γεια σου Πάτερ Ηλία, την αγάπη μου. Παόκι μου.

0: Καλά που είδα τη Βιργινία. Εγώ πήγαινα. Έχουμε δελτιάκι με την Βιργινία, δεν μ' αρέσει. Ναι, ναι.
1: Μην κρύβεσαι.
0: Κοίταξε εμένα, με είπε, είμαι. Βλέπω, μη στέγω. Δεν με βρήκε ούτε στα μάτια ούτε πουθενά. Άντε, μια χαρά. Είμαι ένα μικρό Σούπερμαν, με είπε. Εντάξει, δεν θέλω χαζά. Γεια σου Δώρα. Γεια σου Δώρα, Δούβα από την Ασπρόμαυρη Αθήνα. Σε ευχαριστώ. Θα πάμε για δελτιάκι με την Βιργινία Δημαρέση. Μετά ένα πικρό πακετάκι διαφημίσεων γύρω στις 455, είναι διαφημίσει. Καλά. Μην χαλάζε, είναι σοβαρή η κομπή. Μετά πάλι τσουπ εδώ εμείς, εντάξει. Γεια σου, Ρελάζο, την αγάπη μου.

0: σε βγάλει. Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6. Στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρέση. 73 πυρκαγιές αντιμετωπίζονται αυτή την ώρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Σε πολλά μέτωπα δεν είναι δυνατή η συνδρομή εναέριων μέσων λόγω των θυελωδών ανέμων. Φωτιά σε εξέλιξη στην περιφερειακή Εγάλεο, ήχησε 112 για εκένωση της Αφέας και του Άνου Δάσους Χαϊδαρίου. Εκενώνεται αυτή την ώρα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Δαφνή. Ανεξέλεγκτο καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο Βιετίας. Η φωτιά κατευθύνεται προς τον οικισμό Άγιος Νικόλαος. Νωρίτερα, 254 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία του Αγίου Βασιλείου με τη συνδρομή λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών. Κάηκαν αγροτοδασικές εκτάσεις, ελαιόδενδρα, αποθήκες, πυμνιοστάσια και σπιτιά στο Φίχτη Αργολίδας. Αναζωπυρώθηκε πριν από λίγη ώρα η φωτιά στο Ρέθυμνο, με το 112 να στέλνει μήνυμα για εκένωση στους κατοίκους των περιοχών Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, τη στιγμή που δεν μπορούν να πετάξουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής λόγω ισχυρών ανέμων. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική και Εύβοια, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές στη Χαλκιδική των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και Βρυξέλλες. Στη Θέουτα ξεπέρασαν τους 60.000 οι μετανάστες που μπήκαν στην πόλη μέσα σε ένα 24ωρο, 57 νεκροί στην προσπάθειά τους να μπουν παράνομα στον Ισπανικό θύλακο. Η κατάσταση είναι απολύτως μη βιώσιμη και η Θέουτα δεν μπορεί να αντέξει άλλο αυτή την πίεση, δηλώνει ο δήμαρχος της πόλης. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ μιλά ανοιχτά για παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας. Γαλλία και Γερμανία δηλώνουν έτοιμες να βοηθήσουν την Ισπανία στην αντιμετώπιση της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει την αναστολή της Ισπανίας από τη ζώνη Σέγγεν, εκτιμάει πρωθυπουργός της Δανίας. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται τα οικονομικά των κομμάτων, με την Ελλάς να απαντά στις επικρίσεις από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία για τη χρηματοδότηση του νέου πολιτικού φορέα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Νίκος Νιφούδης υποστηρίζει ότι τα κόμματα που ασκούν κριτική θα πρέπει να δώσουν πρώτα απαντήσεις για τα δικά τους οικονομικά. Είμαστε 2 μηνών κόμμα και προφανώς όταν έρθει η ώρα θα καταθέσουμε έσοδα-έξοδα. Όλα τα έσοδά μας σας λέω ότι προέρχονται από τους εθελοντές και τις εισφορές, δήλωσε ο κύριος Νιφούδης. Την εκτίμηση ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν εξελίσσονται με επιτυχία, εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Πάει καλά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε», είπε χαρακτηριστικά.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια 34 βαθμούς, Γιαννιτσά 36, Κιλκής 34, Κατερίνη 31, Σέρρης 35, Πολύγυρο 30, Γρεβενά 33 και Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε
5: Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59.
6: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μύδια.
12: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Η Βιργινία καημένη χαμηλώνει τα ακουστικά, εγώ τα ανεβάζω. Βιργινία, εμείς είμαστε και σε ηλικία που ξέρω εγώ ποτέ είναι αυτή, αλλά εμένα μου είπε ο γιατρός μου σήμερα ότι είμαι αυτό, είμαι... ναι, ένας μικρός Σούπερμαν. Και μικρός είπε κιόλα, ένας μικρός Σούπερμαν, δεν είπε ένα Σούπερμαν.
1: Πώς δεν είπε, Σπάιντερμαν.
0: Σούπερ, ό,τι ακριβώς είπε, εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα, ό,τι ακριβώς είπε ο γιατρός, έτσι, εγώ δεν κάνω πλάκα, έτσι μου είπε. Φέρτε εδώ εγγραφημένο, φέρτε εδώ πέρα. Εύη, Ευαγγελία Μανάβα, φέρτε εδώ πέρα. Να το έχω, να το δείχνω. Τι νόμιζες? Ναι, έχεις δίκιο Τερί, έχεις δίκιο Τερί, έχεις δίκιο Τερί. Καλό είναι το καφεδάκι. Εδώ είμαστε για το δεύτερο σκέλος αυτής της εκπομπής. Πείμα. Έλα Χριστέ και Απόστολε, Απόστολος Αυδελάς, John Rebic.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Θα περνάω καλά όταν ακούω εκπομπή του Αυδελά. Θα περνάω καλά. Έτσι, αυτό θέλω, τίποτα άλλο δεν θέλω.
1: Όταν ακούω Αυδελά.
0: Όταν ακούω Αυδελά.
1: Έτσι, έτσι Απόστολε.

0: Η Δανία ζήτησε την, όπως είπε και η Βιργινία στο Δελτίο, ζήτησε την αναστολή της Σέγγεν. Το ζήτησε χθες και η Μελόνη από την Ιταλία. Κοίτασε ο Σάντζεθ, μπορεί να τηλεφωνήσει τον Τσίπρα και να του πει, να του δώσει οδηγίες πώς θα φερθεί στους 60.000 που μπήκαν στη Θεούδα. 60.000 είναι 24ωρο. Αυτό είναι κανονική εισβολή, χωρίς πόλεμο, δεν τους ζητάμε.
1: Εννοείται.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Εχθές στον ΠΑΟΚ. Ήμουνα στο γήπεδο, εχθές το έπα, φίλε.
0: Απορώ, ήσουν εσύ στο γήπεδο και κερδίσαμε. Απορώ.
2: 2-0, φίλε, ήμουνα.
0: 2-0, ναι.
2: 3-1 ήμουνα.
0: 3-1, α, ναι, κάτι είδα. Ωραία. Να σε καλά. Πού είσαι, Σπροβάλτα? Γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Να σε καλά.
2: Γεια σου, Ηλία, γείτονα. Γεια.
0: Έχει μείνει στον Ρέπιτο. Καλησπέρα από την ασπρόμαυρη Πάργα. Διακοπές, αλλά και ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Έβαλε φωτογραφία ο Γιάννης στην Δίνας Μούρτο, τα μπουτάκια του να δούμε. Βάλε και ένα βιβλίο ανάμεσα να βλέπουν ότι διαβάζεις. Άγιο Παΐσιο χρειαζόμαστε, βέβαια, ο Ασλανίδης.

0: για τους πυροσβέστες που χάσαμε, εξαρτάται και η πιθανή βλάβη στο... Εξετάζεται, συγγνώμη, η πιθανή βλάβη στο όχημα.
1: Αλλά το να προέκυψε η βλάβη στο όχημα μετά την πυρκαγιά δεν υπάρχει... Κάποια
0: μπορεί, μπορεί. Το συζητάμε αυτό. Το θέμα
1: κάηκε το αμάξι.
0: Όχι, δεν κάηκε. Εκεί εγκλωβιστήκανε, κάτω από το δίπλα στο αμάξι. Α, ναι, συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη, ναι, είδα την φωτογραφία πριν. Ζητάω συγγνώμη. Άσε μας, Μαρία,

0: Δώσε, δώσε. Γεια σου Αναστασία Κύρκου. Στο ασπρόμαυρο Σαγράδο. Τι πάθατε και στην Πολύγνη βρε. Ένας καλός υπάρχει, μόνο Πόπης έμεινε.
1: Έχει βάλει χρονοδιακόπτη.
2: Ναι.
1: Για πότε?
2: Για τον Οκτώβριο.
1: Άντε να κάτσει συνήθεια. Τον κοντήσιο φακέι από το πρωί. Έχει βάλει χρονοδιακόπτη.
2: Ναι.
1: Για πότε?
2: Για τον Οκτώβριο.
1: Άντε να κάτσει συνήθεια. Του
0: χωρισμού μας το κάνει. Κλασική γιαγιά.
3: Αλλά και εγγονεί όμως. Τσαμπουκάς. Οκτώβριο.
0: Να βάλουμε τσαμπά που είναι. Καλησπέρα στο τηλέφωνο βρε. Απέ.
4: Ωραία Αποστόλη Κωνσταντέλια. Ξέγραψε ρε φίλε.
0: Έλα.
4: Έγραψε το παλικάρι.
0: Είδες πως σου αγαπάω έτσι. Άκουσες τι είπα?
4: Πως δεν με άκουσα?
0: Δεν σου βάλα Τσοκατζόπουλο. Γιατί μπορεί να οδηγούσες. Σε σκέφτομαι εγώ.
4: Ναι ρε, πάνε που πήραμε χαρά πάνε στο κάρουμε.
0: Μόνο τέτοια δεν θέλω.
4: Και για να το πούμε και για το άλλο να κλείσουμε. Τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια των ανθρώπων των αφανών αυτών ηρώων. Και στο έντοξο σώμα της πυροσβεστικής. Που να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι. Να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι εξαιτίας τους. Εμείς μπορούμε και απολαμβάνουμε. Για τα πάντα. Συλληπιτήρια από τα πάθη της ψυχής μου. Συλληπιτήρια.
0: Να είσαι καλά αγόρι μου, την αγάπη μου.
4: Γεια χαρά.
0: Bye. Με έκοψε τη φορά, ήθελα να σε πω παοξίδικα τώρα, αλλά θα βάλουμε κάποια στιγμή γογό τσαμπά. Αν μπορούμε να βρούμε το τραγούδι, πω θα τρελαθώ. Γιατί είχαν Παναήρες στην Τολακανανία, στα Σιταράλωνα. Ναι, την ώρα που τραγουδούσε η τσαμπά από κάτω, πάνω, από κάτω φεύγανε καρέκλες, πιάτα, τραπέζια, μπουνιές, κλωτσιές, παπούτσια. Αυτή συνέχιζε εκεί να τραγουδάει. Ναι, το είδες στο βιντεάκι. Αυτό είναι ξύλο μετά μουσικής. Αλλά μπράβο, δεν το βάλε κάτω. Ξέρεις, είναι θαυμαστριά μου. Δεν στο έχω πει αυτό. Θα στο πω μόλις μετά από το τηλέφωνο. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ. Να είσαι καλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Έτσι. Ο διάλογος είναι καλό πράγμα. Γιατί ο διάλογος δίνει, είναι φαλτήριο για να πας μπροστά. Δεν πας πίσω. Καταλάβες. Λοιπόν. Εποχή COVID στη Βουλή με παίρνει τηλέφωνο ένας Σαμαράς ή Στάμος. Αχ, γιατί μπερδεύτηκα, μέχρι τώρα τον θυμόμουν. Μου λέει είμαι ο μάνατζερ της κυρίας Τσαμπά. Λέω μου κάνει πλάκα τώρα. Ναι. Λέω ορίστε τι θέλετε. Επειδή είναι λέει πολύ θρησκιά και επειδή τώρα που είμαστε μέσα λέει παρακολουθεί πολύ η Βουλή, της αρέσει. Παρατήρησε λέει ότι κλείνετε την συνεδρία σας που λέτε ότι η Παναγία μαζί σας και το εκτιμήσει και θέλει λέει, να σας γνωρίσει. Λέω πολύ ευχαρίστως, μπορείτε να έρθετε μια μέρα, σας κάνω μια πρόσκληση να μπείτε στην Βουλή, να σας ξεναγήσω, να πιούμε και ένα καφεδάκι κλπ. Δεν ξαναπήρε όμως. Πάω το λέω στον άλλον, ω αυτή η κόσμο, ναι, να τη φέρεις, να τη φέρεις. Ναι, όταν ήταν να φέρω κανέναν φίλο, ας πούμε, τι τους βάζεις μέσα, δεν είμαστε φιλανθρωπικό. Μόλις ήταν για τσαμπά, να τους φέρεις, να τους φέρεις, να τους φέρεις. Ο Εγώπουλος, γνωστός.
3: Πώς, Εγώπουλος?
0: Ναι. Ευγενία, όλο εγώ. Πάπας, παιδάκι. Καλησπέρα, Ευγενία Παπαδοπούλου. Γεια σου, ρε Κώστα Πόπη. Τσεκ έκανα, μπα. Εμένα θα με χαλώσουν η Νατάσα και ο Μάκης, πρέπει να προσέχω. Α, επειδή είχα μια κουβεντούλα μια φορά μαζί του στο αεροπλάνο, εκτενέστερη, είχαμε και άλλες συναντήσεις, να ευχηθώ περαστικά στον Κυμπουρόπουλο, ο οποίος έπεσε από το αμαξίδιο, χτύπησε το γόνατο και έχει κάταγμα, στο γύψο είναι το παιδί.
3: Να.
0: Εξαιρετικό παιδί, μεγάλη προσπάθεια για τα αμαία, το παλεύει πάρα πολύ. Του εύχομαι και περαστικά.
3: Περαστικά βέβαια.

0: Το διάβασα και εγώ, Νικόλα, για τον Λουσέ, το Γάλλο, 23 χρονών, αλλά άμα δεν μπει ΠΑΕ τον πήραμε, δεν λέω τίποτα εγώ από αυτό το μικρόφωνο. Έχω πάθει και έχω μάθει, κατάλαβες, στα τόσα χρόνια που είμαι στην αθλητική δημοσιογραφία. Όχι, όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Άμα ανακοινώσει, πολύ ευχαρίστω να σου πω. Τώρα δεν ξέρω ούτε καν που βρίσκονται.
1: Αυτά γιατί δημοσιεύονται, Απόστολε, χωρίς να υπάρχει.
0: Για να τσιμπάνω, για να διαβάσω, για να υπάρχει επισκεψιμότητα. Απλά πράγματα. Δηλαδή, άμα δεις πόσες σελίδες έχει ΠΑΟΚ, με ΠΑΟΚ μπροστά, που αν κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ, που δεν νομίζω ότι σε όλους αυτούς έχει δώσει άδεια, γιατί πρέπει να έχουν τα δικαιώματα. Πιστεύω οι μισοί και παραπάνω θα κλείσουν, δεν υπάρχει παιδί μου. Και μια που είπατε για, που είπαμε για ΠΑΟΚ, καλέ, όταν λέμε ΠΑΟΚ, πώς τα θυμάμαι όλα.

0: Επειδή είναι λίγο μεγαλούτσι και δεν τη διαβάσω από εδώ, αλλά καλό είναι να μπείτε μέσα να δείτε την ανάρτηση του Tyson για τον Κωνσταντέλια. Εγώ ειλικρινά, παιδιά, συγκινήθηκα πολύ, γιατί το να γράφει αυτά που γράφει για τον Κωνσταντέλια, ότι είναι τιμή του που είναι, έχει συνεργαστεί με τον Κωνσταντέλια. Ποιος? Ο Tyson, που έχει παίξει 150 ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχει αντιμετωπίσει 500 αντιπάλους. Βραζιλιάνος. Λοιπόν, μπράβο του, γιατί είναι τόσο συγκινητική και ειλικρινής η ανάτησή του. Φαίνεται ότι είναι ειλικρινής, γιατί δεν είναι και τέτοιο παιδί ο Tyson. Δηλαδή, είναι συγκινητικό.
1: Έλα κοντά μου.
0: Εγώ πού να έρθω, ρε, κοντά σου.
1: Στον ουρανό απ' τη μεριά μου.
0: Έλα εσύ κοντά μου, έρθω εγώ. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε.
2: Ναι, κύριε Βδελά, καλησπέρα σας.
0: Απόστολος, καλησπέρα σας.
2: Πολύ ωραία η εκπομπή σας, εντάξει, ευχάριστη. Μπορώ να ζητήσω ένα τραγούδι?
0: Καλά τώρα, στην πηγή πήρα.
2: Ξεφεύγει λίγο από τα αυτά που βάζετε απόψε.
0: Α, ξεφεύγει, για να ακούσω το ξεφεύγει.
2: Του Κυλαϊδόνη, τα θερινά τα σινεμά.
0: Τα θερινά του σινεμά, δεν ξεφεύγει. Εμείς πάντα ποιότητα παίζουμε σε αυτή την εκπομπή. Άλλωστε,
2: από άποψη εποχής, εντάξει, αλλά εσείς βάζετε λίγο έτσι.
0: Σκυλάδικα, αυτό θέλετε να πείτε, πείτε το ελεύθερο.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή έλειπα πολύ καιρό, έχετε έναν κύριο με μια εξαιρετική φωνή δίπλα σας,
0: ναι,
2: και κάνετε εκπομπή. Ποιος είναι? Έχει εξαιρετικά αισθησιακή φωνή,
0: ναι,
2: και απορώ πως δεν τον πήρα τα μεγάλα κανάλια να εκφωνεί ειδήσεις.
0: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι όχι μόνο η φωνή του γλυκιά, είναι και ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Μπορείτε να τον ακούτε μετά τις 10, σήμερα 8-11, θα χορτάσετε τη φωνούλα του και τα τραγούδια
2: στο
0: του είναι...
2: στη δικιά σας συχνότητα.
0: Ναι, πάντα κάνει
2: κομπή.
0: 8-11 και παίζει ξένη μουσική, εξαιρετική ξένη μουσική. Ναι, θα πάθετε πλάκα, δεν το ζητάτε.
2: Δεν το ξέρω.
0: Εμένα,
2: εξαιρετική φωνή.
0: Ναι, εγώ το μισώ, γιατί δεν μπορώ να κατέβω από το αυτοκίνητο. Φεύγοντας από εδώ, τον ακούω στο αυτοκίνητο και δεν θέλω να κατέβω.
2: Εκτός από ωραία φωνή, είναι και επιβίσαι, έτσι, παρουσίαστος.
0: Α, κούκλος.
2: Κούκλος, πάντα μας παίρνει συμμετοχές.
0: Εγώ καμιά σχέση μαζί του.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά, την αγάπη μου. Πώς θα είπατε το τραγούδι, γιατί ξεχάσαμε κιόλα.
2: Ορίστε.
0: Πώς το είπε το
2: τραγούδι? Έλειπα, ήμουν διακοπές.
0: Όχι, όχι, το τραγούδι, αγάπη μου, πώς το είπες? Του Κυλαϊδόνη.
2: Τα σινεμά του Κυλαϊδόνη.
0: Α, και είναι και η λατρεία μου, θερινός κινηματογράφος, αρκεί να έχει χαλίκια κάτω. Πεθαίνω.
2: Την Οδύσσια την είδατε?
0: Όχι, ούτε και πρόκειται.
2: Ούτε. Εγώ δεν την είδα γιατί έλειπα.
0: Να είστε καλά, την αγάπη μου.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Μην ξεχάσετε 8-11. Γιάννης Ρέπιτς.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και πώς είπατε το λένε?
0: Τζον Ρέπιτς. Γιάννης Ρέπιτς. Ναι.
2: Ωραία, ωραία.
0: Εκπληκτικός. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, την αγάπη μου.

τους ακροατές που μαζεύω για σένα θα μου δίνεις προμήθεια. Θα μου δίνεις ένα ακροατή, θα σου δίνω ένα ακροατή εγώ, θα μου δίνεις ένα ακροατή εσύ, εντάξει. Άμπραβο. Λοιπόν, αδελφέ, το παραδέχτηκε ο Άδωνης για τα γελιά και μάλιστα μας είπε και πόσο κάνουν, για να προξέρουμε, 600 ευρώ και μας είπε ότι σε λίγα χρόνια θα είναι μόδα όπως το κινητό. Τι άλλο θέλει να σου πει, σου το πει ο άνθρωπος. Πώς δεν το σκέφτηκαν αυτό ξένοι ηγέτες να φοράνε τέτοια γυαλιά, ρε παιδί μου. Παρακμή δεν το λες, έτσι. Και είπε του αρέσουν, έλα.

0: κύριε Γιάννη, τι έγινε? Μόλις βάλαμε ωραία, ακούσαμε ωραία φωνούλα, το βάλαμε το τραγουδάκι. Άντε τώρα εγώ να ξεπλέξω με τον Ασλανίδη που θέλει το του και του. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλώς το να.
1: Ο Κοσμάς, ο Κοσμίδης.
0: Γεια σου, ρε Κοσμά μου, την αγάπη μου.
1: Την γλυκιά μου την αγάπη την έχεις και παρακολουθώ σταθερά.
0: Να είσαι καλά, περαστικά σου. Να πας σε κανένα γιατρό, το δεις αυτό. Είναι επικίνδυνο.
1: Ήδη πήγα, έκανε εξετάσεις και με βγάλανε μια χαρά και όσον αφορά το θέμα του Αλτσχάιμερ και το θέμα του μνήμης και τα πάντα.
0: Α, ωραία. Άρα και εσύ, όπως μου είπε εμένα η δική μου γιατρός, η Ευαγγελία Μανάβα, ότι είσαι ένας μικρός αυτός. Σούπερμαν.
1: Ναι, εγώ είμαι μικρός ήρωας. Έχω περάσει, ξέρω, μια χαρά είμαι. Στην αρχή της εκπομπής σου κάποιος κύριος είχε ζητήσει μαγιά μου που με
0: Παοκτσής.
1: Ναι. Ήθελα να σου υπενθυμίσω, μήπως το ξέχασες.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Το μαγιά μου που με Παοκτσής θα ξεχάσω εγώ. Απλά 7.30-8 παρά εκεί το υπολογίζουμε.
1: Α, 7.30-8 παρά.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε, για να γνωρίζετε, δεν το κάνουμε ούτε από κακή ούτε από τίποτα. Άσε με, Κοσμά, άκουσε με να εξηγήσω. Ο κύριος Ρέπιτς κάνει μια πολύ σωστή δουλειά. Και κάνει έναν προγραμματισμό. Τώρα ο προγραμματισμός μπαίνει μέσα στο κομπιούτερ. Από εκεί και πέρα, για να βάλει οτιδήποτε άλλο το οποίο του είναι από την άλλη πλευρά, του είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να είναι μέσα στο πακέτο. Τώρα η κυρία ήταν τυχερή και ήταν μέσα στο πακέτο και μπήκε αυτό. Κατάλαβες.
1: Δεν γνωρίζω το αντικείμενο, αλλά υποκλίνομαι στον κύριο Ρέπιτς. Γιατί η εκπομπή του είναι φανταστική.
0: Δεν παίζεται.
1: Όχι, δεν παίζεται με τίποτα. Δηλαδή στα Ευδιανά είναι από τις λίγες εκπομπές, θα μην σου πω. Στο ένα χέρι είναι μετρημένα.
0: Έτσι, μαζί σου.
1: Όχι, είναι
0: κορυφή.
1: Μαζί σου από πολύ, κορυφή. Πολύ παλιά, ας πούμε. Γιατί είμαι άνθρωπος που μόνο ραδιόφωνο ακούω, τηλεόραση δεν βλέπω. Αλλά
0: σωστός.
1: Αυτός ο άνθρωπος είναι χαρισματικός.
0: Έτσι.
1: Και στον τρόπο που μιλάει, αλλά πάνω απ' όλα είναι γνώσης πολλών πραγμάτων.
0: Σωστά μιλάς. Την αγάπη μου, να είσαι καλά.
1: Μην με κάνεις σοκ και με στεναχωρείς.
0: Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Λέω, σωστός είπα.
1: Σωστός.
0: Α, μόνο το όχο άκουσες.
1: Ναι, εγώ μόνο το όχο άκουσα.
0: Στην Εύη, και εσύ στην Εύη, την αγάπη μου.
1: Την αγάπη και τη δικιά μου και την άλλη παίρνει στο γήπεδο πάλι.
0: Έτσι, έτσι. Γκόρια το πάω! Έτσι, μπράβο. Ρε το βδελά την ομαδάρα! Τη λένε Παοκάρα!
1: Αδέοντα τον κύριο Ρεπιτσάρο.
0: Έγινε την αγάπη μου. Γεια σου Θοδόρε, στον ασπρόμαυρο σταυρό. Γεια σου κυρία Μαρία. Θόδωρε, εμείς είμαστε οι παοξίδες των τσιμέντων, έτσι. Τα καρεκλάκια ήρθαν μετά, ξέρεις εσύ. Η Ευγενία η Παπαδοπούλου, έλα Χριστέ και Απόστολε. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει το Ρέπιτς. Έλα Χριστέ και Απόστολε, Ευγενία μου. Διαλυματάκι και επανέρχομαι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
8: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
9: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
17: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ακούστε τώρα μετάδοση του Ουκρανού. Τι έπαθε ο Ουκρανός. Τι έπαθε ο Ουκρανός. Ακούστε τι έπαθε ο Ουκρανός. Έλα, παίξε, σε παρακαλώ, παίξε.
1: Για Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ναι. Τι έπαθε ο Ουκρανός.
2: Знову Констателіас із м'ячем. Розганяє атаку. Констателіас. Константеліас обходить двох гравців і 2-0 на користь.
0: О, хамілося фоні. Оре ти масекане. Не лагоримо.
2: Я не знаю, чи тут потрібні коментарі. Чи тут
0: потрібні... Тон іп'яме, όπως είπε και η Τζάγκλη, αυτό είπε. Κάνω μετάφραση για να μην νομίζετε ότι δεν ξέρω ουκρανικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θεόφιλε Σερέτη, που είσαι στο λιμάνι, είσαι μεγάλος αλήτης, να το ξέρεις. Με την καλή έννοια πάντα, έτσι. Εσείς που δεν τον ξέρετε. Η Ελλάς έκανε ανακοίνωση, ναι, ναι, πάλι νέα ανακοίνωση. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι δέσμοι, λέει, των τραπεζών, αυτοί δεν είναι, και θα έρθουν, λέει, και δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με το σκληρό πυρήνα των συμφερόντων. Ναι, ναι. Θυμίζω, έβγαλε μια ανακοίνωση ότι επειδή έχουν αμορτεί η Νέα Δημοκρατία 602,14, το Πασόκ 565,14, αλλά η κυβέρνηση λέει, εμείς τα έχουμε, πώς το λένε, τα έχουμε ρυθμίσει όλα αυτά.
1: Αυτά μεταφράζονται σε εκατομμύρια.
0: Σε εκατομμύρια, όπως άκουσες.
1: Εκατομαμύρια.
0: Εκατομαμύρια. Άκου ο Κασελάκης, ο αριστερός εφοπλιστής. Αυτός που έχει καβουροδαγκάνες που μαζεύει.
1: Ναι,
0: ο μπαμπάς του. Λοιπόν, πήγε σε καναδέζικη εταιρεία για να συνεργαστεί. Υπογράψανε συμβόλαιο συνεργασίας με καναδέζικη εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την οργάνωση και τον εξυγχρονισμό του κόμματος, ναι, και ενίσχυση της τοπικής οργάνωσης και θελοντών και την προετοιμασία για τις εκλογές. Ναι, τώρα προετοιμασία είναι η εποχή που κάνουν προετοιμασία οι ομάδες και λοιπά. Έτσι και ο Κασελάκης, το κόμμα του θα κάνει προετοιμασία. Δεν ξέρω αν θα πάει στα 3-5 πηγάδια στην Φλόρινα ή στην Ολλανδία όπου πήγε ο ΠΑΟΚ. Υπήρχε μια πληροφορία να πάει στην Ιταλία, αλλά ήταν κλεισμένο από τον Άρη. Οπότε δεν ξέρω πού θα κάνει την προετοιμασία. Ακούω όμως το άλλο το καλό. Ναι, λοιπόν, ο συνδετικός κρίκος της καναδέζικης εταιρείας με τον Κασελάκη ποιος είναι? Είναι ο εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κωστής Κατσανέβας. Αυτό δεν το ήξερες?
1: Όχι.
0: Ο οποίος είναι και, αν δεν κάνω λάθος,
1: γιος του Κατσανέβα.
0: Ναι.
1: Και της αδερφής του Παπανδρέου.
0: Ακριβώς. Και νομίζω αυτός είναι ή πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Γιώργος Παπανδρέου. Αν θυμάμαι καλά.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι είναι, τέλος πάντων. Άντε με το καλό, Στεφανέ, η προετοιμασία. Να πάρεις και το Στεφάνι σου μαζί εκεί να παρακολουθεί.
1: Και καινούργια φανελάκια.
0: Και καινούργια φανελάκια, γιατί αυτά θα τα υδρώνουν σορτσάκια. Όχι εκείνα τα σορτσάκια που είναι αποκαλυπτικά. Ρε κοριτσάκια, τι είναι αυτά που φοράτε? Κυκλοφορούν και αγοράκια στον δρόμο. Μη σας ξεγελάει ο καιρός, έχει αεράκι, μπορεί να κρυολογήσετε. Βάλτε κάτι πάνω σας.

0: Να σε καλή, καλά Κατερίνα Παρτσόγλου από την Ασφρόμαυρη Αθήνα. Σε ευχαριστώ πολύ, αυτό δεν μπορώ το πω στον αέρα. Να σε καλά την αγάπη μου. Γεια σου Νικόλα Κολέτα, γεια σου Προεδράρα στο Πλαγιάρι, την αγάπη μου, τα φιλιά μου στον κύριο Βασίλη στο Πλαγιάρι. Α, έχει μία φίσα μου στέλνει ο Πρόεδρος του Πλαγιαρίου. Έκκληση προς τους αγρότες μας. Την έχει στείλει το πυροσβεστικό σώμα για τους αγρότες. Ναι, αλλά αν διαθέτε γεωργικό ελκυστήρα με αγρο... με δεξαμενή νερού ή τη συμμετοχή μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν το καταλαβαίνω. Έχει στείλει και ζητάει τη βοήθεια των αγροτών. Μαζί να προστατέψουμε τον τόπο μας, τις ζωές μας, τις περιουσίες μας. Φυσικά και μαζί και όσοι έχουν να βοηθήσουν. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και στην Τζίνα την λεπτοκαρίδουλα Κασά. Ναι, ναι, ναι. Στην Παλαιοκόμη έχει φτιαχτεί η ιστορία από χθες, Τζίνα μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μου στο Βασίλη το Βουλγαράκι, το Ηρακλάκι. Να σε καλά. Τον Χρήστο τον Αλαμάνη στην Ασπρόμαυρη Λαμία, σε ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Την Αλέξα, να σε καλά Αλέξα, σε ευχαριστώ πολύ. Τον Ανδρέα, έλα ρε Ανδρέα, κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια, από εκεί πέρα. Τη Φιλιώτικα, παραλίγο να μην το δω, την καλησπέρα μου στην Φιλιώτικα Ραλαμπίδου, τη φιλενάδα μου. Την Ελένη από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη, μου έχει στείλει και ένα ωραίο θεματάκι, μισό λεπτό. Το τελευταίο είναι το προτελευταίο. Ναι. Κατασκευάζεται πάρκιν με 1000 θέσεις στάθμευσης. Καλό αυτό. Αν θυμάμαι καλά το είχε πει και η Βιργινία μαζί με τον Δημήτρη.
1: Να ακούγεται, να ακούγεται.
0: Καλησπέρα στα ταλάφωνα βρε. Άπε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Γιατί δεν μπορείς να το διαβάσεις.
0: Γιατί είναι μικρά τα γράμματα. Τι παίρνεις να τυρανάς εμάς να βρούμε μέσα από το κινητό. Λοιπόν, κάψε πέντε πράγματα.
1: Όχι, είναι πρώτη φορά που μας στέλνανε αυτή την αφίσα να την κοινοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια έγινα και σε όλους τους συνεταιρισμούς. Γιατί θέλουν άμεση βοήθεια σε περίπτωση που γίνει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως βλέπουμε
0: χτύπα
1: τώρα.
0: Ξύλο.
1: Ναι. Τα ψυχιστικά και, δηλαδή ναι, που έχουν οι συνάδελφοι.
0: Ναι, πες τα με δικά σου αγροτικά λόγια, γιατί εγώ τι να διαβάζω τώρα εδώ πέρα.
1: Τα τρακτέρ, ναι, και τα φορτηγάκια, όσοι έχουν και τα ψυχιστικά με τις μάνικες, να, ναι, είναι έτοιμα. Και αυτές τις μέρες που ειδικά είναι επικινδυνότητα, δίνει πολύ μεγάλη για φωτιά.
0: Ακριβώς.
1: Να είναι και οι αγρότες έτοιμοι με τα μηχανήματά τους, με τις κοσβάρνες, άρωτρα, τι έχουν εκεί στις αυλές, mm-hmm, για να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε όταν θα δούμε τη φωτιά.
0: Μάλιστα,
1: πρώτα θα πάμε εμείς πριν έρθουν όλα τα άλλα τα μηχανήματα.
0: Λογικό αυτό, έτοιμοι, γιατί θα είστε κοντά και μιλάμε για όλη την αγροτική περιφέρεια, όχι μόνο ο Πλαγιάρη.
1: Όχι, όχι.
0: Παντού τη στείλαμε.
1: Τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, όλο τον νομό Θεσσαλονίκης.
0: Και Χαλκιδική στείλε, και Χαλκιδική. Ναι. Μάλιστα.
1: Εγώ το λέω διότι μας το κοινοποίησε το πυροσβεστικό σώμα και να είμαστε σε επιφυλακή.
0: Μάλιστα. Επανέλαβε σε παρακαλώ, όσοι έχουν τρακτέρ
1: αγροτικά
0: και
1: μηχανήματα, τρακτέρ ή φορτηγάκια που έχουν πάνω δεξαμενές ή τα τρακτέρ που έχουν τα ψεκαστικά τους και τα γεωργικά εργαλεία από πίσω, δίσκος, βάρνης, άρωτρα, τι έχουν, mm-hmm, να είναι
0: σε ετοιμότητα.
1: Σε ετοιμότητα, διότι ο καιρός είναι πολύ επικίνδυνος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε κατηγορία πολύ, Νίκο Κουλέτα. Σε ευχαριστούμε και καλά έκανες που μας το έστειλες. Καλά έκανες που πήρες τηλέφωνο έτσι για να ενημερωθεί ο κόσμος.
1: Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Την αγάπη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Φουλακιώτης ο Στράτης στο Παόκι μου, καλησπέρα στην εκπομπή Πρότυπο, πρόσεξε Γιάννη Ρέπιτς, Πρότυπο, στον κορυφαίο επιτελείο στο στούδιο και στον Κωνσταντέλια των Ερτζιανών Απόστολα Βδελά.
2: Έτσι έστειλε τώρα, εντάξει.
0: Με έστειλε, δεν απαιτεί τίποτα, διάβαστο. Έχεις κερδίσει ένα σοβρακάκι του Πάουκ εσύ. Πες μου το θες μαύρο ή άσπρο, δεν κάνω πλάκα.
2: Μαζί με φανελάκι, να πάει σε τάκι.
0: Φουλάκι, ό,τι θα
2: σου... Και θα είναι και πολύ σεξι σόρουχα για άντρα, μαύρο φανελάκι, μαύρο σορτσάκι.
0: Φανελάκι, κανονική φανέλα του. Στείλω μια φανέλα με όλες τις υπογραφές των παιχτών του ΠΑΟΚ.
2: Α, και το σορτσάκι.
0: Αργότερα, κανονικό για, ναι. Αργότερα, άμα πει να τη βγάλει σε πληστηριασμό αυτή τη φανέλα, ξέρει, θα πιάσει. Καλησπέρα από Μουριές Κυρκής στην ωραία παρέα Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη Φουτσί, την αγάπη μου. Να είσαι καλά, Μουριές. Ο Αστανής από πού ήταν, Καστανούσα. Την αγάπη μου στη Μουριές Κυρκής. Και στο φωνικό Κυρκής και στο Σπουργητάκι. Για τις θέσεις στάθμες που μας έστειλε η Ελενίτσα για τις χίλιες, είναι, πρόκειται να γίνουν κάτω από την ΔΕΘ, όπως θα γίνουν τώρα οι παρεμβάσεις. Εξαιρετική θα γίνει, εξαιρετική. Και μου αρέσει που δεν θα έχει κάγκελα.
2: Εν τω μεταξύ, μία παρατήρηση, ναι, γιατί ναι, καθώς ερχόμουν με το Σάκη, ναι, το είδα, υπάλληλοι του Δήμου, δεν ξέρω αν ήταν της Νεάπολης ή Αμπελοκήπων, ναι, κατέβαζαν όλες αυτές τις τρισάθλιες αφίσες από τις κολόνες φωτισμού.
0: Από το Φεβρουάριο που έγινε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τους λέω, ναι, πηγαίνετε και μια βόλτα Σταυρούπολη εκεί, οδό Λαγκαδά, ναι, ναι, γιατί και εκεί έχει γεμίσει με τέτοια. Στους σηματοδότες, ρε φίλε, ανέξει, ναι, ναι, το Θεό σου. Σηματοδότες θα βάζω. Ανέξει το Θεό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Έμα τώρα...
0: Σωστά.
2: Και λοιπόν, αυτό απαγορεύεται.
0: Δεν μας ακούει ο Ασλανίδης.
2: Αυτό απαγορεύεται.
0: Ακούει ο Ασλανίδης.
2: Ακούει.
0: Άντε, Ασλανίδη, κατέβασε τις αφίσες από εκεί πέρα. Είσαι και νέο παιδί.
2: Κάτι για τα ζώδια δεν έχουμε, λέει η κυρία Καραχλέ.
0: Λίγο βιαστικά σε βρίσκω, αλλά κάτι θα γίνει και για σένα, εντάξει. Λοιπόν, οι νέες εκθεσιακές εγκαταστάσεις, ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάκο, σύγχρονες δημόσιες υποδομές κλπ. Όλα αυτά, Ελενίτσα μου, άμα είναι με πληρωμή ελεύθερα, κανένα ελεύθερο με πληρωμή, άσε μας, παίρνουν τάντερα στα πάρκινγκ. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε άπε.
3: Τσιου,
0: το σπουργετάκι. Εδώ είναι η Ανούλα από το φωνικό Κιλκα. Έτσι, μπράβο.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Υπόλοιπο. Κάνετε πως είσαστε.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
3: Καλά, εδώ έξω στο μπαλκόνι, τώρα φυσάει αέρας, καλά είναι.
0: Πώς λέει το τραγούδι, τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι και η αγωνία μου φωντώνει. Έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε καλά. Έτσι.
3: Γιάννη, εμείς εδώ, έτσι, ακούω.
2: Βέβαια, εσύ είσαι σωστή. Εννοείται.
3: Καλό Σαββατοτύριακο, την αγάπη μου.
0: Επίσης την αγάπη μου. Η Καρακλέ θέλει ζώδια. Ασημένια Μπαλάσκα, καλησπέρα από Σουσού Μουργές, Κυρκής. Όταν λες Σουσού, τι εννοείς, σιδηροδρομικό σταθμό? Γιατί γελάς,
2: μπορεί και να σημαίνει αυτό.
0: Γιατί το γελιό, σε μια τόσο σοβαρή εκπομπή θα ακουστεί κάτι σοβαρό.
2: Με συγχωρείτε.
0: Αυτό που ήταν σοβαρό. Σου γράφει με δύο κεφαλαία. Συνδρομικό σταθμό, τι θες να γράφει, Σωτήρη Σπύρος?
2: Μπορεί να γράφει Σολομός Σωστός.
0: Α, το μυαλό στο φαγητό.

0: Μας έμειναν ακριβώς 6 λεπτά για το δελτίο ειδήσεων, αγαπητέ.
1: Τον 7.
0: Αγαπητέ.
1: Παραγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ, την αγάπη μου.
0: Έχετε καμιά επιθυμία ή...
1: Μετά τις 7, μαγκιά μου, που είσαι παοκτσής Απόστολος Νικολαίδης, εντάξει, αδερφέ.
0: Έγινε.
1: Ω, τα αγόρι μου! Ω, τα αγόρι μου! Προπόνηση είναι αυτό! Γιατί σας περιμένει!

Επανέρχομαι στις 7 και κάτι ψηλά. Μην κουνηθεί κανείς, θα του καεί το ρούτερ. Εντάξει, μην με λέτε μετά τι είπε αυτός και λοιπά. Άντε, μπράβο. Δώσε.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. 73 πυρκαγιές αντιμετωπίζονται αυτή την ώρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Σε πολλά μέτωπα, ωστόσο, δεν είναι δυνατή η συνδρομή εναέριων μέσων λόγω των θυελωδών ανέμων. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στο μέτωπο της φωτιάς στην περιφερειακή Εγάλεο. Εκενώθηκαν νωρίτερα Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου. Απομακρύνθηκαν ασθενείς από το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ανεξέλεγκτο καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Η φωτιά κατευθύνεται προς τον οικισμό Άγιος Νικόλαος. Νωρίτερα 254 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία του Αγίου Βασιλείου με τη συνδρομή του λιμενικού. Μάχη με τις φλόγες αυτή την ώρα και στο Κομπότι της Σάρτας, όπου εκενώνεται ο οικισμός. Στο μεταξύ, αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο Ρέθυμνο, με το 112 να στέλνει μήνυμα για εκένωση στους κατοίκους των περιοχών Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, τη στιγμή που δεν μπορούν να πετάξουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής λόγω ισχυρών ανέμων. 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν νωρίτερα με πλωτά μέσα από την παραλία Πρέβελης. Πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στις Βρυξέλλες. Στη Θέουτα ξεπέρασαν τους 60.000 οι μετανάστες που μπήκαν στην πόλη, 59 νεκροί στην προσπάθειά τους να μπουν παράνομα στον Ισπανικό θύλακο. Σύμφωνα πάντως με τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, περισσότεροι από 37.500 μετανάστες έχουν επιστρέψει ήδη στο Μαρόκο. Στο μεταξύ, οι Βρυξέλλες δήλωσαν σήμερα ότι δεν παρατήρησαν καμία ροή μεταναστών ανάμεσα στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακο που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική και την Ηπειρωτική Ευρώπη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μίλησε ανοιχτά σήμερα νωρίτερα για παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας της Ισπανίας. Γαλλία και Γερμανία δήλωσαν έτοιμες να βοηθήσουν την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει την αναστολή της Ισπανίας από τη ζώνη Σέγγεν, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας. Με 157 ναι έναντι 131 όχι, εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Το νομοσχέδιο Παπασταύρου για τη διαχείριση του νερού πέρασε με τις ψήφους των βουλευτών της πλειοψηφίας, ενώ η αντιπολίτευση το καταψήφισε καταγγέλλοντας εμπορευματοποίηση του νερού. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται τα οικονομικά των κομμάτων, με την Ελλάς να απαντά στις επικρίσεις από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία σχετικά με τη χρηματοδότηση του νέου πολιτικού φορέα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Νίκος Νηφούδης υποστήριξε ότι τα κόμματα που ασκούν κριτική θα πρέπει πρώτα να δώσουν απαντήσεις για τα δικά τους οικονομικά. Όλα τα έσοδά μας προέρχονται από τους εθελοντές και τις εισφορές, δήλωσε ο κύριος Νηφούδης. Κλειστό, υπενθυμίζουμε, σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα. Την εκτίμηση ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν εξελίσσονται με επιτυχία, εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στο Fox News. «Πάει καλά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε», είπε χαρακτηριστικά.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25-32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 34 βαθμούς, στα Γενιτσά 36, στο Κιλκής 34, στην Κατερίνη 31, στις Σέρες 35, στον Πολύγυρο 30, στα Γρεβενά 33 και στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από τον Στάτους στις 7. Καλό σας βράδυ.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59.
6: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
8: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
9: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
11: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
12: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
11: νομική,
12: διοίκηση και οικονομία,
11: πληροφορική,
12: ψυχολογία,
11: αγγλική φιλολογία,
12: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
11: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
13: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
12: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
17: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
16: Μύδια.
17: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
16: Προπόληση ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcon Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
3: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
3: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
21: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
22: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
23: Έφτασες! Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9 και 96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1 και 25. Και Ξίξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
24: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
23: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3 και 95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7 και 95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
24: Άντε πες!
23: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
24: Ε, τότε θα ξαναπάω.
23: Supermarket Kansas.
24: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
25: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Τώρα ο Γιωχάνες μαζί με τη γυναίκα του έχουν πάρει βουντού.
1: Ποιος Γιωχάνες? Σπάσουν
0: κανένα πόδι, κανένα χέρι. Αυτοί που δεν με αγαπάνε, λένε δεν γουστάρ με σένα, τις εκπομπές σου. Έχουμε
1: στην καρδιά μου απειλητικά μηνύματα.
0: Βέβαια. Με αποκαλεί και ζέρβα, επειδή είμαι μαύρο άσπρο. Και εγώ σας αγαπάω.
1: Ζέβρα.
0: Ζέβρα, τι είπα εγώ.
1: Ζέρβα.
0: Άντε ρε.
1: Ο πρώην δήμαρχος.
0: Παοξής κι αυτός. Και ξέρω ψωμί. Χρωστά από χθες την ιστορία του Γιάννη του Φωνιά. Γιάννης δεν ήταν Φωνιάς, άλλος και ο κύριος Ρέπτης δεν υπάρχει περίπτωση να είναι Φωνιάς. Εν πάση περιπτώσει, το ιστορικό του Γιάννη του Φωνιά δεν ήταν Γιάννης, ήταν Θόδωρος, όπως είναι στο ποίημα του Γκάτσου, και ζούσε σε ένα χωριό στην Ηλία που ονομαζόταν Πόθος το χωριό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλα, είπα θα το ψάξω, το ξέχασα. Μαζί με μία 36χρονη Δήμητρα, η οποία ήταν σύζυγός του. Είχε ένα φίλο Κώστα Γιάννη. Ο Κώστας έπαιζε βιολί, ο Θόδωρος έπαιζε λαούτο. Αποφασίσαν να κάνουν ένα δίδυμο, να πηγαίνουν στα πανηγύρια να παίζουν για να ενισχύσουν λίγο το εισόδημά τους. Κάποια στιγμή ανακάλυψε ο Θόδωρος ότι ο Κώστας τα έχει με τη Δήμητρα. Πήγε στην Δήμητρα και η Δήμητρα δεν το αρνήθηκε. Τη μαχαίρωσε με 7 μαχαιριές στην κοιλιά και μία στο στήθος. Έχασε τη ζωή της. Στο δικαστήριο δεν το αρνήθηκε, είπε με ατίμαση και την σκότωσα. Όμως δεν σταματά η ιστορία εδώ. Γι' αυτό παρακάτω λέει για ένα φροσί που λέει το τραγούδι και ο Γκάτσος. Το φροσί ήταν η 18χρονη κόρη τους, η οποία αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεξε το χαμό της μητέρας της.
1: Τραγωδία.
0: Τραγωδία.
1: Αρχαία τραγωδία.
0: Αρχαία τραγωδία, όπως το λες. Δηλαδή, πρόκειται για ένα, τι άποψή μου, ποιοτικό ντοκουμέντο της κοινωνίας, τα ίχνη της οποίας μέχρι σήμερα νομίζω ότι είναι ορατά, δηλαδή μπορούμε να το δούμε και σήμερα αυτό, μέχρι σήμερα. Και δεν πρόκειται να χαθεί αυτό, όσες απαγορεύσεις και να γίνουν, γι' αυτό τζάμπα παιδεύεται ο Γιώργος Χατζηδάκης.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
0: Πολύ ωραία η απάντηση του Ρίτσου, της κόρης του Ρίτσου. Πολύ ωραία η απάντηση. Είπε εμένα ο πατέρας μου δεν έγραφε ποίηματα για να έχω κληρονομιά εγώ. Επειδή πλησιάζει και η ώρα, βέβαια το είπε στο δελτίο η Βιργινία Δημαρέση, τώρα στις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί ο αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού προς Καβάλα Κατερίνη στην περιοχή Ανισόπεδου Κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Επειδή τώρα μου ήρθε το μηνυματάκι, το διαβάζω, αν και μας πρόλαβε η Βιργινία.
1: Καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, θα το υπενθυμίσω κι εγώ αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί πολλοί δεν ακούνε, ναι. Είναι Παρασκευή, ξεκινήσανε οι άδειες, κάποιοι θέλουν να φύγουν, κάποιοι αφού σχολάζουν λίγο να φύγουν με τη δροσιά.
1: Έτσι.
0: Οπότε αλλάζει το κοινό. Μη στεναχωριέσαι ρε Καρακλέ, έχω, μη στεναχωριέσαι. Έχω και για σένα, μη στεναχωριέσαι. Να το και το Ελενάκι, καλησπέρα Αποστόλη, καλό υπόλοιπο εκπομπής και Παρασκευής, καλό ακούω από την αρχή την εκπομπή, Ελενίτσα από την Ασπρόμαυρη Νάπολη, είπα και για αυτά που μου έστειλες το ένα και ήταν ενδιαφέρον. Ο Τσιμπάκης ο Φώτης, το Αριανάκι, καλησπέρα τα δύο τρελά αγόρια και τον Αποστόλη, τον τρελό Παοξή, να είσαι καλά ρε Φωτάρα.

0: Να και με αυτά και με αυτά, παραλίγο να ξεχάσω τους γάμους. Θα σας πω σε λίγο. Έχουμε και γάμους.
1: Ποιοι παντρεύονται?
0: Ο τραγουδιστής Sam Smith, τον ξέρεις? Τι ο... παντρεύεται το παιδί. Ήδη ανακοίνωσε στους New York Times ότι είναι αραβωνιασμένος με το σχεδιαστή μόδας των Κόουνου, 32 χρονών, 34 είναι ο Σμιθ. Είναι, λέει, αραβωνιασμένοι και ετοιμάζονται για γάμο. Επειδή το έψαξα και επειδή αυτή η εκπομπή είναι σοβαρή, σε παρακαλώ πάρα πολύ να το επισημάνεις αυτό και στις εκπομπές σου, επειδή είναι σοβαρή, δεν θέλαμε να δώσουμε ότι να είναι στον κόσμο. Το έψαξα το θέμα, αλήθεια λέει, παντρεύονται. Το νηφικό το βρήκαν και όλα αυτά. Απλά περιμένουν. Έχουν μία μικρή διαφωνία στις κουρτίνες του καθιστικού.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μόλις και έμαθα, μόλις τελειώσουν και το μπάνιο, γιατί το καμιά να κίνει. Θα προχωρήσουν σε γάμο κοινωνία.
1: Γαμήλιο ταξίδι που θα πάνε?
0: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη και εδώ υπάρχει μια διαφωνία, αλλά μόλις αποφασίσουν θα σε ενημερώσω, μη στεναχωριέσαι.
1: Οκ.
0: Εκκλησία βρήκανε, δεν διαφωνήσατε.
1: Αυτός ο Sam Smith είναι τραγουδιστής νέα γενιάς.
0: Ναι.
1: Έκανε μια συναυλία στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Όπου ήταν τόσο εκφυλός και τα χορευτικά με τους υπόλοιπους,
0: ναι,
1: μαύρους εκεί που είχε ως χορευτικό συγκρότημα, που ζήτησαν οι γονείς,
0: ναι,
1: να μην επιτρέπονται τα παιδιά κάτω των 18 και άνω των 18, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: να μπαίνουν στις συναυλίες του.
0: Άντε, μάλιστα.
1: Ναι, ήταν πολύ προκλητικός, το είδα και εγώ το βίντεο.
0: Το σημείωσα γιατί ήξερα ότι ξέρεις τον Σασμί, δεν υπάρχει θέμα, ναι. Πείτες για να μπορέσεις να μου πεις και πέντε πράγματα, αλλά μπορώ να σε παρακαλέσω κάτι μετά το τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
1: Ό,τι θέλετε, ναι, κύριε μου.
0: Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Δεν διέκοψα την πολύ ωραία αφήγηση του Γιάννη.
0: Όχι, προς Θεού, τι λέτε τώρα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Δες τι ερώτηση έκανα εγώ στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Και τι σου απάντησε να μου πεις.
2: Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν ζώδιο, τι ζώδιο θα ήταν?
0: Αυτές τις κρυάδες, αν δεν έλεγες,
2: όχι,
0: τόσο θα σε αγαπούσα.
2: Και μου απαντάει.
0: Α, σου απαντάει, ναι.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι.
2: Και μου λέει, φυσικά θα ήταν μάλλον Σκορπιός. Και θέλω τώρα τη γνώμη του κύριου Γιάννη, ναι, γιατί λέει,
0: ναι,
2: έχει έντονο πάθος και αφοσίωση, ζει τα πάντα στα άκρα, μεγάλες χαρές και μεγάλες απογοητεύσεις που έχετε πρόσφατα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ανθεκτικός στις δυσκολίες,
1: ναι,
2: και πολύ,
1: ναι,
2: δεμένος με την ταυτότητα και τον κόσμο του.
1: Είναι, έχει πέσει Διάνα, διότι το ίνδαλμα του ΠΑΟΚ ήταν, ναι, ο Κούδας.
2: Ναι.
1: Ο Κούδας είναι Σκορπιός.
2: Τέλειωσε. Οπότε, Απόστολε, είδες και οι δύο.
0: Εγώ δεν ήξερα την Οκούδας.
1: Γιατί να το ξέρεις?
2: Τραγούδια δεν ακούς?
0: Όχι.
2: Γιατί έχει γραφτεί νομίζω και τραγούδι.
0: Για τον Κούδα.
2: Ναι, πότε Κούδας, πότε Κούδας.
0: Ναι, αυτό το έχω ακούσει.
2: Τότε...
0: λέει μέσα ότι είναι Σκορπιός.
2: Όχι, παιδί.
0: Α, ήταν ο Βούδας Σκορπιός.
2: Γιάννης μπορεί να σου
0: πει. Α, εντάξει.
2: Okay.
0: Την αγάπη μου.
2: Αυτά, φιλιά, γεια.
1: Γεια σου, γεια σου, Ελένη.
0: Στο ασπρόμαυρο τριάδι. Ο Γιώργος Ρανής λέει: μην γελάτε, είναι σοβαρή εκπομπή. Αυτό τον λέω και εγώ τόση ώρα τον κύριο Γιάννη. Και, τι άγαμε.
1: Τι άλλο θέλεις τώρα?
0: Ναι, σε παρακαλώ.
1: Ναι, πες μου.
0: Θα μου κάνεις μια χάρη.
1: Λέγε,
0: επειδή με το ασπράδι μου, όχι ότι κοτσομπολίστηκα, πήγα, είδα την λίστα σου που ετοιμάζεις για 8-11. Ναι, με το ασπράδι, έτσι λοξά το είδα.
1: Με το ασπράδι. Το κίτρινο τι έχει?
0: Στο σπίτι ούτε μπανάνες, ούτε λεμόνια, ούτε μουστάρδες.
1: Με κίτρινο.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή με το ασπράδι είδα λίγο τη λίστα σου, μια τζοριά θα με δώσει και εμένα από τη λίστα 8-11. Μια τζοριά. Μια... δεν θέλω όλη την εκπομπή σου.
1: Όχι.
0: Ναι, μια τζοριά.
1: Ναι, και νομίζω ότι θα σου αρέσει και αυτή η επιλογή που θα κάνω.
0: Ναι. Α, θα μου την κάνεις κάτι.
1: Ναι, θα στο αφιερώσω κιόλας.
0: Ναι. Α, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, είναι αφιερωμένο,
0: ναι,
1: στον φίλο μου τον Απόστολο Αβδελά,
0: ναι,
1: το τραγούδι το Delegation, το οποίο θα το μεταδώσω κι εγώ όμως.
0: Φυσικά.
1: Είναι του 1979.
0: 9, ναι.
1: Και μπορεί να το έχεις χορέψει. Για,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Άκουσε το
0: ακόμα λίγο. Και τώρα πάω δίσκο εκεί πέρα, πώς τη λένε εκεί πέρα, στη Θέρμη αριστερά. Τι νόμιζες?
1: Στην Blue Sky.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο.
0: Α, μια μέρα που τόσο πολύ, τόσο πολύ. Ευτυχώς, επειδή ξέρω τον εαυτό μου, ευτυχώς είχα και δεύτερο που κάμισε στο αυτοκίνητο, κρεμασμένο στην κρεμάστρα. Έγινε αμούσχημα. Άρχισε να τσιρίζει η κυρία Σοφία, άρχισε να ζητάει από τους εκεί πέρα σερβιτόρους κλπ. Χαρτί κουζίνας, να με σκουπίσει κλπ. Δεν σταματάω με τίποτε.
1: Μπράβο, ρε, πώς το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό είσαι κορμάρα.
0: Είμαι μικρό Σούπερμαν. Το είπε η Εύη.
1: Σούπερμαν.
0: Αυτό αν έχω χορέψει. Τι λες τώρα.
1: Άσε.
0: Με αυτό ξεκίνησε η αυτή.
1: Delegation, baby.
0: Ναι, ναι, baby. Με αυτό ξεκίνησε η. Περίμενα να δεις εδώ για σου κάνω εδώ.
1: Ωραίος.

0: Ελένη, γράψε στην τεχνητή νοημοσύνη να σου πει την άποψή της για τον Απόστολο. Να του γράψει και ένα τραγούδι. Everybody.
1: Πώς σου φαίνομαι?
0: Πραγματικά με εξέπληξες. Ευχάριστα.

0: το παλίδου απίστευτη, η Καλλιόπη είστε θεοί, η Γεωργία Στεφανίδου από την Ασπρόμαυρη Σουρωτή σας λατρεύω, η Μπεμπάρα, να είστε καλά, γελάμε πολύ, η Φωτεινή, τι είναι αυτά που ακούμε σήμερα, είστε θεοί, τι άλλο θέλουμε, θέλουμε κάτι άλλο.
1: Έκλεισες.
0: Μας στάνει, μας στάνει, μας στάνει, μας στάνει. Συμπλήρωσε και τον φουλακιώτη τον

0: Το 1979, ναι. Λοιπόν, Απόστολε, κάνω ένα ψηλό πρόλογο για την εκπομπή τη δική μου.
1: Ελεύθερα.
0: Το 1979, όπως θα διαπιστώσεις αν ακούσεις,
1: ψήκα φουγού στον δρόμο.
0: Όλα τα νούμερο ένα, νομίζεις ότι είναι μία λίστα ντισκοτέκ, που πάει ρολόι.
1: Αλυσίδα.
0: Αλυσίδα.
1: Αυτό, με αυτό, πανόπτικουν ρόζα ρόζα και λοιπά, τι σε θυμίζω τώρα, ξεκινούσανε το πρόγραμμα.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Δεν πήγαινα πανόπτικουν, δεν τα ακούγα.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Επειδή σύχναζα Καλκάνα και Τίφανης
1: περισσότερο. Στα καλύτερα.
0: Η Βάσο, DJs.
1: Ναι.
0: DJ Βάσο στο Καλκάνα.
1: Ναι.
0: Δεν τολμούσες να τη ζητήσεις τραγούδι.
1: Ναι. Τίφανης πήγαινα. Καλκάνα πήγαινα. Ρόζα ρόζα πήγαινα. Αχ, αυτή στο σταθμό απέναντι. Που μετά έγινε μπουζούκια. Στο σταθμό απέναντι.
0: Έχουμε διαφημίσεις.
1: Βάλε διαφημίσεις και μετά στο σταθμό απέναντι θα πάμε.
0: Αγαπητέ μου φίλε. Και με παρασύρεις και εμένα.
1: Είμαι τέτοιος.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310 55 55 56.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310 49 11 99.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Νεφέλες.
10: Διογένης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
10: Αριστοφάνης.
9: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
10: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
10: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: εδώ είμαστε, λίγο έμεινε ακόμα. Το μισό λεξο Τανίλα να το έχει πάρει. Είσαι μια χαρά, μπορείς να την ακούσεις την εκπομπή. Δεν υπάρχει περίπτωση. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Και μετά τις 8 σας παραδίδω στον Γιάννη Ρέπιτς, ο οποίος πήρατε μια γεύση. Φανταστείτε τι έχετε να ακούσετε μετά τις 8. Όχι αυτά τα σκυλάδικα που ακούτε τώρα. Σκυλάδικα, ποιοτικά, ποιοτικά, ποιοτικά, ποιοτικά, ποιοτικά, ποιοτικά. Λοιπόν, για τα ζωώδια που ενδιαφέρεται η Ελένη Καρακλέ, δεν μπορώ να χαλάσω κατήρι στην Ελενίτσα, να σου πω για τρία ζωώδια ανοίγει ο νέος κύκλος με ευχάριστες εκπλήξεις. Να με κόβεις τώρα και λοιπά. Ελενίτσα, πολύ ωραία τα παπουτσάκια στο Κομέρσε, να καλοφόρετε να είναι. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Να πεις και για το ζυγό τίποτα. Δεν έχεις πει για το ζυγό τίποτα.
0: Αφού δεν είναι με. Αγάπη μου, δεν είναι μέσα στα τρία ζώδια. Τι να κάνω, να πω.
1: Πάλι δεν είναι.
0: Πάλι δεν είναι. Δεν είναι, Βρελίνα μου. Δεν είναι. Μας έχει απέξω.
1: Είμαστε ξενέρωτοι.
0: Ναι, μας έχει απέξω ο ηχθής. Λέει γιατί είναι του ηχθή τώρα και μας έχει απέξω ο ηχθής.
1: Έστω καλό. Παρ' όλα αυτά θα ακούσω με μεγάλη κι εγώ. Μ' αρέσει.
0: Μπράβο, αγάπη μου. Έτσι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Να στείλω καλησπέρα από τη δική μου την παραλία εδώ, από την Κάριανη. Σας ακούω, πολύ ευχαριστώ. Κανένα λέξο όταν δεν χρειαζόμαστε. Εσείς ηρεμούμε με την εκπομπή.
0: Πάρτε αυδελοπών τότε.
1: Ω, βέβαια, αυτό ναι. Αυτό ναι, όχι τα άλλα, σιγά. Λοιπόν, και να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι ο κύριος, λέει τώρα, ο οποίος κοιτάζει την κυρία έτσι από πάνω μέχρι κάτω.
0: Ναι, για πέ.
1: Ναι, ναι, της λέει λίγο κομμένη μου φαίνεσαι, λέει. Δεν ξέρω, σαν λίγο κουρασμένη.
0: Ναι.
1: Λέει αυτή, τι θέλεις να πεις. Λέει, τριγυρνούσες όλο το βράδυ στον ύπνο μου, στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει αυτή σιγά την απόσταση που έκανα.
0: Καλό, καλό, καλό, καλό Λίνα μου, καλό, καλό.
1: Μπορείς και να το τραγουδήσεις του κυρίου Ρέπιτς, αφού μπορεί τώρα να επιλέξει τραγούδια, να ακούσει λίγο τον...
0: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις.
1: Όχι, όχι, όχι, τον άλλον που είναι ξένος, αλλά τον δικό μας τον Έλληνα των Ερτζιανών.
0: Τον Έλληνα,
1: Tom Jones.
0: Tom Jones, ναι, Tom Jones.
1: Τον Έλληνα, Tom Jones. Ναι, ναι, Tom Jones.
0: Delilah, Delilah.
1: Στα ελληνικά.
0: Ναι, στα ελληνικά θα το πω γιατί ξένα, δεν ξέρει και ξένα, για να ξέρω να
1: αυτό,
0: του πω. Θα του βάλω τη μετάφραση εγώ.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Προετοιμάζουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Φιλάκια λίγο. Λοιπόν, τρία ζώδια έχετε θα έχετε νέο κύκλο με ευχάριστες εξελίξεις. Ο Ταύρος. Ο Ταύρος λέει θέλει λίγο προσοχή στα παγωτά γιατί μπορεί να μην κλείνει το παντελόνι. Λοιπόν, έχει την ευκαιρία, έχει ευκαιρία που μέχρι πρώτη ενός φαινόταν απίθανη, ναι, ο Ταύρος. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, βεβαίως. Μετά το άλλο είναι ο Λέων. Τα οικονομικά σου θα πάνε πολύ καλά, Λέοντα, γιατί είδες τυχερός ο Λεοντής Μαχαιράς. Τα οικονομικά σου θα πάνε πολύ καλά, θα βρεις ένα ξεχασμένο 20 ευρώ στο τζιν σου.
2: Έτσι γράφει το. Έτσι γράφει.
0: Δικό.
2: Α, δικό σου είναι.
0: Δημιουργεί ένα ήρεμο και ισορροπημένο κλίμα. Δημιουργείται ένα ισορροπημένο κλίμα για τους Λέοντες στην καθημερινότητά σας. Θα δείτε ευκαιρίες με μεγαλύτερη καθαρότητα. Στον υδροχό, ήρθε η ώρα, λέει, να.

0: Έλα.
1: Μη γελάς, είναι σοβαρή εκπομπή και σοβαρό το ζώδιο.
2: Α,
0: έχουμε και τηλέφωνο.
2: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Α, πέ.
0: Πέ.
2: Έλα. Τράβα το τσόκ. Έλα.
3: Τραβηγμένο το έχω το τσόκ. Παρόλο η μηχανή κάνει ρετάρι. Λοιπόν, να σου πω τώρα, πήρα φουρμή από την κυρία, να σου πω κι εγώ ένα ωραίο ανεκδοτάκι.
2: Για πες το.
3: Ένα χοντρό κύριο που πήγε σε ένα γυμναστήριο. Επισκέπτε ένα γυμναστήριο αυτός, μια φέτα μέσα, χοντρός κύριος, έτσι καιροδεμένος, μια χαρά, φτάνει στη ρεζεψιόν, λέει, γεια σας, λέει, ήρθα, λέει, πρέπει, λέει, να συμπληρώσουμε, λέει, το έντυπο. Τι έντυπο, λέει, καπνίζεται, καπνίζω, ξενυχτάτε, ξενυχτάω, πίνεις ποτά, πίνεις, πίνω, τρως, τρώω. Λέει, και εδώ πέρα, λέει, που ήρθατε, λέει, δεν μπορούμε, λέει, να σας κάνουμε τίποτα. Σε παρακαλώ, λέει, δείξε μου το κλιματισμό που είναι απάνω, το κάνω, λέει, για να φύγω κιόλας.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σας έχω κι εγώ ένα καλό προς το τέλος. Ναι, θα σηκωθώ όρθιος. Καλά, επειδή ξέρεις από αυτά, μιλάμε για μουσικάρα. Η μουσική δεν παίζεται. Και η φωνή δεν παίζεται. Το λατρεύω, το λατρεύω. I saw the flickering shadows of love. Ναι, καρακλέ μου, παθαίνει και ζυγή απ' έξω είναι πάλι. Πάμε να παίξουμε τζόκερ.

0: για τον ΠΑΟΚ. Πόσο φανικά. Πόσο φανικά.
1: Καταπληκτικός. Εν τω μεταξύ,
0: ευχαριστώ.
1: Νομίζω θα αλλάξει και άποψη και η πεθερά σου.
0: Για τη φωνή μου.
1: Ναι.
0: Εναντίον να τη τραγουδάω την πεθερά, τι γίνεται. Το έχεις ακούσει η πεθερά. Υπάρχει τραγούδι.
1: Όχι, όχι αυτό. Τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κρούνερ.
0: Να αλλάξει η ώρα μία.

0: που θα με κάνει αγωγή γιατί τα σκοτώνω, γράφει. Και μία από την ξανθιά.
1: Αγωγή ποια θα σου κάνει?
0: Μία ώρα από τον Εύωσμο μου λέει τα σκοτώνεις και λοιπά.
1: Ναι.
0: Ο Βενιέρης θα με διώξει γιατί τα σκοτώνω. Μία από την ξανθιά δικηγόρος με έχει γράψει, είσαι, δεν θυμάμαι πώς το είχε γράφει, και αυτή θα με στείλει. Η Καλαφάτη δεν έχει στείλει.
1: Εξωδικό.
0: Ναι, η Καλαφάτη ακόμη, άρα δεν ακούει, είμαστε γλιτώσαμε.
1: Τι γλίτωσες?
0: Ναι, ναι. Είναι ένας με μία Φεράρι και μία κοπελιά με ένα μικρό αυτοκινητάκι, πες φιατάκι 500 και λοιπά, στην εκκίνηση όλο τον τρώει. Όλο πάει μπροστά το φιατάκι. Δεν μπορεί να τη φτάσει με τίποτα. Τα έχει πάρει ο τύπος και λοιπά. Φτάνει σε ένα φανάρι η κυρία, πάπα από δίπλα αυτός, κατεβάζει η κυρία το τζάμι, από το παράθυρο από το αυτοκίνητο και του λέει, πώς θα πάω στα νεκροταφεία, τσαντισμένος όπως είναι αυτός, παίρνω το κόκκινο.
1: Καλό, αμερικάνικο. Καλό.

0: Έλθε ρε. Είναι παρασύρηση και εμένα.
1: Ναι, και είσαι σοβαρό. Τι δουλειά έχει μαζί μου, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι σοβαρή η εκπομπή, γι' αυτό είμαι εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Ακόμα, ακόμα λέει κουνιέται το σκρίνιο.
0: Το σκρίνιο.
1: Μινά δεν κατάλαβα. Και καλησπέρα σα στην αγάπη μου.
0: Από την κορώνα που έβγαλε στο τέλο.
1: Με
0: την κορώνα.
1: Α, μάλιστα. Α, εσύ.

Α, καλά, γίνεται χαμός στα μηνύματά μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Μικάρα, σε ευχαριστώ πολύ. Άπαιχτος λέει, άπαιχτος, να είσαι καλά.

Νατάσα μου γράφει Μπιτζίν Πάοκ, να είσαι καλά. Έλα ρε, τι είναι αυτά που με βάζετε, είμαι και αγορά και εγώ, δεν τα αντέχω αυτά και πολύ πολύ. Α, ναι, ήθελα να κάνω το χατήρι του στο Φώτη τον Αγιασιώτη. Σήμερα έχει στο μαγαζί του την, πώς μου την, την Κονιτοπούλου.

0: η Τούνη έκανε ανάρτηση, λέει κόντεψε να χάσει το μάτι της. Μάλιστα έχει και αυτό, έχει και επισήμαση, σοβαρά μιλάω και εμείς σοβαρά σε παίρνουμε πάντα. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, η Τούνη έκανε ανάρτηση, λέει καθώς πήγαινε στην τουαλέτα, πέρασε από το, από το τραπέζι του, πώς τον είπαμε αυτόν, το Μάθιο Μακκοχάνη, Κόχανη. Έτσι δεν είναι, Μάθιο Κόχανη.
1: Κόναχη.
0: Κόναχη. Ναι. Κόναχη. Ο Μάθιο Κόχανη. Δεν τον είχα και ποτέ φίλο γι' αυτό. Λοιπόν, ο Μάθιο, ναι, το Μάθιο τον είχαν δίπλα στην τουαλέτα τραπέζι, φαντάζεσαι τώρα. Έγραψε η αυτή. Και καθώς πήγαινε.
1: Όχι,
0: λέει,
1: δίπλα στην τουαλέτα.
0: Τι.
1: Έκατσε κοντά στο τραπέζι του Μακκόναχη, ναι, και πέρασε ο σερβιτόρος με το δίσκο και τα διάφορα που είχε πάνω και καθώς χτύπησε στο μάτι.
0: Καθώς πήγαινε, λέει, στην τουαλέτα.
1: Αυτή
0: και
1: λέει,
0: πέρασε από το τραπέζι.
1: Έτσι
0: και,
1: λέει.
0: Ναι, και λέω άρα τον, πώς τον είπαμε,
1: άλλα,
0: το Μάθιο, ναι, το Μάθιο τον είχαν δίπλα στην τουαλέτα. Και παίρνουν οι φίρμες του τραπέζι. Αλίμονο, τι λες τώρα, σε πιστέψαμε, να είστε καλά. Και δεν θέλω πολλά για την εθνική μας ΙΝΦΟΥ, πώς τη λέτε εσείς εδώ.
1: Ό, την influencer.
0: Ναι, με, η εθνική μας ΙΝΦΟΥ, αυτό. Με ένα τραγούδι
1: ακόμα θα στα πω. Αχ, Παναγία. Γκολ για τον Αβδελά.
0: Γκολ για τον Αβδελά. Είχε καταδικαστεί με, από 5 δικαστήρια πατρών, αμαλιάδες και δεν συμμαζεύεται, με φυλάκιση 4 έτη και 10 μήνες, κυκλοφόρησε ελεύθερος ο τύπος, ναι. Εγώ απορώ, ενώ το δικαστήριο το καταδίκασε, πώς έφυγε και ήταν ελεύθερος. Πάση περιπτώσει, λέμε τώρα, έγινε ένα τροχαίο και στην Καλκίδα, το πιάσανε. Για πρώτη φορά, για μένα μόνο. Η απορία μου είναι όταν δικάζεσαι μετά δεν σε λένε πάρτε τον μέσα. Πώς ήταν έξω. Μήπως μπερδεύτηκε ο πρόεδρος και είπε πάρτε τον έξω. Θα το είπε πάρτε τον έξω.
1: Έτσι. Ναι.

0: πάθανε και οι άλλοι άνθρωποι. 15 ώρες ήταν μέσα στο, πώς το είπαμε, το Superstar Άνδρος, για να πάνε Άνδρο και Τίνο, λόγω καιρικών συνθηκών που δεν βοηθάει καθόλου δυστυχώς. Δεν μπόρεσε πουθενά να ελιμενιστεί. Ξαναγύρισε στο Λαύριο. Έλατε.
1: Μπας και φύγει αύριο.
0: Άντε με το καλό.

0: Είδες τι είπε ο Γκλιν Ίσγουν? Ο λόγος, λέει, που εξακολουθώ να εργάζομαι είναι γιατί μαθαίνω κάτι κάθε μέρα. Σωστός. Νομίζω ότι είναι η φράση της ημέρας. Και εμείς γιατί δουλεύουμε?
1: Μάθαμε κάτι καινούριο.
0: Σιγά, για τα 10 χιλιάρικα, 238.
1: Το μικρόφωνο
0: καθαρά.
1: Που μιλάς καταρχάς είναι καινούριο. Πρώτη φορά δεν μιλάς σε τέτοιο μικρόφωνο.
0: Ακριβώς. Μην νομίζουν ότι εδώ ερχόμαστε για τα 10 χιλιάρικα, 238 καθαρά. Έχουμε πολλές κρατήσεις γιατί είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
1: Κάτι είπε για αύξηση.
0: Μην λες τέτοια κατεβή από τις Άλπες κουτρουβαλώντας τώρα. Μην του λες τέτοια. Είπαμε να κάνουμε αστιάκια, αλλά όχι έτσι. Αμαύρε να το ξεχνούσα. Σε καλή μεριά, σε καλή μεριά, αδέλφια. Ειδικό επίδομα διοίκησης για στρατιωτικά, για στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί σε θέση ευθύνης. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, μπράβο στον Δένια. Ανεξάρτητα το βαθμό και την κατηγορία. Από 100 μέχρι 500 ευρουλάκια θα είναι ανάλογα με τις αρμοδιότητες. Καλό, πρώτη φορά, καλό, καλό.

0: στενό.
1: Η Καρακλή είναι απίστευτη. Σαν τη Χάιντι λέει θα ακουστεί ο Βενιέρης.
2: Χάιντι. Είχε μια τηλεοπτική σειρά.
1: Μου φώναζε από εκεί.

0: Γεια σου Νίκος Παντονίδη, δεν το είδα βρε αγόρι μου και νωρίς νοήθως, θέλες την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τη Λία την Αντωνίου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την Αναστασία Χορόζογλου, στους ασπρόμαυρους νέους επιβάτες, την αγάπη μου. Γεια σου ρε Μιτσάρα Κουλιανόπουλε, στον ασπρόμαυρο Λαγκαδά. Την Αναστασία την Πατσατζή, στο φωνικό Κιλκάς. Καλά κάνεις και τη θέλεις όπως είναι. Έτσι να τις θέλετε όπως είναι. Να τις αγαπάτε όπως είναι. Και να κάνετε και σωστές επιλογές. Δεν θέλω βιασύνες. Άλλωστε, πες τώρα θα σου πω. Περίμενε. Περίμενε να δω αν θα προλάβω.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο μου λείπεις.
0: Ορίστε, σας έχω και τι θα κάνετε. Έλα,
2: τι είπατε. Αρρώστια. Μπαταρίες.
3: Άλλο πόθος και...
0: Α, ωραία. Μισό λεπτό, όχι τέτοια πράγμα, μπαταρίες. Το φιλμ έχει τελειώσει. Να το βρω πάλι, περίμενε. Σας έχω και οδηγίες, ορίστε.
3: Από μία. Οι περισσότεροι άντρες ξέρουν να κάνουν μόνο το πρώτο. Οι λίγοι ξέρουν και τα δύο. Διαλέξτε σωστά, κοπέλες. Άλλο ο πόθος και άλλο η αγάπη.
0: Είδες.
3: Οι περισσότεροι άντρες ξέρουν να κάνουν μόνο το πρώτο. Οι λίγοι ξέρουν και τα δύο. Διαλέξτε σωστά, κοπέλες. Άλλο ο πόθος και άλλο η
0: αγάπη. Αυτό είναι. Άλλο πόθος, άλλο τρόπος. Εμείς έχουμε... ξέρουμε και τα δύο.
2: Εσύ τι λες. Άλλο ο πόθος, άλλο η αγάπη. Τελικά.
0: Όχι, και πόθος, στην ξέρουμε. Αγάπη είναι και τα δύο μέσα. Το πόθος δεν είναι σκέτο, δεν λέει τίποτε για μένα. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρχουν και τα δύο μέσα στην αγάπη.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, μπορώ να φύγω εγώ τώρα για να μείνεις μόνος σου, να κάνεις ό,τι θέλεις.
2: Μπορείς να φύγεις,
0: σε ευχαριστώ
2: αφού χαιρετήσεις
0: το... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά
2: το πιστό
0: μου.
2: Το πιστό σου ακροατήριο.
0: Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την ακρόαση, για την αγάπη σας, για τη συνεργασία. Εμείς μαζί για μια ζωή τώρα την Κυριακή το πρωί 10-12. Με ποιον είμαι 10-12 μαζί σου? Με ποιον είμαι? Μόνος μου? Πειράζει. Μάλλον ο Παπιδάκης.
2: Ο Μπαρμπαγιάννης.
0: Ο Μπαρμπαγιάννης. Ω, άλλα τρία. Την Κυριακή 10-12 το πρωί σας περιμένω. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Μην περιμένεις από τη ζωή σου να σου φέρει το τέλειο. Να εύχεσαι αυτό που θα φέρει να είναι αληθινό.
2: Σωστό.
0: Καλή συνέχεια η Παναγιά μαζί σας. Όπα, Αβδελάς, Δημήτρης. Να το διαβάσω τον Δημήτρη, μην νομίζει. Δεν τα κερνάς τα όργανα καλά, Αβδελά. Δεν τα κερνάς τα όργανα καλά, Αβδελά. Α, ο Δημήτρης από...
2: Ο Νίκο.
0: Μητσάρα, περαστικά, να είσαι καλά, σε περιμένουμε. Δεν τα κερνάς τα όργανα καλά.
2: Δεν τα κουρδίζεις μάλλον.
0: Α. Μια καλά τα κουρδίζω τα όργανα. Άκουσα από την αρχή την εκπομπή τι είπε η γιατρός. Είμαι, πώς με είπε, ένας μικρός Σούπερμαν. Το βρήκα.
2: Τελειώσατε κύριε Αβδελά.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8, μπορείτε να χαιρετήσετε το ακροατήριο.
0: Το χαιρέτησα πάλι.
2: Το έχετε χαιρετήσει.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, πάω στο αυτοκίνητο να σε ακούσω.
2: Γρήγορα. Γιατί δεν έχουμε πολλές διαφημίσεις.
4: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
5: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Νύχτες Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ladies and gentlemen, please welcome.
7: ...1979... η χρονιά με τις μεγάλες τεράστιες επιτυχίες. Πριν το 80. Τη χρονιά του 1979, 10 καλλιτέχνες κέρδισαν το πρώτο τους τραγούδι, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1. Για πρώτη φορά στο νούμερο 1 μπήκαν η Gloria Gaynor, η Amy Stewart, η Blondie, η Pieces and Herb, η Anita Ward, η Knack, ο Robert John, ο κύριος M, η Styx και ο Rupert Holmes. Μόνο οι Blondie είχαν και προηγούμενη άλλη επιτυχία που έφτασε στο νούμερο 1. Οι Bee Gees και η Donna Summer ήταν οι μοναδικοί καλλιτέχνες, συγκρότημα και καλλιτέχνηδα, που είχαν περισσότερα από ένα νέο τραγούδι, τα οποία μπήκαν στο νούμερο ένα. Ιανουάριος 1979 ξημερώνει η ημέρα και οι μουσικόφιλοι διαπιστώνουν ότι στο νούμερο 1 το 1979 είναι και πάλι οι Bee Gees.
8: The station with the
9: best music.
10: I love the music.
11: Best music.

άφησα λοιπόν Παρασκευή βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 8. Ωραίο. Τέλος του μήνα και έρχεται ο Αύγουστος. Και ενώ οι Bee Gees μπήκαν στο νούμερο 1 πρωτοχρονιά το 1979 κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στην παραμονή της πρωτοχρονιάς στο Cleveland του Ohio, ο Bruce Springsteen τραυματίζεται όταν ένα πυροτέχνημα εκτοξεύεται στη σκηνή από το κοινό. Τον είχαν σημαδέψει κανονικά.

Too Much Heaven. Άλλο ένα τραγούδι των Bee Gees, τα οποία βέβαια τραγούδια έγιναν χρυσά, πλατίνα και εισέρευσαν πολλά εκατομμύρια στα ταμεία τους. Η συνέχεια είναι με ένα συγκρότημα το οποίο μπαίνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1, αλλά έχει δώσει τις εξετάσεις του από τα κλαμπ. Και αυτό το τραγούδι, το οποίο έρχεται αμέσως μετά και είναι στο νούμερο 1 ακριβώς 20 Ιανουαρίου, είναι από τους Sick, με Bernard Edwards στην κιθάρα και στον μπάσο, και γράφτηκε για τα δύο ανδρικά μέλη του συγκροτήματος, τον μπασίστα και τον κιθαρίστα, οι οποίοι μετά από ένα Σάββατο βράδυ που περάσανε στο σπίτι με ποτά και τα λοιπά, θέλησαν να επισκεφθούν το καινούργιο μαγαζί που άνοιξε στη Νέα Υόρκη, το οποίο ήταν το Studio 54, η περίφημη αυτή θρυλική δίσκο. Έλα όμως που οι πορτιέριδες στην δίσκο δεν είχαν έτσι εικόνα από μουσικά groups, ήταν απλά μπράβοι, σωματαράδες, άλλα τα ενδιαφέροντά τους, οι οποίοι σύμφωνα με την, με το βλέμμα, σύμφωνα με το ντύσιμο, επέλεγαν τον άνθρωπο που έπρεπε να μπει ή τον άνθρωπο που δεν έπρεπε να μπει να φύγει. Συνήθως επέλεγαν κομψά ντυμένους κυρίους και δεσποινίδες και κυρίες. Οι κύριοι όταν φορούσαν γραβάτα ήταν προτιμηταίοι αμέσως. Τα παιδιά του συγκροτήματος τους αρνήθηκαν να μπουν μέσα και έτσι εκνευρισμένος ο Bernard Edwards μπαίνει στο στούντιο και γράφουν το κομμάτι για αυτά τα φρικιά που ήταν στην πόρτα και δεν τους επέτρεψαν να μπουν στο στούντιο 54.

Εν τω μεταξύ, 4 Ιανουαρίου, το Star Club στο Αμβούργο της Γερμανίας, πολύ γνωστό, πασίγνωστο για τις διασυνδέσεις του με τις πρώτες μέρες των Beatles, ανοίγει ξανά. Cyclefreak.

Ο Νάιλ Ρότζερς ήταν ο κιθαρίστας, ο οποίος ανακάλυψε και το βατραχάκι, αυτό το κιθαριστικό εφέ. Ο έτερος, ο Μπέρναρντ Έντουαρντς, ήταν ο μπασίστας. Βεβαίως και στην Ευρώπη, νούμερο ένα το κομμάτι. As a freak. 10 Φεβρουαρίου, ο Ρον Στιούαρτ μπαίνει με το rock disco τραγούδι του Do You Think I'm Sexy? Πιστεύεις ότι είμαι sexy? You, ooh.

Χαίρομαι πάρα πολύ με το μήνυμά σου, Ανέστη Θωμαϊδη. Σε βλέπω πολύ κεφάτο. Αδιούχος πλέον, ναι, γι' αυτό. Και κάθε μέρα σε λεμπονά τις ακροάσεις, αυτό να το λέμε. Όπως επίσης πεθύμησα και εγώ, καιρός είναι να συναντηθούμε για την καινούργια σοδιά.

Όπως είχα πει από την αρχή, ότι αυτό το Top 10 ή αν θέλετε το Billboard Hot 100 του 1979 είναι γεμάτο με δίσκο μουσική και πολλά συγκροτήματα τα οποία μπήκανε, έγραψαν κομμάτια δικά τους, new wave, αλλά με δίσκο ρυθμό, και περάσανε το κατόφλι του νούμερο 1. Η κυρία όμως, η Gloria Gaynor, κάνει το ντεπούτο της στο νούμερο 1 το 79 με ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ήταν από τα top τραγούδια στις ελληνικές εδώ δίσκο, τουλάχιστον από ό,τι έχω άποψη, και πολλοί DJs στην Ελλάδα ξεκινούσαν το πρόγραμμά τους με το We Will Survive.

Μία από τις τυχερές ακροάτριες μας είναι η κυρία Δέσποινα Τζάκαλου, η οποία μας ακούει παραλιακά κάθε βράδυ. Είναι η δεύτερη περίοδος διακοπών. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Και αυτό που μου έπιαστε θα προσπαθήσω να το διατηρήσω. Γεια χαρά και στον Ηλία Κατσαμούντη στην Go. Και everybody, let's get on down.

As you know, thank you my dear. Αγαπημένο φρούτο, καρπούζι, ε? Πολύ καρπούζι. Ανέστη στο Μαΐδης, για να έχεις πάρει την άδεια, ήδη είσαι στην Ποτίδεα. Ρίξε και μια βουτιά για μας. Αρκετός κόσμος έχει φύγει από την πόλη για παραλιακούς τόπους. Δεν χρειάζεται ταχύτητα. Πάω σιγά γιατί βιάζομαι. Έτσι δεν λέτε εσείς, Ανέστη, στα φορτηγά. Χαιρετίσματα και στο Δημήτρη Τολιάση, ο οποίος ξεκινάει απόψε για καινούριο ταξίδι στα Ευρώπας. I will survive. Κι εγώ survive και εσύ survive. Everybody survive. Και επίσης για άλλη μια φορά, 1979, δεύτερο νούμερο ένα για τη χρονιά, οι Bee Gees, Tragedy, 24 του Μάρτη. Γεια σου, Αρδελά. Μη χορεύεις μέσα στα μάξι την ώρα που οδηγείς, θα σε γράψουν.

ενθαρρυντικά τα νέα αυτά που λαμβάνω. Ο κύριος Κώστας Καζάκος μου γράφει: εγώ βγήκα και χορεύω έξω από το αμάξι και σε λίγο θα με μαζέψουν. Δεν θα σε μαζέψει κανείς όταν χορεύεις έξω από το αμάξι και όχι μέσα όπως ο Αυτελάς. Δεν κινδυνεύεις. Χαιρετίσματα στο Λευτέρι επίσης, στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Νίκου και στους ακροατές μας εκεί στα Γρεβενά, και είναι αρκετοί, και στην Κοζάνη επίσης. Κυρία Αρσινόη, Δελιγιάννη, τα σέβη μου. Την Ελένη Καραχλέ, τον κύριο Μινά, την Τέρι, είναι η παρέα που μου άφησε ο Αυτελάς. Είναι οι διαφημίσεις των 8:30, σύντομες. We'll be right back, back, back, back again. Number one song, 1979, Billboard 100. Disco Studio 54, ναι, New York.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφη 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ. One, and you've got it.
8: Έξι Ιανουαρίου το American Bandstand του ABC παρουσίασε τον ντεπούτο του χορού YMCA χρησιμοποιώντας τις χειρονομίες που σχηματίζουν τα γράμματα UMCA. Κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης με τους Village People και στις 9 Ιανουαρίου του 79 είχαμε την μεγάλη συναυλία «Μουσική για τη UNICEF» στη Νέα Υόρκη, στα Ηνωμένα Έθνη, με πρωταγωνιστές ποιους άλλους, τους Bee Gees. Really 14 Απριλίου. The Best. Doobie Brothers. What a Fool Believes. Τι πιστεύει ένας ανόητος? Ότι θα ξαναγυρίσεις. 1979.

pop rock από τους Doobie Brothers, Michael McDonald's, τη special φωνή τους. What the fools believe. Come, 21 Απριλίου είναι η σειρά της Amy Stewart, Αφροαμερικανίδα, με το Knock Knock on Wood. 21 Τετάρτου 1979, Number 1.

Amy Stewart, Knock Knock on Wood. 13 Ιανουαρίου του 1979 επίσης, ο τραγουδιστής Donny Hathaway και συνθέτης ασφαλώς και ο μέντορας της Roberta Flack σκοτώνεται αφού πέφτει από τον 15ο όροφο του δωματίου του ξενοδοχείου του στη Νέα Υόρκη. Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με την εταιρεία του, αντιμετώπιζε κάποια πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Και στις 2 Φεβρουαρίου, άλλος ένας θάνατος στη μουσική, ο μπασίστας των Sex Pistols, ο Sid Vicious, βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση μία ημέρα μετά την αποφυλάκησή του με εγγύηση από τις φυλακές του Pickers Island. Στις 8 Απριλίου βρίσκεται στο νούμερο 1 η Blondie με το Heart of Glass. 28 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία εδάφους στην αγαπημένη και έξυπνη πόλη μας στη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετίζουμε, χαιρετίζουμε, βέβαια. Χαιρετίζουμε αυτά να λέγονται. Κυριάκο, καλά έκανες και το έγραψες. Ο Κυριάκος Γκατζόγλου, cab driver, ο οποίος μου γράφει επιτέλους ωραία μουσική. Πήραμε και πουρμπουάρα από τον πελάτη. Κανόνισε να το χαλάσεις τώρα. Το κλείσα. Θα κουμπούν τα μπουρμπουάρ δηλαδή. Γεια σας κυρία Τέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ έως τις 11 το βράδυ. Με τις, ή μάλλον με τα καλύτερα τραγούδια του 1979. Disco as always. Η Pieces and Herb. Ροδάκινα και Βότανα. Παρατσούκλια. Reunited. Στις 5 του Μάη.

άλλες σημαντικές στιγμές στη δεκαετία του 79 για τον χώρο της μουσικής ήταν ο Stephen Stills, ο οποίος έγινε ο πρώτος μεγάλος καλλιτέχνης της rock που ηχογραφεί ψηφιακά. Ηχογράφησε 4 τραγούδια στο The Record Plant στο Los Angeles. Κανένα όμως από τα τραγούδια αυτά δεν κυκλοφόρησε. Ναι, δεν κυκλοφόρησε. Και έτσι ο Ray Cooder έγινε ο πρώτος μεγάλος καλλιτέχνης της rock που κυκλοφόρησε ψηφιακά ηχογραφημένο δίσκο. Δεν μπορεί να λείπει Donna Summer από το Billboard 100 του 1979. Hot Stuff. 2 Ιουνίου.

14 Φεβρουαρίου του 1979 τα 21ª ετήσια βραβεία Grammy απονέμονται στο Los Angeles, παρουσιαστής ο τραγουδιστής John Denver. Και η σειρά είναι η εξής. Οι Bee Gees κερδίζουν 4 βραβεία Grammy για το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever και του βραβείου βεβαίως για το άλμπουμ της χρονιάς, ενώ το Just The Way You Are του Billy Joel κερδίζει τόσο το βραβείο δίσκου της χρονιάς όσο και το βραβείο τραγουδιού της χρονιάς. Επίσης, το γυναικείο συγκρότημα η Taste of Honey κερδίζει και αυτό το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη.

Καυτά κορμιά, καυτά πράγματα. Καυτές ιδέες. Καυτά στόματα. Hot stuff. Όλα καυτά για την Donna Summer. Για άλλη μια φορά, οι Bee Gees, Love You Inside Out. Ένα τραγούδι που μπήκε Ιούνιο στο νούμερο 1, στις 9 Ιουνίου για την ακρίβεια. Και ανέβασε κι άλλο το καρέ των Bee Gees.

Love You Inside Out. Bee Gees. Χαιρετώ τον Εμμανουήλ Σαγκελάρη. Ωραίο το σχόλιο. Επίσης το φίλο μου, όχι τον αγαπητό φίλο, Ιωάννη Ράπτη. Χαίρομαι πολύ με την παρουσία σου στην εκπομπή. Stay tuned.

1979 ξεκινούν οι Dire Straits την πρώτη τους περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βοστόνη συγκεκριμένα, στις 23 Φεβρουαρίου. Και την επόμενη μέρα μαθαίνει ο κόσμος και οι φίλοι του συγκροτήματος Hit Wave ότι ο τραγουδιστής ο Johnny Wilder ο Junior έμεινε παράλυτος από το λαιμό και κάτω σε τροχαίο ατύχημα στην πόλη καταγωγής του, στο Dayton του Ohio. Anita Ward. 30 Ιουνίου του 79 με το Ring My Bell στην πρώτη θέση. Αυτό ήτανε.

Remember the classic. The best classic on the best radio. STHUS 107.7. Together forever. Διαφημίσεις και γρήγορα γρήγορα στα νούμερο 1 του 1979. Μία προσφορά του Allegro Bar Restaurant.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφι. 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Δεν αποτελεί πλέον έκπληξη για τα νούμερο 1 του 79 η Donna Summer με τα κακά κορίτσια. Bad Girls, 14 του Ιούλη.

0: 27 Μαρτίου έκανε τη μεγάλη παγαποντιά ο Eric Clapton και ειδικά στο φίλο του. Στο φίλο του το George Harrison. 27 Μαρτίου λοιπόν παντρεύεται την Patty Boyd, η οποία ήταν η σύζυγος του George Harrison. Και μάλιστα το διασκέδασε με ένα πάρτι, όπου στο πάρτι αυτό του γάμου παραβρέθηκαν ο Paul McCartney, ο Ringo Starr. 1979. Είχαμε και τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, 31 Μαρτίου. Υποτίθεται το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στον κόσμο. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται σε χώρα εκτός Ευρώπης, στο Ισραήλ. Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά από την Ιερουσαλήμ στην Ευρώπη και σε μερικές χώρες της Ασίας. Ο μεγάλος νικητής αυτής της βραδιάς είναι το Ισραήλ, βεβαίως, το οποίο είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το νικητήριο τραγούδι είναι το «Αλληλούια», που ερμηνεύεται από το συγκρότημα «Milk and Honey», συμπεριλαμβανομένων και τον «Γκαλία Τάρι». Λίγους μήνες μετά την νίκη του, το τραγούδι μεταφράστηκε σε περισσότερες από 82 γλώσσες, παρακαλώ, και έσπασε και νέο ρεκόρ, μπαίνοντας στο βιβλίο «Ρεκόρ Guinness» ως το πιο μεταφρασμένο τραγούδι στον κόσμο. Ladies and
1: gentlemen, με τον Γιάννη Ρέπιτς.
0: That's all you got, baby. Sick. 14 Αυγούστου. Good times to all of you.

Είχαμε και άλλους γάμους. Το 79, 6 Απριλίου, ο Ροντ Στιούαρτ παντρεύεται την αγαπημένη του Αλάνα Χάμιλτον. Και στις 13 Απριλίου, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Van Halen στο Spokane της Ουάσιγκτον, ο David Lee Roth, ο καταπληκτικός αυτός φωνακλάς, καταραίει από εξάντληση. Ένας τοπικός γιατρός στον Περιθάλπτη για ιό στομάχου και τον συμβουλεύει να ηρεμήσει και να σταματήσει τις κακές ουσίες. Μπλεγμένος με κακές ουσίες και ο Keith Richards, και δεν ήταν η πρώτη φορά. Οι New Barbarians, ένα συγκρότημα πανάγνωστο για τους Έλληνες αλλά και για τους Αμερικανούς, και οι Rolling Stones επίσης, together αυτά τα δύο συγκροτήματα πραγματοποιούν δύο συναυλίες στην Οτάβα του Καναδά στο πλαίσιο να μαζευτούν κάποια χρήματα για να πληρωθεί η ποινή του Keith Richards που επιβλήθηκε το 1978 για κατοχή ηρωίνης. Εδώ τον άφηνα να φύγει. Και στο καλύτερο, 27 Απριλίου, ο Ozzy Osbourne απολύεται από τη θέση του τραγουδιστή των Black Sabbath και αντικαθίσταται από τον Ronnie James Dio. Δεν τον άντεχαν άλλο.

1979 κυκλοφορεί τον δίσκο Off the Wall ο Michael Jackson και ξαναμπαίνει κι αυτός στα νούμερο 1.

79 αποφασίζει ο BB King να δώσει την πρώτη του συναυλία και μάλιστα από αμερικανικό συγκρότημα στην Ρωσία, στη Μόσχα, και γίνεται δεκτός και τρέλανε κόσμο ασφαλώς. Οι blues και οι jazz ήταν αγαπημένες μουσικές και είχε πολλά συγκροτήματα στην πρώην Ανατολική Ευρώπη, στα κομμουνιστικά αυτά κράτη, ειδικά στην Πολωνία. Πολύ ανεπτυγμένη η jazz μουσική και η blues. One more time, yeah! Γιατί παραξηγήθηκες? Όχι, αν παραξηγήθηκες... Knack, the Knack, my Sharona. Στις 25 Αυγούστου του 1979, καμαρώνει στο νούμερο 1. Εκτός δίσκο, ένα καθαρόιμο rock. Έτσι για το αλατοπίπερο.

βλέπω εκλεκτό κόσμο. Καλώς ήρθατε στο Viber τουλάχιστον. Ο κύριος Τάσος Καρδάς από την Έδεσα. Καλησπέρα Γιάννη, θα μας τρελάνεις και απόψε? Αποφάσισα να τρελαθώ μόνος μου, αλλά πήρε η μπάλα και εσάς. Λεωνίδα, τι έγινε? Ρόκαλα το άκουγαν και τα τσινάρια, ε. Μόνο στην Ελλάδα.

από το γνωστό βάβδο, τον ορεινό, με απέραντη θέα. Κυρία Τέρι, σωστή ερώτηση, γιατί υπάρχει αυτή η συνωμοσία. Με ρωτάει αν ο Πολ Μακάρτνι είναι εν ζωή. Φυσικά και είναι εν ζωή. Υπήρξε μια τέτοια θεωρία, κυκλοφόρησε αρκετά ευρέως στην Ευρώπη, ότι είχε πεθάνει πριν από τον Τζον Λένον. Όταν θέλει να κάνει ζημιά ένα συγκρότημα ή ένα τραγουδιστή, παίρνεις ψέματα.

Λοιπόν, καλό βράδυ τον φίλο μας τον αμπελοφιλόσοφο. Και ο αμπελοφιλόσοφος αναρωτιέται ακόμα αν ο Keith Richard πούλησε την ψυχή του με αντάλλαγμα την αιώνια ζωή στον Μεφιστοφελή, ε. My Serona, yeah.

Η δίσκο μουσική στις 12 Μαΐου καταλαμβάνει 8 από τις 10 πρώτες θέσεις του Billboard's Hot 100 για 2 εβδομάδες. Στην κορυφή των charts βρισκόταν, το ακούσαμε, η μπαλάντα Reunited των Pieces and Herb. Και η μπαλάντα τώρα του Robert John, 6 Οκτωβρίου, με τα λυπημένα μάτια. Sad Eyes.

Όλα αυτά τα υπέροχα ρομαντικά ερωτικά τραγουδάκια, μπαλάντες, έμπαιναν την κατάλληλη ώρα, αφού ίδρωναν οι καβαλιέροι και οι ντάμες στο δίσκο, έτσι λίγο να ξεκουραστούν, να αγκαλιαστούν, να χουφτωθούν και να περάσουν αμέσως μετά στο Don't Stop Till You Get.

Μ' αρέσουν αυτά τα φωνητικά που στέλνετε τα μηνυματάκια. Να βαράσει ή να κουνάς το κεφάλι σου. 1979, 20 Οκτωβρίου, ένας διαφορετικός καλλιτέχνης, ένα ορχιστρωτής, ο Herb Alpert, με το Rise, πιάνει την πρώτη θέση.

Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Χαίρε έαντα από τον αφλίο το υπέροχο, το παλαμίδι, το μπουρτζι, etc. Στον καπετάν Κωστή Καϊσερλή, στην καλή η σεζόν φέτος για την ΚΟ. Απληστία.

κρίμα, κρίμα, γιατί η Κόση είναι ένα από τα ιδιαίτερα νησιά της Δωδεκανήσου, όπως και η Λέρος. Έντονη η παρουσία ιταλικής αρχιτεκτονικής. Ρημοτομία. Αλλά όπου σκαλίζουν οι νεοέλληνες, δημιουργούν δικές τους μεταρρυθμίσεις. Η ώρα είναι 9:30. Προφανώς ήρθε η ώρα για το επόμενο σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Άλλαξε πλευρό που λέγανε. Άλλαξε πλευρό.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
4: Ραδιόφωνο και μόνο.
5: Το soundtrack της πόλης.
4: Με το Γιάννη Ρέπιτς.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Number one. Νούμερο 1, 1979. Να κάνω μία έτσι, να ρίξω μία παρένθεση. Ο Άδωνης, ο γνωστός υπουργός, από τα βιβλία τώρα στα smart glasses. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την ιστορία με τα γυαλιά του κ. Γεωργιάδη είναι ότι υπάρχει ένα πολιτισμικό σοκ, ξέρεις τώρα. Πολιτισμικό σοκ με την έννοια ότι από τη μία πλευρά έχουμε ένα ελληνικό δημόσιο που ακόμα παλεύει με τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στις υποδομές και από την άλλη έχουμε τον Υπουργό Υγείας να επικοινωνεί με τις τοπικές κοινωνίες φορώντας αξεσουάρ που μοιάζουν βγαλμένα από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Και το ερώτημα είναι γιατί όχι. Ο Ρόμπιν Σκοτ είναι ο δημιουργός ενός μονογράμματου υποτίθεται συγκροτήματος. Η M. Και το Pop Music, η μοναδική του επιτυχία, η οποία στις 3 του Νοέμβρη ήταν number one.

Έλα το χρόνο. Το Λεωνίδα μην το αρνείσαι, το χόρεψες. Pop music με blue jean και Hell Angels μπουφάν με δερμάτινα. Βινήλιο δηλαδή, εντάξει. Τελικά οι Κυκλάδες κατάφεραν να κανιβαλίσουν τον εαυτό τους. Ήδη όσοι τις επισκέπτονται τις Κυκλάδες δεν βρίσκουν αυτό που τους υποσχέθηκαν τα ταξιδιωτικά φυλάδια και οι ειδηλιακές, οι φωτογραφίες του Instagram και όλα αυτά τα χαϊχούι είναι κάτι μαγικό. Η απλότητα έχει πεθάνει. Στη θέση της υπάρχουν αποστηρωμένες βίλες με πισίνες, παραλίες με εκοφαντικές μουσικές, ομπρελοξαπλώστρες, δεκάδες διθενάδικα που πουλάνε κατεψυγμένα τα πόδια σε τιμές αντιστρόφως ανάλογες της ποιότητας και ο κατήφορος είναι σύντομος. Το συγκρότημα των Ingles, αφού έκανε τα εγγένεια, συνεχίζει και συνεχίζει με το Harris Tonight. Είναι και πάλι στο νούμερο 1 στις 10 Νοεμβρίου.

στα δε κουφονίσια που ξαφνικά ανέβηκαν, έγιναν της μόδας, έγινε εισβολή, όπως ακριβώς στη Θεούτα της Ισπανίας. Της Αφρικής βέβαια είναι αποικία ισπανική. Ουσιαστικά δεν μπήκαν στην Ισπανία οι Μαροκινοί. Στη χώρα τους ήταν λίγο πιο πέρα.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που θυμόμαστε τους πυροσβέστες. Περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους κάθε φορά που φεύγουν για δουλειά λέει ο ένας τον άλλον στη σύζυγο «Σ' αγαπώ» και φεύγει. Είναι ένας εν δυνάμει τελευταίος αποχαιρετισμός. Έτσι. Γνωστή που ο άντρας της είναι πυροσβέστης. Δύσκολο πράγμα να συμφιλειωθείς με την ενδεχόμενη απώλεια του ανθρώπου σου, έτσι. Να τον αποχαιρετάς κάθε μέρα έτσι. Αυτές οι οικογένειες το ξέρουν καλά. Εμείς το καταλαβαίνουμε όταν η θυσία τους γίνει είδηση. Είναι ήρωες. Και τους ευχαριστούμε. Αφιερωμένο για τους πυροσβέστες. Still. Είναι η Commodores, νούμερο 1 το 1979, στις 17 του Νοέμβρη.

Και από κάτω, Λεζάντα, λίγα μόνο χιλιόμετρα έξω από το Στρασβούργο, είναι η πόλη Κόλμαρ με περίπου 65.000 κατοίκους. Είναι σίγουρα από τις πιο γραφικές πόλεις. Και κάτι άλλο. Για να δούμε, πιο μεγάλο. Ε, βέβαια. Ναι. Α, ωραία, ωραία. Είναι μηνυματάκι με μουσική από Στρασβούργο. Αυτές είναι χώρες. Να χαρείς τις διακοπές σου σαν άνθρωπος. Να περνάτε καλά. Δημήτρη, Μαρία, Αλέξανδρε.

Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές διακοπές κάνεις, καλές διακοπές κάνεις. Η συνέχεια με τα νούμερο 1 είναι με Barbara Streisand, ντουέτο, πρόσεξε, με Donna Summer. No more tears, baby. 24 Νοεμβρίου.

Δεν χρειάζονται άλλα δάκρυα. Δεν χρειάζονται. Το 1979 εμφανίζεται ένα συγκρότημα με ένα περίεργο μυστικιστικό όνομα, οι Styx, και το Baby, το τραγούδι τους, ανεβαίνει στο νούμερο 1 ακριβώς 8 Δεκεμβρίου.

Έτσι ακριβώς. Yes, I love you. Έτσι κλείνει η χρονιά του 1979. 22 Δεκεμβρίου, ο Rupert Holmes, Escape the Pina Colada στο number 1.

Από την άλλη μεριά, Κωνσταντίνος Γκατζόγλου. Και εγώ νόμιζα ο Κυριάκος ήτανε. Γεια σου Κωνσταντίνε Γκατζόγλου. Cab driver ο δεύτερος. Ο Φώτης ο Τσιμπάκης μας έστειλε από νωρίς. Ο τρίτος, Απόστολος Κερατίδης στο SKG. Όλοι cab driver στο πόδι. Είναι και η μέρα σήμερα, Παρασκευιάτικα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Νεφέλες!
4: Διογέννης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ladies and gentlemen,
8: με τον Γιάννη Ρέπιτς.
9: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Μουσική, συγκροτήματα, τραγουδιστές και τραγουδίστριες του 1979 με τις πρώτες τους επιτυχίες που δεν μπήκαν στο νούμερο 1. Alton McCain and Destiny, It Must Be Love.

Είναι τόσο ρηξικέλευτη και επαναστατική η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, που από τώρα ξέρουμε ότι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης μετά από 100 χρόνια θα έχει την ονομασία Αλέξης Τσίπρας, κάτι ισότιμο και εισάξιο με το Αριστοτέλης. Μην κοιτάς, μην κοιτάς, μην κοιτάς μεγάλε, γίναμε ρεζίλι των σκυλιών.

Η πολιτική ως επάγγελμα με λάθος τρόπο. And the beat goes on. Whispers. 1979. Και βράζουν την δισκοτέκ. Everybody.

Λέγεται ότι στα μέρη μας εδώ στο Ελλάδα το πολιτικό και το αθλητικό ρεπορτάζ δεν διαφέρουν ιδιαίτερα. Είναι δύσκολα και τα δύο και οι πρωταγωνιστές, βουλευτές και ποδοσφαιριστές αντίστοιχα αλλάζουν συχνά φανέλες. Αλλά μήπως παράγεινε το κακό σε αυτή τη Βουλή. Ντροπής πράγματα, ντροπής πράγματα. Έχει χαθεί η εδός. Εδός αργή. Εδός, εδός. Εδώ σε έχω, you and I, εσύ και εγώ. Χαιρετίσματα στη Χριστίνα, στον Γιώργο, στον Αργύρη και στη Λίλα. It's a disco radio songs. Lovely radio. Status 107,7 στον αέρα του κόσμου. Χαιρετίσματα στο Atlantic City και στο Cleveland.

Γεια σου Δημήτρη από το Μάντσεστερ. Είναι και τις μόδες τώρα αυτές οι disco μπάλες. Ο Δημήτρης μου γράφει θα κρεμάσω disco μπάλα στο σαλόνι με αυτά τα τραγούδια. Φυσικά με αυτά μόνο. Με τα rock κρεμάς σκελετούς. Γεια σου Αλέξανδρα Καραπουλτίδη. Έχω απορία να δω τι φωτογραφία έβαλες.

Ανταπόκριση από το μέτωπο. Είναι φωτιά αυτό τώρα που μου στέλνεις ή πανσέλινος? Μάλλον φωτιά το βλέπω, ε. Ναι. Και να λες και μέτωπο.

ξέρετε ή δεν ξέρετε, η Ανδώρα, Ανδώρα είναι συν πριγκιπάτο. Δηλαδή είναι ένα πριγκιπάτο με συνεταιρισμό. Έχει δηλαδή δύο αρχηγούς κρατών και ένα πρωθυπουργό. Αλλά αυτοί οι δύο αρχηγοί κρατών δεν είναι δικαιωματικά βασιλιάδες και δεν εκλέγονται δημοκρατικά, τουλάχιστον όχι στην Ανδώρα, έτσι. 13ο αιώνα η Ισπανία και η Γαλλία διαφωνούσαν για το μικροσκοπικό αυτό πριγκιπάτο που βρίσκεται ανάμεσά τους, στα Πυρηναία. Η λύση σε αυτή τη συνεχή απειλή πολέμου επινοήθηκε το 1278 όταν ένας Ισπανός επίσκοπος και ένας Γάλλος τιμήθηκαν με τον τίτλο του πρίγκιπα του μικροσκοπικού έθνους. Με τα χρόνια αυτός ο τίτλος του πρίγκιπα αποδόθηκε στον Γάλλο βασιλιά και τελικά στον Γάλλο πρόεδρο. Ναι, ναι, αυτό σημαίνει ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι πρίγκιπας. Αλλά η καθημερινότητα της Ανδώρας δεν περιλαμβάνει τον Μακρόν, ούτε τον Ισπανό ομολογό του, τον Χουάν Ενρίκ Βίβα ή Σισίλια, τον σημερινό επίσκοπο του Ούρτζελ. Αντιθέτως, διοικείται από τον πρωθυπουργό του, τον Χαβιέ Εσπότ Ζαμόρα, επικεφαλής του κόμματος των Δημοκρατών στην Ανδώρα. Έχουν και κόμμα, ναι, γιατί όχι, και δύο. Και είναι και οι καλύτεροι χορευτές. Sister Sledge. Μαζί με Νάιλ Ρότζερς στην κιθάρα. He's the greatest dancer.

Τότε υπήρχαν δίσκο βαρβάτες. Ναι, σεβαστέ, ναι. Δίσκο Γαλλούα, δίσκο Απόλλων, πρωτοπόροι. Bluebird, Σιρήνας. Μιλάμε για την Κο τώρα, Λεωνίδα.

Καλό βράδυ και ευχαριστώ για τα χαιρετίσματά σας. Γιώργο Κουρούνη, Στέφανε Λαουμτζή, την Άντζη Κασιώτη, τον Νίκο τον Μπασδάνη, εδώ έγινες στην Παρεούλα, μόνιμος. Τον κύριο Μιχάλη Τσάμπαλα, την Θεία Μανταλένα, τον Γιάννη Δρόσο, Ηλίας Κατσαμούνδης, Ειρήνη Γιωργαλή, Φώτη Τσιμπάκη εκεί στη, με τους κόους, κάνεις παρέα. Τον Αλέξη τον Μίχο, τον Τζέφρι Επστάιν, Τζαφίρη Κουρούδη, την Πέτρα Μαρία Κράμαρσιτς, κούκλα, Αμερικανίδα ηθοποιός, την Τελέσιλα, τη φίλη μου, η οποία είναι στο Φεστιβάλ Βιβλίου, στον Ενβέρ Μανιόγλου, τον Μιχάλη Χαρτοφίλη, την κυρία Θόμη Πατρούδη, τα σέβη μας κυρία Θόμη, πάντα διακριτική και χαμηλών τόνων. Τον Ζήση τον Γούλα, τον Θέμη Μητυλινιό, τον Μιχάλη Γεωργαντή, τον Σάκη Χατζιπέτρο, τον Σελεμπονάτο, τον Κυριάκο Νικολαίδη και εδώ να σας αφιερώσω όλους εσάς εκεί στην ΚΟ, την αγαπημένη, στην Κάλυμνο, στη Λέρο και στην Ικαρία, κάτι από τα παλιά.

12 Ιουλίου είναι η νύχτα Destroy Disco. Νύχτα Demolition, Disco Demolition. Μια διαφημιστική εκδήλωση κατά της disco μουσικής και των τραγουδιών που διοργανώνεται από έναν θυμωμένο ραδιοφωνικό παραγωγό του rock ραδιοφώνου του Σικάγο, στο Comiskey Park στη Βοστόνη, η οποία Demolition Night περιλαμβάνει την έκρηξη με βόμβα δίσκων δίσκο που έχουν μαζευτεί από όσους έχουν έρθει στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση, που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει άλλη μια ανάλογη όσον αφορά την τραπ μουσική, τουλάχιστον τη δική μας εδώ στην Ελλάδα, το έσχος. Και αφού έγινε η έκρηξη, κατεστράφησαν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες δίσκων, δημιουργήθηκαν μεγάλες ταραχές ανάμεσα στους αγώνες. Πρόκειτο να γίνουν και αγώνες. Ήταν γήπεδο baseball του Βοστόνης και αγώνας του Major League, αλφαεθνική κατά κάποιο τρόπο. Δύο αγώνες αναγκάζοντας με όλα αυτά τα επεισόδια, με τους μπακαλάκηδες, να ακυρωθεί ο δεύτερος αγώνας. Η εκδίκηση της rock κατά της disco. Τροπή σας. Για το μεταξύ, ο πρωτεργάτης, ο σπαστικός παραγωγός, ο Ροκάς δήθεν, ζει ακόμη.

Όπως έχετε ενημερωθεί κατά επανάληψη από το ραδιόφωνο μας, ο Περιφερειακός στις 11 η ώρα ακριβώς κλείνει μέχρι αύριο στις 5 το πρωί λόγω έργων για το flyover. Οπότε θα κάνετε δύο παρακάμψεις για να ξαναβγείτε πάλι στην Περιφερειακή. This is your night, to the night. Μη λέτε μετά, δεν μας το είπατε και πήγαμε και είχε κλειστά και ουρά και... Γεια σου Γιώργο Ασλανίδη. Τώρα το χόρευες αυτό, είναι αόριστο. Προφανώς κάποια από αυτά τα τραγούδια που έπαιξαν προηγουμένως, γιατί θα ήσουν πολύ μικρούλης για να το χορέψεις αυτό. Νέο παιδί.

0: Αυτό που περιγράφεις, φίλε Λευτέρη, το έχω ζήσει από το 1980 στην ΚΟ. Ήτανε πιο αγνοί οι άνθρωποι, αυτό να λέγεται. Όταν άρχισε να έχει άνοδο το νησί, τότε πήραν τα μυαλά μας αέρα και το τελειώσαμε το νησί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ένα μεγάλο κλαμπ έτσι να πάνε κάποιοι εξιντάριδες να χορέψουν δίσκο, να θυμηθούν λίγο τις παλιές καλές ημέρες στο νησί, γιατί έχει πολλούς επαναλαμβανόμενους τουρίστες. Ευρωπαίους τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη τουρίστας. Τουρίστας εννοείται ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται και κάνει ένα tour το νησί, περιφέρεται στο νησί, γνωρίζει τα αρχαία, μιλάει με τους κατοίκους, πηγαίνει στις κλασικές ταβερνούλες στα χωριά, κάνει το μπάνιο του σε ερημικές παραλίες και όχι σε ομπρελό ξαπλώστρες μεγάλων ξενοδοχείων. Μου γράφει ο Λευτέρης ότι είχε γνωρίσει μια γειτόνισσα Γερμανίδα που με τον Έλληνα σύζυγό της περνούσαν τα καλοκαίρια τους από το 55 έως αρχές της δεκαετίας του 80 στα νησιά μας. Παρόλη τη φτώχεια, τις δυσκολίες για επιβίωση κλπ. Βρίσκανε καθαρούς ανθρώπους και εγώ τους βρήκα, χωρίς πονηριά, γεμάτη αγάπη και φιλοξενία. Και μου έλεγε τις περισσότερες μέρες έως το 70 τους φιλοξενούσαν και δεν δεχόταν πληρωμή.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
3: Σελεμπόν, σελεμπόν.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ. Non-stop
5: music. While you stop music, never stop music. Never stop music. Στο Σελεμπόν. Και μάλιστα Παρασκευή βράδυ. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Chuck Brown and Soul Searchers, Bustin' Loose.

Και άλλα χαιρετίσματα από την ΚΟ. Γεια σας κύριε Γιάννη Μουχτούρη. Ο Ισίδωρος Μπίμπας από Εύοσμο. Τόλης Τάμος, αγαπημένος φίλος και Σμπέθερος. Γεια σου Τόλη. Την Ελένη Μπαλίκα, τη γοητευτική. Σταμάτης Δημητριάδης, Βαγγέλης Κυπρέος, Αντώνης Παζίνας from Sydney, Bastin Luz, Κωνσταντίνος Φωλιάς, Αχμάτος Βολακάς, Στέργιος Αργυρίου, Πάνος Φωτιάδης, Μανώλης Κορκής, να και ο Αναγνωστόπουλος ο Παναγιώτης. Καλή βάρδια φιλαράκι.

Το Νεκτάριο Κουλιά, Γιάννης Αντωνούρης, Νίτσα Κεφαλιανού, Γιάννης Καμπανής, Ανδρέας Χατζημιχαήλ, ο Μπίλις Κρου. Γεια σου ρε Μπίλι. Και ο Χατζηπαυλής, ο Πέτρος, με πολύ αγάπη και πολλούς χαιρετισμούς. Busting Loose, Chuck Brown and Soul Searchers. Next is the one and only James Brown. It's too funky in here.

Αγαπητέ φίλε Δημήτρη Νίκου, είναι ο άνθρωπος που μας αναμεταδίδει στη Δυτική Μακεδονία, Ανατολική, Βόρεια. Η νότια ποια είναι? Gap Band, Oops Upside Your Head and Your Hands. Δυστυχώς τα MK2 έγιναν πλέον electronic. Τα βινήλια ψηλό εξαφανίστηκαν. Ρομαντική Δημήτρη Νίκου. Και 41 λεπτά, everybody. Η νύχτα άρχισε να μεγαλώνει.

Βαλαωρίτου και τα στενάκια τα υπόλοιπα. Φουλ από κόσμο, νεολαία. Απέναντι Λαδάδικα ακόμη δεν άρχισε το μεγάλο beat. Τουλάχιστον στα εξωτερικά μαγαζιά, στην πλατεία, πολλοίς κόσμος, κυρίως τουρίστες από βαλκανικές χώρες. Είναι άξιο μεγάλης ανάλυσης το ότι δεν επισκέπτονται την Θεσσαλονίκη τουρίστες από τη Δανία. Ενώ έχουμε από Ολλανδία, έχουμε από Γερμανία.

Εν τω μεταξύ παρατηρώ ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη από Ιάπωνες τουρίστες. Πριν από μερικά χρόνια είχαν έρθει και παρατηρούσα τους ανθρώπους αυτούς με τι ύφος κοίταζαν τα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης και σχολιάζανε στα ιαπωνικά. Ποιος ξέρει τι σχολιάζανε. Το ύφος τους ήταν υποτιμητικό εντελώς. Και μετά από εκείνη τη χρονιά εξεφανίστησαν.

Δηλαδή, να χαρώ το φίλο μου, εδώ που τα λέμε. Πώς μπορείς να πουλάς, ρε φιλαράκι, πολιτισμό, ευζωία και μια εικόνα ιδηλιακή, όταν εσύ ο ίδιος, πολίτης εξουσία αυτής της χώρας, δεν υπηρετείς την ουσία αυτών των λέξεων. Πώς μπορείς να μιλάς για βιωσιμότητα και ανάπτυξη, όταν εσύ δημιουργείς τις συνθήκες μιας καταστροφής. Τα ακούς, Τσίπρα, με το rebranding σου. Και χθες είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση με έναν νεαρό ροκά, ο οποίος φόραγε μπλουζάκι AC/DC. Οι φίλοι του, οι δύο απέναντι, μακριά μαλλιά βεβαίως, ως ροκάδες και μεταλλάδες. Σεπούλτουρα και λοιπά και λοιπά. Αλλά η πλάκα είναι ότι μίλαγαν δυνατά. Στο λεωφορείο ακουγόντουσαν μόνο αυτοί. Τίνγκα εν τω μεταξύ του λεωφορείου, όλοι οι τζάμπανταν. Μόνο δύο παιδιά που, καθώς μπαίνω από την πρώτη πόρτα, είναι μπροστά μου, ακριβώς μπροστά στο μηχάνημα το ηλεκτρονικό, που κόψαν εισιτήριο και τα κρατούσαν και στα χέρια τους. Και κάθομαι τώρα εγώ και ταξιδεύουμε. Πηγαίνουμε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, τη φτωχομάνα. Την άχαμε να λέγαμε. Οπότε ακούω από πίσω τα τέσσερα αυτά νεαρά άτομα. Ήτανε τρεις νεαροί και μία κοπελίτσα, κομμουνίστρια φαινότανε. Τους έδωσα και την κάρτα μου, τους είπα ότι έχω εκπομπή στο ραδιόφωνο και θα ενδιαφερόμουν πολύ για τον νεαρό, ο οποίος δυνατά, δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες, αλλά φωνάζοντας, μιλώντας δηλαδή στους φίλους του, τους έλεγε: τι να μας πούνε μωρέ τώρα οι ροκάδες της δεκαετίας του 80, λαλάκες ήταν, να πούμε, εντάξει, ροκ, δεκαετία 80-70, σκουπίδια ήτανε. Δεν θέλεις τώρα να πάρεις το λόγο, γιατί φώναζε κιόλα. Φώναζε και ακουγότανε σε όλο το λεωφορείο. Θέλοντας να δηλώσει την ταυτότητά του, ότι είναι ροκάς κιθαρίστας και έχει συγκρότημα και δεν έχει. Οπότε προχωράω προς τα εκεί, κάνω χώρο, προχωράω, τον βλέπω, με κοιτάει. Του λέω: τι είπες για τους ροκάδες της δεκαετίας του 80, αγοράκι μου? Δεν μιλάει, με κοιτάει. Επειδή είσαι σε δημόσιο μέσο και αντί να μιλάς στους φίλους σου χαμηλότονα, φωνάζεις και μάλιστα βρίζεις χυδαία μία γενιά, τη γενιά του πατέρα σου, γιατί πριν από να πάρω το λόγο είχε πει και για τον πατέρα ενός φίλου του που ήταν δίθεν ροκάς αλλά ήταν μπαγλαμάς. Τέλος πάντων, του λέω: με τι δικαίωμα? Λέει: δεν ήθελα να σας προσβάλλω. Λέω: δεν προσβάλλεις εμένα. Προσβάλλεις μια ολόκληρη γενιά. Εγώ ήμουνα ροκάς, έγινα δισκόβιος, DJ και τώρα δουλεύω στο ραδιόφωνο. Όμως θέλω να μου πεις κάτι, νεαρέ μου. Με τι στάνταρ βαθμολόγησες αυτή τη γενιά ότι ήταν ελεχρίτες, λαλάκες και οτιδήποτε άλλο τους χαρακτήρισες? Με κοιτάει χωρίς να έχει να πει τίποτε. Στη συνέχεια η φίλη του άρχισε να

ανησυχεί, τριβότανε, με κοίταγε, ήθελε κάτι να πει και το είπε. Κύριε, δεν θέλαμε να σας προσβάλλουμε. Κοπέλα μου, τους λέω, δεν κατάλαβες ότι δεν προσβάλλατε εμένα. Δεν με προσβάλλατε εμένα. Προσβάλλατε μία ολόκληρη γενιά από την οποία μάθατε εσείς να παίζετε κιθάρα και μάθατε τι είναι το ροκ. Και το κάνατε metal, γιατί έτσι νόμιζε η γενιά σας ότι πρέπει να είναι τόσο σκληρό και τόσο θανατηφόρο. Έχει συγκρότημα, του λέω, του νεαρού. Λέει, εγώ, πόσα χρόνια παίζεις κιθάρα? Από 5 χρονών. Μάλιστα. Ροκ μόνο. Ροκ μόνο. Μόνο ροκ. Ο μπαμπάς σου τι έχει να πει γι' αυτό? Δεν με έχει πει τίποτε. Βέβαια μας ακούει όλο το λεωφορείο όλη αυτή η συγχομηθεία. Λοιπόν, του λέω, πάρε την κάρτα μου. Του δίνω αυτές τις ωραίες κάρτες του Στάτους. Έχω εκπομπή από τις 10 έως τις 11 καθημερινές στον Status FM με μουσικά θέματα και γενικώς μουσική. Και μάλιστα μουσική αυτών των δεκαετιών που έβρισες εσύ αυτή τη γενιά. Και by the way, ξέρεις ποιοι ήταν οι Black Sabbath? Λέει, ξέρω, ξέρω. Πώς το ξέρεις? Τους άκουσα. Ξέρεις πότε βγήκε αυτό το συγκρότημα και έπαιξε hard rock? Δεν ξέρω, αλλά έχεις εμπνευστεί από αυτούς? Έχω. Η AC/DC σου είπαν κάτι? Ναι, τους έχω και τη μουσική τους του άλμπου. Η Deep Purple τελικά δεν προχώρησα, γιατί έχασε τα λόγια του το παιδάκι. Δεν ήθελα να το φέρω σε δύσκολη θέση. Του δίνω την κάρτα και του λέω, θέλω να τηλεφωνήσεις εδώ και να πεις ότι είσαι ο Χριστάκης που παίζει κιθάρα και έχει συγκρότημα και θέλεις να μιλήσεις με τον Γιάννη Ρέπιτς για να έρθει στην εκπομπή. Εντάξει? Εντάξει. Πετέθηκε ξανά η Δεσποινίδα. Κύριε, συγγνώμη, αλλά δεν θέλαμε να σας προσβάλλουμε και δεν θέλαμε να... Κοίτα, κοπέλα μου γλυκιά, όταν μιλάτε μεταξύ σας να χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες λέξεις. Αλλά οι λέξεις δυστυχώς που εξτομίζετε είναι μετρημένες. Είναι μετρημένες. Ξέρετε τι θα πει η Ευγένεια? Σελεμπόν. Και βέβαια δεν είχαν και εισιτήριο. Η νέα γενιά, η λαμπρή νέα γενιά. Όχι ότι η παλιά γενιά είναι άξιοι ευγένειες και σεβασμού. Έχουμε δει και ξεμοραμένους να αντιμετωπίζουν τα νέα παιδιά σχεδόν με ύβρις και σμπροξήματα. Έλα, σήκω να πάω να κάτσει κανένας για άνθρωπος με καλούς. Τα έχουμε δει και αυτά. Τάνα Γκάρντνερ, Heartbeat, και όπως βλέπω 10 και 51 λεπτά, μια χαρά, τελευταία 9 λεπτά της εκπομπής. Έλα κορίτσια, 3 κορίτσια έχω για το τέλος.

Γεια σου ρε Αλέξη, ρηξικέλευθε επαναστάτη. Ελάς γελάς, είσαι ένας μπελάς.

τον κύριο Μπλιάτκα, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπλιάτκα, συνεργάτη μας. Και έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, κύριε Μπλιάτκα. Πάντως η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σε πολλά μέρη και σημεία της Ελλάδος. Γεια σου Άδωνη με τα μέτα γυαλιά. Όχι, το περίμενα από σένα, λίμωνο. Yeah.

Και ποιος φταίει τώρα για τη φωτιά στην Πάρο? Ήδη από το 2022 ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων χαρακτηριζόταν ορολογιακή βόμβα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην ΚΟ. Η βόμβα όμως έσκασε τελικά με τη μεγάλη πυρκαγιά την προπροχθεσινή. Η ιστορία όμως του χιτά στην Πάρο αλλά και στην ΚΟ, όπως και σε άλλα δημοφιλή τουριστικά νησιά, κρατάει χρόνια. Και η κατάληξη για πολλούς ήταν προδιαγεγραμμένη. Εμείς ασχολούμαστε με τον τουρισμό, σιγά μην ασχοληθούμε με τα σκουπίδια. Έτσι αγόρι μου, ψηλά το κεφάλι.

Emotions, γυναικείο group, So I Can Love You, τραγούδι του 1979. Παρόλα αυτά όμως έβαλαν τον πιτάκι Got to be real στο νούμερο 1 το 1978. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με την μεγάλη ντίβα, η οποία δεν είναι ανάμεσά μας πλέον, η Αρίθα Φράγκλιν, η μεγάλη κυρία. I was made for you. Δημιουργήθηκα για σένα. Μεγάλη κουβέντα. Ο Γιάννης Ρέπιτς ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ψυχραιμία. Θα τα πούμε Κυριακή 3 με 5 εδώ στον Status 107.7. Bye bye, καλό βράδυ.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
0: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόνηση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό, Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Νύχτε Status, Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10, κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της, κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

απόψε πιο σφιχτά. Άσε τον υδρότα στο κορμί να κυλά. Από την καρδιά πως χτυπά. Σου φωνάζει ακόμα

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Τι μπορώ να κάνω

αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

παίζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

Πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα